τράβησε κανά και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε

0: στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η Κρήτη ανεβαίνει για 2 μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Έγινε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερό.
2: Ναι.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί, πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Crete FM.
1: Η ώρα στον Crete FM είναι 5.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
7: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
8: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
9: 6974 760 708.
8: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
10: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
7: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
12: Είναι
11: αλουμίν.
13: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
14: Όποιος γαπά στο πόλεμο και έρωτας ήρωγατε.
13: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε, φίλοι μου καλοί, τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
6: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
7: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Κρήτη FM.
1: Δες την Αθήνα, ζάβαλε καλιά χωνά τις πάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρώτη υποφυτόριο, Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρώτη υποφυτόριο, Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρώτη υποφυτόριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
10: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
11: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
12: Κερδίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Ο Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
14: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
3: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
2: 6666-666.
3: Σίτες.
2: Ρολά.
3: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
2: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
3: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
2: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
4: In Alumin.
5: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
6: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
7: 6974-760-708.
6: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
8: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορών. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
5: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
9: Το Βουργιαλάκι, στο Περιστέρι.
10: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
11: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
12: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
9: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
13: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
14: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
13: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
14: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
13: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
14: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
13: Tony Strom.
14: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
13: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
14: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
7: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κριτικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
15: Όποιος γαπά στον πόλεμο και έρωτας ήλιογάται.
7: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κριτικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
16: Κομμάτι της παράδοσης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Στην Amex Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Amex Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. Amex Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δε χορτάσομαι, θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτικών. Του και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
9: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
9: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
9: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
10: Τυφών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
9: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
10: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
13: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
14: Η Κρήτη ανεβαίνει για 2 μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν η Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουρά

0: Όπως πάντα, η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-400-9633 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
4: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
5: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμεν εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën πεζόμεν στην εξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
4: Καλά, καλά.
5: Έτσι, μπράβο. Citroën πεζόμεν εξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesé.gr.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
9: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
10: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρο Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
11: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στο πόλεμο και έρωτας υλογάται.
10: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350. Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
12: Για το χατήρι του Σεβδά και πιάσα το δοξάρι.
10: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
12: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
10: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσανθο Μακράκη και το συγκρότημά του.
12: Ποτέ θα στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
10: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
13: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.
2: Στον Κρήτη FM είναι 8.
3: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
6: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτικών. Του και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
7: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
8: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
7: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του.
8: Σε ξένα χείλη.
7: Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουριά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
9: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
10: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
9: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
10: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
9: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
10: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
9: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
10: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
11: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
12: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
13: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
14: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
15: Clients, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Clients φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Clients. Με τον αέρα του τόπου της.
16: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
17: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
18: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-400-9633 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για το

0: Η μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο Οδείο. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
1: Φαρμά Αντωνάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
2: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατζηδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Νταγάκη.

Όπα, είπα λέω. Η πρώτη καλημέρα με το Γιώργη Νταγάκη. Ακολουθάτε.

0: Εδώ είμαστε, πάμε σιγά σιγά να πούμε την πρώτη καλημέρα για να πάει καλά η μέρα. Κάθε πρωί λέμε μαζί την πρώτη καλημέρα. Ποιος με θωρείς και σε θωρώ, πάει καλά η μέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Εδώ είμαστε και σήμερα όπως κάθε πρωί, φίλες και φίλοι, εδώ και 15 χρόνια. Το ρολόι δείχνει 8 και 13, είναι Τρίτη 9 του Ιούνιου του 2026. Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι, κάψα κάνει, κάψα. Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας τη Δήμητρα που και σήμερα είναι εδώ, ρυθμίζει τους ήχους και απαντά στο 210-5122-159 στο σταθερό μας τηλέφωνο που συνέχεια είναι στις επάλξεις η Δήμητρα και ανταποδίδει τη δική σας πρώτη καλημέρα. Να πούμε την καλημέρα μας στον καλό μας φίλο τον Νικήτα το Φιλιππάκι. Ναι, τον Νικήτα που περνοδιαβαίνει, λέει, είναι στον Ασπρόπυργο εδώ και πουλεί τα τυριά του. Ο Νικήτας μας έχει βάλει και εμάς εδώ 5 τυριά, 5 κεφαλογραβιέρες από 3 κιλά η κάθε μια, να τα κληρώσουμε στις 29 του Ιούνιου. 29 Ιούνιου, όχι, στις 3 του Ιούλη, στην τελευταία μας εκπομπή. 3 Ιούλη, μρε. Ναι, 3 Ιούλη, να μην τα μπερδέψουμε. 29 είναι ο μεγάλος τελικός του διαγωνισμού μας. Ο τελευταίος μεγάλος τελικός του διαγωνισμού Μαντινάδας. Καλημέρα στον Άρχοντα, τον Γιώργη, τον Κουκουράκη, τον καλό μας φίλο από την Κάριστο. Καλημέρα στο Μιχάλη, το Μωτάκι, εκεί στις ελαιουργικές επιχειρήσεις Ήλιος. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Κακουράκη που μας έστειλε και τη μαντινάδα του από τα Χανιά. Λέει λοιπόν ο Δημήτρης ο Κακουράκης, ναι, άνθρωπος που έχει, λέει, ανθρωπιά, αισθήματα και μπέσα, μοιάζει πηγής με δροσερό νερό στην κάψα μέσα. Να την ξαναπώ, άνθρωπος που έχει ανθρωπιά, αισθήματα και μπέσα, μοιάζει πηγής με δροσερό νερό στην κάψα μέσα. Καλό τρίωρο εκπομπής και την ταχυνίτα Ιτέρου. Πρώτα ο μεγάλος, τα ξαναλέμε. Δημήτρη, να σε καλά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Την καλημέρα μας και στην πιλωτίνα μας που από ό,τι βλέπω πάει να βάλει κυροζήνη στο αεροπλάνο γιατί έχει ταξίδι το Σαββατοκύριακο. Ναι, και πάει ψηλά το αεροπλάνο. Βλέπω όμως γιατί κυκλοφορούν πολλά ντρόουν. Ντρόουν τα λέει για να που ρίχνουν τα αεροπλάνα. Έχει τσαμέντε σου, γιατί και θα έχει μέσα και την μπέτζη και το προσωπικό εκεί όλο. Όλα τα κορίτσια τα όμορφα που κάνετε παρέα κάθε μέρα και πίνετε τον καφέ σας. Ευαγγελία Λία Καπετανάκη. Τη θαύμασα προχθές το Σαββάτο το βράδυ την πιλωτίνα μας εκεί που ήταν με το ρόλο της Αστραμπέλας στην 22η Ανθοκομική Έκθεση του Δήμου Εγάλεο. Εκεί καταχειροκροτήθηκε γιατί πραγματικά έκαμε τα κοπέλια να τσι λένε μη φύγεις, μη φύγεις, θέμε κι άλλο τόσο πολύ. Μπράβο ρε Λία, έτσι σε θέλω, σε αυτό το στυλ με μπότες και καπέλο. Καλημέρα στην Ασυγωνιά, στο Γιώργη τον Κουκάκη και στο Μανούσο τον Κούντουρο. Καλημέρα στην αγαπημένη Σοφία Λοΐζου. Καλημέρα στο Γιάννη το Χαλκιαδάκη, τον Κουζουλέοντα. Καλημέρα και στην κυρία Ευαγγελία Παραδισά. Ναι, και στον Ιωακήμ, βέβαια, και στον Ιωακήμ τον Παραδισά. Μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα να στείλω, φίλες και φίλοι, στον καλό μας φίλο το Μένιπο το Ζαφυριάδη, στο Δεβέρο Χαραλάμπη που είναι στο δρόμο αλλά δεν μας λέει που είναι. Καλημέρα στο Γιώργη το Νταχμιτζάκη. Καλημέρα στο Λουκά από το Κοροπή. Ευχαριστούμε, λέει, για την όμορφη παρέα σου Γιώργη. Να σε καλά, να σε καλά Λουκά μου. Καλημέρα στο Γιάννη το Γκελάκη, στο Γιώργη το Βόγιατζάκη. Καλημέρα στην Αρίτα από το Περιστέρι. Καλημέρα στο Στέλιο τον Πατάκι που οδηγεί, λέει, το ταξί και είναι πρωινός και δεν θα χάσει λέξη. Μάλιστα. Καλημέρα και στον Κωστή τον Καλλιέργη που έχει όρεξη και αυτός πρωί-πρωί. Καλημέρα στην Αρετή. Την Αρετή την Αιωνάκη. Λέει λοιπόν ο Κωστής ο Καλέργης, σε αυτή την υποδούλωση λέει που ζούμε τώρα πια, όλοι που μας κυβέρνησαν κάνανε τα παπιά. Όπα! Τάχα μας λέει κυβερνήσανε σαν ντόπιο καθεστώς και δεν μας εξηγήσανε ποιος ήταν προεστώς. Και τώρα τη σκυτάλη πολλοί καραδοκούν, να δούμε και οι ξένοι σε ποιον προσδοκούν. Λαός για πανηγύρια, ας τον χειροκροτήσεις και δεν παράγει τίποτα και αρπά και επιδοτήσεις. Και εκείνοι που μιλάνε λέει για κράτος λιγοστό, αέρα λόγια λένε, πράμα χεροπιαστό. Η άλωση της πόλης δεν έγινε τυχαία, υπήρξαν εφιάλτες που μάθαμε στα αρχαία. Μάλιστα, Κωστής Καλέργης, King, πάντα με το δικό του τρόπο, απουδεβάνει το μυαλό τον αλωνό ανθρώπο, ρίχνει ματιές στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα. Μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα να πούμε στον Νίκο το Δαμανάκι, στο Ήλιον, μάλιστα. Καλημέρα στον Μπάμπη τον Καρπαθάκη και στον Αντώνη τον Νεονάκη. Όπα, να και ο Νίκος ο Νικίδης. Μάλιστα, ο Νίκος ο Νικίδης. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα και στον Κωστή τον Ξημεράκη στα Γλυκά Νερά. Καλημέρα στο Γιώργο το Βοσκάκι, στην Ελεάνα τη Ζερβάκη, στη Λένα τη Τζανακάκη, στη Μαρία την Κουντουριώτη, στον Πέτρο τον Τζολάκο, στα Κύθυρα. Όπα, ίνταμπρε γίνεται παε. Λοιπόν, να και η Ελένη Κυριακάκη, να και η ο Μανώλης ο Καζεράκης. Καλημέρα λέει από το ακινητοποιημένο Χαϊδάρι. Εδώ σε θέλω εγώ Μανώλη. Και να ήταν μόνο το ακινητοποιημένο Χαϊδάρι. Έχουμε φίλες και φίλοι πολλά και σήμερα να πούμε, είναι και πολλά στην επικαιρότητα, έχουμε το Δαλαμάγκα, όλα τα είχαμε, ο Δαλαμάγκας μας έλειπε, έχουμε τον ανασχηματισμό, έχουμε την ακρίβεια, έχουμε τη δολοφονία στη Ρόδο, έχουμε τη δομή των μεταναστών, έχουμε και αυτό το Παλαιστίνιο που παραδέχθηκε όχι μόνο ότι είναι μέλος της Χαμάς, αλλά και ότι ήταν έτοιμος για τρομοκρατικό χτύπισμα. Τσίπρας, Καριστιανού και Σαμαράς εξακολουθούν να είναι ψηλά, πολύ ψηλά στην επικαιρότητα και βέβαια οι δημοσκοπήσεις που είναι πλέον στην καθημερινότητά μας. Ωστόσο για τα πραγματικά προβλήματα, την ακρίβεια, τη φτώχεια, τα χάλια στα νοσοκομεία, την εγκληματικότητα κτλ. Κτλ. Κανείς δεν δίνει πεντάρα. Δυστυχώς πιο πολύ μας απασχολούν οι δημοσκοπήσεις και ποιος είναι πρώτος και ποιος είναι δεύτερος, αν και πρώτο και δεύτερο τώρα δεν λένε, λένε ο τρίτος και ο τέταρτος, γιατί εκεί λέει γίνεται η μάχη. Έτσι λένε αυτοί, έτσι αναχαρούν τα μάτια τον, έτσι αναχαρούν τα μάτια τον. Ο Θεός να τσιφωτίσει και αυτούς και εμάς, εμάς πιο πολύ, γιατί άμα φωτίσει εμάς θα εξαφανιστούν αυτοί. Λοιπόν, πάμε, έχουμε όρεξη και σήμερα, όπως το λες Βούλα Χορταράκη, βεβαίως γλιστρίδα φάγαμε πρωί-πρωί, ναι, μάλιστα, και πάμε να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα. Σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι Τρίτη, 9 του Ιούνιου του 2026, είμαστε στην 24η εβδομάδα του έτους, έχουμε διανύσει 160 μέρες, πότε μρε περάσανε 160 μέρες και έχουμε ακόμη 205, πια πολλές έχουν περάσει παρά αυτές που έχουμε ακόμη να περάσουμε. Λοιπόν, ο ήλιος βγήκε 9 λεπτά μετά τις 6 το πρωί, θα μας αποχαιρετεί 47 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ. Η σελήνη, για όσους ενδιαφέρονται, είναι 24 ημερών. Στο δαχτύλιο της Αθήνας κυκλοφορούν σήμερα τα αυτοκίνητα που έχουν βενζίνη και μόνο αριθμό και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο είναι 25 βαθμοί Κελσίου. 24 βαθμούς έχουμε στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και στην Παλιόχωρα. 22 στο Εύανδρο Κυπαρίσι του Γιώργου του Βιτόρου και στο Σπήλι της Αρετής της Νεονάκη. 19 έχουμε στο Αυρακόντε του Διαμαντή του Φουκαράκη και 18 στον Αχεντριά του Νικήτα του Φιλιπάκη. Στο Θραψανό του Νίκου του Κωστάκη έχουμε 23 βαθμούς Κελσίου και στους Άγιους 10 του φίλου μας του Κουρσάρου, του Ηλία του Φανεράκη, έχουμε επίσης 23 βαθμούς Κελσίου. Στη χώρα των Σφακίων έχουμε 24, στα Ζωνιανά 21, στην Ιερά Πέτρα 25, στον Ηρωικό Άγιο Μάμα 22, στις κορφές Μαλεβιζίου 24, 23 έχουμε στην Κάντανο, 24 στη Σιτία, 23 στη Σαντορίνη, 16 στο Μόναχο και 20 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, που τα ρολόγια δείχνουν 3 και 23 το απόγευμα. Πάμε τώρα και στο εορτολόγιο Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας και Αγίου Ροδίωνος. Μάλιστα, σήμερα λέει γιορτάζει η Ροδάνθη. Όπα, ο άρχοντας λέει Ποτασελιά όριζε να μετόχει, μα πια πολύ αγάπανε ένα κορίτσι τόχι. Του κοριτσού το όνομα το λέγανε Ροδάνθη και τράβηξε στη ζωή πολλούς καημούς και πάθη. Μάλιστα, μία ρήμα από τα παλιά. Λοιπόν, σε όσες και όσους έχετε κάποιο λόγο να εορτάζετε σήμερα, όπως κάνω κάθε πρωί, να το κάνω και σήμερα, χρόνια πολλά.
1: Και τώρα, οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Μάνος Μπηγιάκης στο Ήλιον και στο Περιστέρι. Ζαχαροπλαστεία που όταν πας μια φορά δεν αλλάζεις δρόμο μετά. Πηγαίνεις συνέχεια στο Ήλιον και στο Περιστέρι. Στα ζαχαροπλαστεία του Μάνου του Μπηγιάκη. Την καλημέρα μου στο Μάνο και σε όλα τα παιδιά που είναι εκεί και μας εξυπηρετούν. Και πάμε γρήγορα γρήγορα στην ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε, φίλες και φίλοι, στην κρητική διάλεκτο τη λέξη ανήπανδρος? Όπα, πώς λέμε τον ανήπανδρο στην κρητική διάλεκτο? Εύκολο είναι, η απάντηση είναι δύο λόγια και οι δύο ξεκινούν από αλφα. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τη γλιστρίδα ή την αντράκλα. Στη μια μπάντα τη λέμε γλιστρίδα και στην άλλη τη λέμε αντράκλα. Τώρα ποιο είναι το κριτικό, βοηθήστε με. Εγώ λέω ότι είναι το γλιστρίδα. Εσείς λέτε ότι είναι το αντράκλα. Εγώ γλιστρίδα τη γατέω και γλιστρίδα τρώγω κάθε πρωί βούλα χορταράκι. Για να πηγαίνει η γλώσσα ροδάνι. Πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη ανήπανδρος? Πώς τη λέμε? Βάλε τα δυνατά σου Μένιπε να μας πεις. Βάλε τα δυνατά σου Κωστή Ξημεράκη, Νίκο Νικίδη, εσείς που συνήθως Γιώργη Ταχμιτζάκη, Γιώργη Βογιατζάκη. Πώς λέμε τη λέξη ανήπανδρος? Μόνο, δεν θέλει πολύ ζόρε. Λοιπόν, μέχρι να το βρείτε, να πω ότι την Κυριακή το μεσημέρι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο κριτικό κέντρο Ομαλός. Εκεί θα είναι ο Διονύσης ο Κορνιλάκης με τους μαθητές τους. Οπα, ναι, το βρήκε. Το βρήκε ο Δημήτρης ο Κακουράκης. Πρώτος το βρήκε. Τη μία από τις δύο απαντήσεις. Κυριακή λοιπόν μεσημέρι στον Ομαλό, οι μαθητές του Διονύση του Κορνιλάκη με το συγκρότημα του Μιχάλη του Σταυρουλάκη. Και ο Μένιπος το βρήκε, αλλά θέλει μόνο ακόμα. Όχι έτσι. Μόνο βάλε κάτι της ακόμη για να γίνει σωστότατη η απάντηση. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και λέμε μετά ποιοι τα βρήκανε πρώτοι. Πάμε να ακούσουμε Αγαπημένη Τασούλα και Σεβδά μου.

0: ώρα. Είναι 8:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
3: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
2: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του.
3: Σε ξένα χείλη.
2: Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
1: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
4: Με ζυδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
4: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα το Σκουτέλι.
8: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
7: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
8: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
7: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
8: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει. Μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
7: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
8: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
6: Μητάτο, με ζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
9: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
10: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
11: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
9: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
10: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
12: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
13: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
12: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
14: Της παράδοσης.

0: Με το υπάρχο που ακούσαμε από το Θανάση το Σκορδαλό, μπήκαμε φίλες και φίλοι εσύ στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη ανήπαντρος. Πώς λέμε τον ανήπαντρο στην κριτική διάλεκτο. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το φυτό αντράκλα και το λέμε γλιστρίδα. Πώς λέμε τη γλιστρίδα και τη λέμε αντράκλα. Και από ό,τι βλέπω εδώ το έχουν βρει το σημερινό, εκτός από το Μένιπο το Ζαφυριάδη και το Δημήτρη τον Κακουράκη, η Αρετή η Νεωνάκη, ο Διονύσης ο Παναγιώτου, η Πόπη Γλινού, η Ελένη Κασκούτη, η Ολυμπία η Κατσιμπράκη, η Καλλιόπη Γκάγκαλου και η Ελεάνα η Ζερβάκη. Μάλιστα, περιμένουμε τις απαντήσεις σας. Καλημέρα Παγώνα μου, καλημέρα στο Πάνω Βαλσαμόνερο και στο κάτω, εκεί στον Άγιο Ανδρέα, στον καλό μας φίλο το Στέλιο το Βερικάκι και στην Εμιλία τη Λυράκη. Μάλιστα, πάμε και στη μαντινάδα μας. Ο αλάργος σου κατές δε ζω και να σου λέω μόνο, γυρεύγω τρόπο καθαργά να παγουδιώ τον πόνο. Είναι της Ιωάννας Κορνιλάκη, έχει 4 λέξεις της κριτικής διαλέκτου, παγουδιώ κατέω γυρεύγω αλάργο. Το αλάργο είναι μακριά, το γυρεύγω είναι το ψάχνω, το κατέω είναι το γνωρίζω, το ξέρω και το παγουδιό είναι καταπραίνω τον πόνο. Παγουδιό τον πόνο μου, καταπραίνω τον πόνο μου. Λοιπόν, βάλτε τις 2 τουλάχιστον από αυτές σε κάθε μία από τις 2 δικές σας μαντινάδες. Τις στέλνετε εδώ έως την Παρασκευή 26 του Ιούνιου και ο μεγάλος τελικός θα γεννεί τη Δευτέρα 29 του Ιούνιου, ο τελευταίος μεγάλος τελικός. Θα δοθούν 20 βραβεία Γιώργης Λέκας, 10 μαντινάδες θα πάρουν έπαινο και θα μπουν στο επόμενο βιβλίο και η καλύτερη μαντινάδα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα Ρωμανάκια του Κωστή του Ρωμανάκη στην Αγία Παρασκευή. Αυτά, πάμε παρακάτω.
1: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
2: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Καλημέρα στο Μιχάλη το Μωτάκη. Καλημέρα στο Θανάση το Μωτάκη, καλημέρα σε ελεουργικές επιχειρήσεις Ήλιος και στα ηλεκτρικά Μωτάκη στην Καποδιστρίου 100, που και σήμερα είναι χορηγή σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας. Και πριν πάμε στην εφημερίδα Πατρίς, να πω στον καλό φίλο τον Κώστα τον Περουλή ότι δεν τον λέμε άκλερο, τον ανήπαντρο, άκλερο λέμε αυτόν που δεν κάνει κοπέλια. Ε, ναι, τώρα λες, τώρα μάλιστα. Λοιπόν, δεν τον λέμε άκλερο τον ανήπαντρο, τον λέμε αλλιώς, διόλογιο. Λοιπόν, πάμε, εφημερίδα Πατρίς, πρώτο θέμα και τίτλος, βρείτε τα οι δήμαρχοι μεταξύ σας για τη δομή. Ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το Βήμα της Βουλής αποκάλυψε ότι ζήτησε με επιστολή του από τον Περιφερειάρχη Κρήτης το παλιό κταίο, ενώ το θέμα οδηγείται πλέον στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αναστάτωση επικρατεί στο Δήμο Χερσονήσου, αλλά τώρα και στους αθανάτους για τη λύση σε ιδιωτικό κτίριο. Μάλιστα, εκεί με τη δομή. Πού θα βάλουμε τη δομή για τους μετανάστες, ποσό που γι' αστάνε πια πολλοί οι μετανάστες στην Κρήτη από τους κριτικούς. Ναι. Ο Πλεύρης λέει εδώ, οι δήμαρχοι δεν συμφωνούν, ο Περιφερειάρχης είναι στη μέση, στην Απίκιο Σταύρος, ο Αρναουτάκης, δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει. Αυτό πάντως είναι το πρώτο θέμα που συζητείτε τώρα στην Κρήτη μας. Έχουμε και τα 80 χρόνια πατρίς, φίλες και φίλοι, και από ό,τι είδα στην πρόσκληση που μου στείλαν, 24 του μήνα θα γίνει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση από τον Κώστα τον Ξυλούρη, τον εκδότη της εφημερίδας Πάτρις, στο Ηράκλειο, για να γιορτάσουν τα 80 χρόνια κυκλοφορίας της εφημερίδας. Μάλιστα, μακάρι να μπορέσουμε να πάμε Τετάρτη 24 του Ιούνιου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω στη Νέα Κρήτη. Έριξε τη βόμβα ο Πλεύρης από Βήματος Βουλής. Κταίω για 3 μήνες και βλέπουμε το πρωτοφανές και απίστευτο αλαλούμ με τη χωροθέτηση της δομής μεταναστών στο Ηράκλειο συνεχίζεται με τη λύση σε εισαγωγικά του παλιού κταίου να επιστρέφει δυναμικά διαστόματος του Υπουργού. Σωρή αντιδράσεων από όλες τις πλευρές, με το Δήμο Χερσονήσου και τους τουριστικούς παράγοντες να έχουν βγει στα κάγκελα. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε και πού τελικά θα στεγαστεί, θα φιλοξενηθεί αυτή η δομή στην Κρήτη μας. Πάμε στην άποψη του Νότου. Ένωση Αστυνομικών Νομού Ηρακλείου. Ζητούν ενίσχυση. Αυτό. Ζητούν ενίσχυση οι αστυνομικοί στο νομό Ηρακλείου. Και εκεί υποστελεχωμένες οι υπηρεσίες της αστυνομίας. Πάμε στα Χανιώτικα Νέα. Για το μέλλον της δημοτικής αγοράς, αβεβαιότητα, προβληματισμός. Καταστηματάρχες και ο ΕΒΕΝΧ διατυπώνουν έντονες ανησυχίες με αφορμή τα υψηλά μισθώματα. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω, πάμε στον αγώνα της Κρήτης. Πρώτο θέμα, δημοσίευμα στην Αυστραλία για το μνημείο μάχης Κρήτης. Μάλιστα. Πάμε στα Ρεθεμνιώτικα Νέα, να δούμε και το δικό τους πρώτο σέλιδο. Λένε λοιπόν τα Ρεθεμνιώτικα Νέα, παρά την άνθηση των οικονομικών δικτών, σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Σύμφωνα με νέα μελέτη του ΙΟΒΕ, σχεδόν το 35% των πολιτών δηλώνει ότι αισθάνεται υποκειμενικά φτωχό, ενώ το 81% θεωρεί ότι οι εισοδηματικές διαφορές στη χώρα είναι υπερβολικά μεγάλες. Οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι είναι το νέο μότους, που λένε και οι νέοι με το μότους. Πάμε στην κριτική επιθεώρηση. Πιέζει το μεταναστευτικό στην Κρήτη, πιέζει και ο Θάνος Πλεύρης για τη δομή. Επιστολή στο Σταύρο Ναουτάκη για παλιό κταίο στο Ηράκλειο. Και εδώ ίδιο πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Κρητική Επιθεώρηση. Για να δούμε τι λέει και η εφημερίδα που εκδίδεται στον Άγιο Νικόλαο και είναι η Ανατολή. Η αόρατη ανισότητα. Τι κρύβουν οι αριθμοί για την οικονομική πραγματικότητα στην Ελλάδα και την Κρήτη. Μάλιστα, εμείς θα φύγουμε τώρα από τις κριτικές εφημερίδες και θα πάμε στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες να δούμε και τα δικά τους πρωτοσέλιδα. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Καθημερινή. Προστασία υποδομών από υβριδικές επιθέσεις. Μάλιστα. Τα νέα. Αττική, τι προκάλεσε τη δυσοσμία. Λύθηκε ο γρίφος. Θυμάστε που είχαν εδώ σαν υγραέριο, λέει, και μύριζε όλο το λεκανοπέδιο και τα λοιπά. Τελικά βρήκανε ότι ήταν ένα καράβι στην Κρήτη που έφευγε το υγραέριο από εκεί και ερχόταν στην Αθήνα και βρώμεσανε η Αθήνα. Μάλιστα. Μετά από 2 μήνες. Πόσο καιρός είναι τώρα που υπήρχε αυτό το πρόβλημα, αυτός ο γρίφος, και τελικά λύθηκε. Πάμε στην Απογευματινή. Μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη Φάμελο. Γιατί ρε παιδιά, γιατί θα είναι μαύρο το καλοκαίρι για τον Νίκο και για τον Σοκράτη, έγινε τίποτα και δεν το πήραμε χαμπάρι οι δημοσκοπήσεις? Καλά, εντάξει, είτε έχεις μπάρμπα είτε χαπάντα. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Ανασχηματισμός μπάλωμα. Τώρα εδώ που τα λέμε δεν έχει και άδικο η εφημερίδα των συνταχτών. Πάμε στο ριζοσπάστη. άλλα λόγια από την κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Έχουμε και το ντρόουν στη Λευκάδα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο, φίλες και φίλοι. Τι σας είχαμε πει χθες, ότι σήμερα 100% μάλλον 99% είχαμε πει ότι σήμερα ο ελεύθερος τύπος θα έχει προσλήψεις. Πάμε λοιπόν, 2.534 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Και ο Μένιπος, ο Ζαφυριάδης, ο καλός μας φίλος, μας λέει ότι οι προσλήψεις του ελεύθερου τύπου μέχρι σήμερα για το 2026 είναι, κρατηθείτε, 136.506. 136.506 προσλήψεις έχει κάνει ο ελεύθερος τύπος το 2026. Και θα έχουμε πάλι προσλήψεις ή την ερχόμενη Παρασκευή ή την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη. Μια φορά την εβδομάδα, οπωσδήποτε, ο ελεύθερος τύπος κάνει προσλήψεις και κάνει και μπόλικες. Σήμερα έχει 2.534. Σαν δεν ντρέπεστε, λέω εγώ. Σαν δεν ντρέπεστε να κοροϊδεύετε τον κόσμο. Πάμε στο μανιφέστο. Ράπισμα Σλοβακίας σε Κοβέση. Αυτήν εδώ του έχει κάτσει η Κοβέση. Η Άντα πάει καλά. Όποιος λέει τα πράγματα με το όνομά Άντωνε, το μανιφέστο δεν το αρέσει και τα έχει βάλει τώρα με την Κοβέση, αυτή την Ευρωπαϊκή, τη Ρουμάνα, την Εισαγγελέα, τη Λάουρα. Λάουρα τη λένε, μπρε, ναι. Λάουρα Κοβέση. Αχ, η Θεέ μου, ράπισμα Σλοβακία σε Κοβέση. Μάλιστα. Πάμε στην Εσπρέσο, στα Χνάρια, λέει τη Γογό. Η κόρη τη Γογό Μαστροκώστα βοηθά του καρκινοπαθεί στα Χνάρια τη μητέρα τη, σε ύμνη τη Γογό Μαστροκώστα. Πάμε στην Κόντρα. ΕΥΠ και Μοσάντ, λέει, έχουν θέσει σε στενή παρακολούθηση εκατοντάδες υπόπτους. Κόκκινος συναγερμός για τα δίκτυα της Χαμάς. Μάλιστα. Πάμε στο λόγο. Μίνι ανασχηματισμός. Και έχει τους τρεις μάγκες και τη μία μάγκησα που είναι οι καινούργοι υπουργοί. Από όλους μου αρέσει αυτός ο Μαρκόπουλος. Όλα τα είχε η Μαριγό, ο Μαρκόπουλος της έλειπε. Τώρα έδεσε η σούπα. Τη βούλτεψη έπρεπε να βάλετε. Ναι, τη βούλτεψη, την ξεχάσατε. Πάμε στην εστία. Παράταξη χωρίς αξίες και ήθος δεν έχει λόγο ύπαρξης. Ο πρόεδρος της Βουλής, λέει, Νικήτας Κακλαμάνης, παρουσίασε την παρακαταθήκη του Θεσσαλού. Όλα αυτά είναι για τον Γιώργο το Σουφλιά. Παράταξη χωρίς αξίες και ήθος δεν έχει λόγο ύπαρξης, είχε πει ο Γιώργος ο Σουφλιάς. Πάμε στην πολιτικά. Πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την πολιτικά, 5-1 ανοιχτά μέτωπα. Πόσο πιθανή είναι η γαλάζια αυτοδυναμία, μάχη για τη δεύτερη θέση, πώς άλλαξε ισορροπίες με τα νέα κόμματα, πώς συμπαίνουν στη Βουλή, πού πάνε οι αναποφάσιστοι, άγνωστο Χ ο Σαμαράς. Πάμε στη Δημοκρατία, απόφαση σοκ για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Και η Σταρ, εγκέφαλος η αδελφή του Μπακογιάννη. Γι' αυτό το κύκλωμα εκεί στην Πολεοδομία που ήταν ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Μπακογιάννης, που παρετήθηκε, λέει, για προσωπικούς λόγους. Τώρα, προσωπικοί είναι οι λόγοι ή τα σκάνδαλα πάνε και έρχονται? Θα μου πεις, στην καθημερινότητά μας είναι ένα ακόμη στην Πολεοδομία και αυτοί που τα κάνανε είχαν κάλυψη. Ποιον είχανε υψηλά ιστάμενο? Πώς τον ελέγανε? Επαρετήθηκενε, δε γατέω. Δε γατέω. Επαρετήθηκενε. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, από τα πρωτοσέλιδα των κριτικών και των αθηναϊκών εφημερίδων. Τραγούδι και επανερχόμαστε. Νίκος Ξυλούρης, δακρύζομαι παράπονο.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
7: Σίβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
8: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
7: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σίβη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
8: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
7: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνικο της Αθήνας.
9: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
10: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
11: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
12: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
11: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
12: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
11: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
12: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
11: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
12: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
13: Μιτάτο. Με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μιτάτο. Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μιτάτο. Μεζεδοπολείο Μιτάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μιτάτο. Φύγαμε.
14: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
15: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
14: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
15: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
14: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
15: Τυπών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
14: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
15: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
14: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
16: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
13: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-3.

Ακολουθάτε μας να δούμε Ίντα θα γεννούμε, μια μπάρτι που επιμένω με Νίκο Κωστάκη ακόμη να αγαπούμε. Ο καλός μας φίλος ο Νίκος ο Κωστάκης είναι καθοδόν για την Κόρινθο, έχει μια δουλειά λέει στην Κόρινθο και πάει με το αυτοκίνητο και μας εγρικά εδώ περνά από την Κινέτα. Άκου Νίκο, άκου, ένας παππούς 80 χρονών πάει στο γιατρό για γενικό τσεκάπ. Πώς αισθάνεστε τον ερωτά ο γιατρός? Λέει, ποτέ δεν ένιωσα καλύτερα. Είμαι παντρεμένος με μια 25χρονη με την οποία περνώ θαυμάσια και μάλιστα είναι

και έγκυος, μου ετοιμάζει παιδί. Ξανίζει τον καλά καλά ο γιατρός για λίγα δευτερόλεπτα σκεφτικός και του λέει: «Να σας πω μια ιστορία. Ήταν ένας φίλος μου κυνηγός, ο οποίος φεύγοντας από το σπίτι του μια μέρα, αντί να πάρει το όπλο του, πήρε κατά λάθος την ομπρέλα και πήγε για κυνήγι. Ξαφνικά, ενώ περπατούσε στο δάσος, βλέπει μπροστά του μια αρκούδα. Σηκώνει την ομπρέλα, μπαφ, και πέφτει κάτω η αρκούδα νεκρή. Τέζα! Αποκλείεται», φωνιάζει ο παππούς, «κάποιος άλλος θα την πυροβόλησε». Και του λέει ο γιατρός: «Α, γεια σου». Λοιπόν, πάμε στην ερώτηση της ημέρας, Νίκο, και μετά θα σου πω άλλο ένα. Πού την ερώτηση της ημέρας, πού την έχουμε? Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τον ανήπαντρο? Πώς τον λέμε τον ανήπαντρο στην κριτική διάλεκτο? Εδώ σε θέλω τώρα. Τον λέμε διόλογιο και οι δύο λέξεις απάντησης αρχίζουν από το γράμμα α. Πώς λέμε τον ανήπαντρο? Δεν τον λέμε άκλερο. Άκλερος είναι αυτός που δεν έχει, που δεν κάνει κοπέλια. Εχθές είχαμε ρωτήσει πώς λέμε την αντράκλα ή την γλιστρίδα. Την γλιστρίδα ή την αντράκλα. Αλλού τη λένε γλιστρίδα και αλλού τη λένε αντράκλα. Μάλιστα, μην ξεχάσετε, την Κυριακή το μεσημέρι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ομαλό. Εκεί θα είναι ο Μιχάλης ο Σταυρουλάκης να ξεφαντώσει τους καλεσμένους, που θα είναι οι μαθητές του Διονύση του Κορνιλάκη, των σχολών μουσικής του Διονύση του Κορνιλάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί. Λοιπόν, άκου Νίκο, ένας Έλληνας, ένας Αλβανός και ένας Αμερικανός και ένας Γάλλος είναι στον πύργο του Άιφελ. Ο Αμερικανός πάνω στο κέφι του βγάνει ένα μάτσο δολάρια και τα πετά κάτω και λέει: «Έχουμε πολλά στην Αμερική και τα πετούμε». Ο Γάλλος παίρνει ένα τζιβότιο με σαμπάνιες και τσιχίνει όλες και λέει: «Στη Γαλλία έχουμε πολλές σαμπάνιες και τις πετούμε». Τότε γυρίζει ο Αλβανός και λέει στον Έλληνα: «Δεν φαντάζομαι να κάνεις καμιά βλακεία». Να μας φεντουρίξεις δηλαδή κάτω, επειδή έχουμε πολλούς Αλβανούς στην Ελλάδα. Ε, μάλιστα. Λοιπόν, να σου βάλω και ένα τραγούδι. Δεν σ' αλλάζω εντελώς το πρόγραμμα, γιατί είσαι καλός φίλος, αξίζεις τον κόπο, και σου βάλω ένα τραγούδι που θα σ' αρέσει σίγουρα, από το Φασουλά Καλέργη. Πάμε.

Άκου Νίκο, άκου παππού λέει, κλείσε τα μάτια σου, του λέει η εγγονή του. Λέει, για τα παιδί μου να τα κλείσω. Λέει, η μαμά είπε όταν ο παππούς κλείσει τα μάτια του, εμείς θα γίνουμε πλούσιοι. Όχι Θεέ μου, όχι Παναγία με τα Παναγιάκια σου. Στο γραφείο λέει συνοικεσιών μπαίνει κάποιος πελάτης. Θα ήθελα να παντρευτώ με μια δεσποινίδα. Τη θέλω ωραία, πλούσια, ενάρετη, μορφωμένη, νοικοκερά και καλό καρδί. Τότε φίλε μου πρέπει να παντρευτείς 6 φορές, αλλά η πολυγαμία απαγορεύεται.

Λοιπόν, άκου τώρα, Νίκο, και ένα τελευταίο, γιατί μετά θα πάμε να ακούσουμε τις μαύρες φορεσιές. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που αρέσει στην Ευαγγελία την Παραδεισά. Λοιπόν, μια γυναίκα μπαίνει στο φαρμακείο και ζητά δηλητήριο. Νίκο, κυρία μου, τι το θέλετε το δηλητήριο, ρωτάει ο φαρμακοποιός. Να σκοτώσω τον άντρα μου. Μα τι λέτε, κυρία μου, δεν μπορώ να σας πουλήσω δηλητήριο για να σκοτώσετε έναν άνθρωπο. Τότε η γυναίκα βγάνει από την τσάντα της μια φωτογραφία που φαίνεται ο άντρας της να κάνει σεξ με τη γυναίκα του φαρμακοποιού. Ο φαρμακοποιός παίρνει στα χέρια του τη φωτογραφία, την ξανοίγει καλά καλά και λέει «Τώρα μάλιστα δεν μου είπατε ότι έχετε συνταγή».

Νίκο, μια γυναίκα ζητά πολλά πράγματα από έναν άντρα. Είπαμε, μια γυναίκα ζητάει πολλά πράγματα από έναν άντρα. Ένας άντρας ζητάει ένα πράγμα από πολλές γυναίκες. Και πριν σε γνωρίσω τα είχα εγώ τα μαύρα φορεμένα, τα σούλα.

0: όπως πάντα.
1: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας, τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το παραδοσιακό μεζεδοπωλείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κριτικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κριτικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κριτικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
4: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
5: Μεζεδοπωλείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
6: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπωλείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
5: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
7: Από την καρδιά της ευλογημένης κρητικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο aretusa.gr.
1: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη. Μητάτο, μεζεδοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις
0: 21 10 154 452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε!
8: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκη, έναντι Υπουργείου Μεταφορών, στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
9: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
10: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
11: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
10: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
11: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
10: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
11: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
10: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
11: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
12: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, το ρολόι δείχνει 42 λεπτά μετά τις 9, είπαμε είναι πρωινό Τρίτης, 9 του Ιούνιου του Σωτήριου έτους 2026. Πώς λέμε φίλες και φίλοι στην κριτική διάλεκτο τον ανήπανδρο? Δεν τον λέμε άκλερο, δεν τον λέμε γεροντοπαλίκαρο, δεν τον λέμε, κάπως αλλιώς μου έχετε πει, μοναχικό, όχι. Τον λέμε αλλιώς. Πώς τον λέμε ωραίο? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τη γλιστρίδα, την αντράκλα, και τη λέμε αντράκλα, γλιστρίδα, γλιστρίδα, αντράκλα. Πάμε και τη ματιναδάρα της Ιωάννας της Κορνιλάκη. Αλάργο σου κατές δε ζω και ένα σου λέω μόνο, γυρεύγω τρόπο κάθαργα να παγουδιώ τον πόνο. Βάλτε δύο τουλάχιστον από τις τέσσερις λέξεις της κριτικής διαλέκτου που είναι μέσα στη ματινάδα της Ιωάννας. Αλάργο, γυρεύγω, κατέω, παγουδιώ. Τη στέλνετε εδώ και τη συνέχεια την αναλαμβάνουμε εμείς.
1: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
2: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452. 2-7-78 και στο aretusa.gr,
1: υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
0: Την καλημέρα μου στο Δημήτρη και στην Άννα Μακρυδάκη, στα κριτικά προϊόντα Αρετούσα, στην Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. Εκεί φίλες και φίλοι θα βρείτε ό,τι γεννά η γη Τσικρίτης. Ναι, στα κριτικά προϊόντα Αρετούσα. Και σήμερα θα πάμε τη βόλτα μας παρέα με τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα και θα ξεκινήσουμε με το φίλο μας τον Λουκά, να δούμε που είναι εκεί τα κάνει. Λουκά μου, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πού σε βρίνουμε, πού είσαι?
3: Είμαι Γιώργο Απάνος, η Κηφισίας.
0: Κηφισίας, μάλιστα. Και πώς είναι τα πράγματα από κίνηση?
3: Του μετρίου, όταν ήρθα ήταν καλά. Τώρα που έχει πάει 10 παρά, έχει αρχίσει και μποτιλιάρεται.
0: Όπα. Όπα, δυσκολεύει η κατάσταση, ε.
3: Ναι, ναι, είμαι στο κατέβα εγώ, ναι. Προς τα κάτω κατεβαίνω για κέντρο και γίνεται...
0: Α, είσαι προς τα κάτω. Αλλά και από, την άλλη, και από την άλλη λωρίδα νομίζω ότι θα είναι τα ίδια, που ναι, πάει δηλαδή προς Κηφισιά, τα ίδια θα είναι και από εκεί. Μάλιστα.
3: Δυστυχώς αυτή η οδός εδώ είναι καταραμένη.
0: Ναι, δεν είναι μόνο αυτή, είναι και η Μεσογείων, είναι και η Κηφισού, είναι και... Είναι ένα σωρό. Και η Βάρη Σκοροπίου είναι καμιά φορά. Τι να πω, δεν ξέρω.
3: Ναι, εντάξει,
0: δεν ξέρω.
3: Τώρα έχει και αυτά τα Ποσειδόνια, τελειώσανε βέβαια.
0: Ναι.
3: Και γινόταν και εκεί χαμός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, με τα Ποσειδόνια ναι, γινόταν ένας μικρός πανικός. Αλλά τι να κάνουμε, ο καιρός είναι ζέστη, έτσι.
3: Ζέστη, Γιώργη. Κοίταξα το ρολόι 7 η ώρα το πρωί.
0: Ναι.
3: Και έγραφε 25 βαθμούς το πρωί.
0: Ναι, ναι, ναι, 25 βαθμοί ήταν και εδώ. 25 βαθμοί ήταν και εδώ. Και τώρα αυτή.
3: 30.
0: Ναι, εμάς εδώ γράφει στο κέντρο, γράφει 27. 27 και είναι και η πιο ψηλή θερμοκρασία από όλες που έχουμε εδώ, ακόμη δηλαδή και στο Σίδνεϊ έχει 19 βαθμούς Κελσίου στο Σίδνεϊ και εμείς έχουμε 27 και στο Κυπαρίσι του Γιώργη του Βιτόρου έχει 24. Μάλιστα. Λοιπόν, Λουκά μου, να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Θα τα πούμε και αύριο. Να είσαι καλά.
3: Καλημερίζω.
0: Λοιπόν, ο Μανώλης ο Καζαράκης μας έστειλε το πρωί ένα μήνυμα ότι ήταν στο Χαϊδάρι, λέει, και ήταν σταματημένα τα πάντα. Δεν κυκλοφορούσε κουνούπι. Για να δούμε τώρα τι γίνεται που η ώρα έχει πάει 10 παρά 13 λεπτά. Μανώλη, καλή σου μέρα.
4: Καλημέρα, Γιώργη μου.
0: Κάπως καλύτερη κατάσταση τώρα?
4: Από μακριτή, εγώ είμαι στη Λαμπρινή εδώ πέρα και έχουμε την άκλα μας.
0: Α, είσαι στη Λαμπρινή. Α, εκεί στο Γαλάτσι, ε.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Εκεί είναι πιο άνετα, δηλαδή κυκλοφορείς πιο σωστά. Χωρίς πολλά προβλήματα, από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Ναι, το θέμα ήταν πως να φτάσαμε. Μόλις περάσαμε την Εθνική, όλα ήταν εύκολα εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι. Και η Εθνική είχε κίνηση.
4: Ναι, ναι, πολύ.
0: Μάλιστα. Τι να πεις. Υπομονή θα κάνουμε. Εσείς ειδικά που είστε στο δρόμο όλη μέρα, χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή. Το ίδιο λέω και στο Λουκά. Το ίδιο έλεγα και στο Γιώργο το Χανιωτάκη όταν οδηγούσε το ταξί και σε όλους τους ταξιτζίδες που είναι και από τους καλύτερους μας πελάτες, μια και μας ακούνε όλη μέρα, γιατί έχουν συντροφιά το ράδιο στο ταξί, δεν μπορείς να δεις τηλεόραση ούτε να μιλείς στο τηλέφωνο, οπότε το ράδιο είναι η καλύτερη παρέα. Η καλύτερη παρέα είναι το ράδιο. Λοιπόν, Μανώλη μου, εύχομαι τα καλύτερα, εδώ είμαστε να τα πούμε και αύριο.
4: Καλημέρα μου σε όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Λοιπόν, φεύγουμε από την Αθήνα, φεύγουμε από την Κηφισίας, φεύγουμε από τη Λαμπρινή. Και στη Λαμπρινή είναι και ο φίλος μου ο Αντώνης ο Πενταράκης, με το Σωτήρι εκεί, στη Σιρακουσών 89, με τη Φρουταγορά Πενταράκης. Και πάμε στην Κρήτη, φαντάζομαι, στην Αλφά, ναι, μάλλον στην Αλφά, μια και έχουμε τα, πώς τα λένε, τα ξετελέματα, μετά από τα πανηγύρια και τα γλένδια και των βίων αθόσπαρτων, ο Μανώλης ο Βολτηράκης έχει αράξει τώρα και ξεκουράζεται, φαντάζομαι. Μανώλη μου, καλή σου μέρα και να ζήσουν τα παιδιά.
1: Ευχαριστώ πολύ Γιώργο, και επειδή ξέρω ότι υπάρχουν και άνθρωποι πολλοί οι και με ξέρουν και θα θέλανε να εκφράσουν τις ευχές, τέλος πάντων να είναι καλά όλο ο κόσμος, να φτάσει να βρεθεί σε τέτοιες όμορφες στιγμές για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του.
0: Σωστά.
1: Η αλήθεια είναι ότι κουραστήκαν πάρα πολύ. Όχι όλοι. Γιατί κάποιος λέει ότι ο καλύτερος γάμος, λέει, είναι αυτός που γίνεται και είσαι καλεσμένος.
0: Ναι, μπράβο. Και όχι, άμα δεν παντρέψεις, λέει, και άμα δεν χτίσεις σπίτι, ναι, δεν καταλαβαίνεις τι είναι η ζωή.
1: Δεν έχω κουράγιο να κατεβώ τη σκάλα από κάτω να.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, Μανώλη. Το καταλαβαίνω. Είμαι
1: τρεις μέρες χωρίς να κοιμηθώ.
0: Ναι, ναι. Το καταλαβαίνω, αλλά εντάξει.
1: Όλα καλά όμως.
0: Ναι,
1: καλά,
0: μπράβο. Και, μπράβο.
1: Ξετελέψανε καλά από εκεί και πέρα.
0: Όλα καλά. Να, φάγαμε, ήπιαμε, γλεντήσαμε, χορέψαμε. Ναι. Όλα καλά.
1: Χωρίς έκτροπα.
0: Χωρίς έκτροπα, ναι. Γιατί συνήθως αυτές τις περιπτώσεις γίνονται και κάποια έκτροπα. Καμιά φορά, μα πιούμε πολύ.
1: Από το τίποτα να υπάρξει μια παρεκκλήσια από την κρατία.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
1: Ήταν όλα όμορφα. Φύγαμε από εκεί τελευταία 16 ώρα και δεν είχε δημιουργηθεί το παραμικρό.
0: Μπράβο, μπράβο. Ό,τι καλύτερο.
1: Ο ιός μου θυμήθηκε πάρα πολύ από φίλου του.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ήταν πάρα πολλοί εκείνοι που είχαν έρθει.
0: Οι νεολαίοι. Οι νεολαίοι. Ναι.
1: Λέει η αδερφή μου που είναι δίπλα, λέει και από τους συγγενείς. Λέω, οι συγγενείς έτσι κι αλλιώς.
0: Συγγενείς, γνωστοί και φίλοι, ναι, σωστά.
1: Αλλά οι φίλοι είναι εκείνοι οι οποίοι είναι ιδιαίτερα. Είναι υποχρεωμένοι, αλλά σε τιμούν. Οπότε αυτό, ναι, είναι σημαντικό.
0: Σημαντική ήταν και η απουσία μου, Μανώλη, αλλά σώψετε αυτή η κυρία που παραβίασε το stop και με ανάγκασε να πάρω μια ντούμπα στη μέση του δρόμου.
1: Δεν μπορούμε, αφού είχε καλά.
0: Ναι, ναι, υπήρχε το απαγορευτικό από το γιατρό, ναι, ότι δεν μπορώ να ταξιδέψω. Με τα πλευρά, όλα τα άλλα εντάξει, σάζουν σιγά σιγά. Σήμερα θα κόψω και τα ράματα, οπότε όλα πιστεύω να πάνε καλά και θα πάνε καλά. Λοιπόν,
1: πάνε.
0: Ο καιρός πώς είναι στην Αλφά?
1: Δεν μπορείς να βγεις έξω από τη ζέστη.
0: Από τη ζέστη, ε.
1: Έχει 35 βαθμούς έξω.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω, μπήκε απότομα, μπήκε το καλοκαίρι, Μανώλη.
1: Ναι.
0: Απότομα μπήκε το καλοκαίρι και
1: και ίντα. Ο ρυθμός υπάρχει, φαίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά έχουμε καλό αντιλιακό.
0: Ναι, είναι και αυτό, είναι και αυτό.
1: Ξέρετε, εδώ η κουζίνα του σπιτιού είναι γεμάτη, η κόσμο.
0: Ναι, το φαντάζομαι τώρα. Οι καλεσμένοι, ναι, θα κάτσουν μια-δυο μέρες και εσύ πρέπει να τους φιλοξενήσεις με τον καλύτερο τρόπο. Ήταν θα τον μαγειρέψει σήμερα να φάνε, Μανώλη.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Ό,τι περίεχε. Όπω.
1: Έχουμε και φασολάκια, έχουμε και. Γιατί βαρεθήκαμε τα κρέας.
0: Ναι, ναι, πόπο με το κρέας, ρε παιδί μου.
1: Πήγα χθες στο μαγαζί, δεν. Εντάξει, ίσως δεν είναι. Και πήρα πάνω, μπορεί και 100 κιλά ψημένο κρέας.
0: Ναι, ναι.
1: Επερίπτωσαν και το κάναμε διανομή εδώ, έτσι το φάει.
0: Ναι, βέβαια, έτσι γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, σε όλους τους γάμους. Ό,τι περισσέψει το δίνεις μετά στο χωριό, εκεί στους καλεσμένους. Δηλαδή, εντάξει, γιατί πάντα εμείς στην Κρήτη το έχουμε αυτό, Μανώλη, με την υπερβολή.
1: Ναι, δηλαδή, απλόχεροι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ενώ χρειάζονται, ξέρω εγώ, 200 κιλά κρέας, παίρνουμε 300 για να μην. 300, ναι. Καλύτερα να μείνει παρά να ληφθεί. Και έτσι είναι το σωστό. Λοιπόν. Βάνω και τον Νίκο τον Κωστάκη να σου πει την καλημέρα του. Νίκο!
3: Καλημέρα, καλημέρα Λεβεντόπεδα, καλημέρα Μανώλη, να χαίρεσαι τα κοπέλια.
1: Ευχαριστώ,
3: να είναι καλότυχα, να είναι ευτυχισμένα, να σου ζήσουν όπως τα βουνά.
1: Ευχαριστώ,
3: να είναι ευτυχισμένα, χαρούμενα, απίκρατα και καλοκαρδισμένα.
0: Έφταξες μέρα στην Κόρινθο.
3: Και καλότυχα. Και όταν αφορά το κρέας που λέτε, σιγά μου κάνω μασιδοσία. Δεν είμαστε για τέτοια πράγματα. Εμείς είμαστε άχρηστοι σε αυτό. Γιατί άλλοι πεινούν και εμείς πας σε ένα γάμο και έχουν ψήσει 1000 κιλά κρέας και πετούν τα 800.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κάπως έτσι
0: τα πράγματα. Έχεις δίκιο. Δεν τα πετούνε, μωρέ, κάπου.
3: Επειδή είπε η αδερφή του Μανώλη ότι και οι συγγενείς τον στηρίξανε το γάμο, εμείς κάνα ωραίο. επιχούντας που ήταν η περιοχή αστυνοκρατούμενη με την αστυνομία,
0: ναι.
3: Είναι ο Παρπαμανόης και έχει φορτώσει στο Γάιδαρο και έχει κατεβεί στο Ηράκλειο και του λέει ένας αστυνομικός, λέει κύριε ξεφορτώστε λίγο το γαϊδούρια, θα σκόψω κλίση. Λέει μωρέ εσύ, το γαϊδούρια το φορτώνουμε, λέει ξεφορτώστε το γαϊδούρια, θα σκόψω κλίση. Και παίρνει τι μανάρες που είχε φορτωμένες στο κλίση, βάζει στον νόμο και του λέει σε, σε που να πάρουν ιδιαίο ή τη συγγενή σου.
0: Όπα, όπα, είπα λέω. Οι συγγενείς του, ε! Μάλιστα. Μάλιστα. Νίκο, θα κάτσεις μέρες, θα κάτσεις μέρες στην Κόρινθο.
3: Όχι, όχι, αφήγω αύριο. Οι συγγενείς μας στηρίζουν στα πάντα, αλλά στο πέρασμά του ο καιρός πολλά ξεκαθαρίζει. Ποιος θα αγαπά, ποιος σε μισεί και ποιος σε υπολογίζει.
0: Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Αυτή είναι όλη η αλήθεια, Νίκο μου, όπως ακριβώς
3: καλά,
0: το λες.
3: Να χαμογελάτε την κάψα, να μην τη φοβάστε την κάψα.
0: Και εσύ βρε Νίκο, να σε καλά. Να σε καλά, να προσέχεις εκεί.
3: Και ελάτε ευκαιρία όσοι σύζυγοι και σύζυγες θέλουν να πάνε οι άντρες και τις γυναίκες στη θάλασσα να τη μαυρίσουν και από έξω.
0: Ναι, γιατί από μέσα είναι μαυρισμένοι. Μαυρισμένοι είναι από μέσα. Όπως το λες Νίκο μου, να σε καλά. Ευχαριστώ φίλε. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ο Νίκος Μανώλη πήγαινε το πρωί από, το, από εδώ πέρασε και πήγαινε στην Κόρινθο. Ναι, και μου λέει δεν πρόλαβα να έρθω γιατί πάω στην Κόρινθο. Λέω εντάξει θα σε φτιάξω εγώ και του βάλα ένα μισάωρο. Μόνο Νίκο Κωστάκη. Μόνο Νίκο Κωστάκη, τίποτα άλλο. Τις ευχές από το Γιάννη τον Γελάκη. Μανώλη, έχει τις ευχές. Και εδώ παίρνει συνέχεια, καταχτυπά το τηλέφωνο. Τώρα, όση ώρα είμαστε στον αέρα, καταχτυπά και είναι ευχές για το ζευγάρι. Λοιπόν, Μανώλη μου,
1: ευχαριστώ,
0: δώσε
1: ευχαριστώ.
0: Πολλά φιλιά σε όλους εκεί στην Ομίγυρη. Και εδώ είμαστε να τα πούμε και αύριο. Μόνο χαρές, μόνο χαρές, μόνο χαρές. Γεια και χαρά σου, γεια.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 10. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
5: Μητάτο, με ζωτοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
7: Φαρμά Ντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
8: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
9: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
8: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
9: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
8: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
9: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
11: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940 28515.
12: κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
13: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
14: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
13: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
14: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
13: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
14: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
13: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
14: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
15: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
16: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
17: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
16: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλοι μου αγαπημένοι με ένα και μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη. Ακούσαμε το Ζαέρι, ένα τραγούδι που το αφιερώνουμε από καρδιά στην πιλωτίνα μας και μετά θα αφιερώσουμε και στην παρέα της, γιατί αυτό το θέλει αποκλειστικά μόνο για αυτήν. Έχετε ακούσει για την αποκλειστικότητα, όχι τις αποκλειστικές νοσοκόμες που είναι τα βράδια στα νοσοκομεία. Το αποκλειστικό, λέει, αυτό είναι αποκλειστικό, είναι για μένα, μόνο για μένα. Λοιπόν, πιλωτίνα μόνο για σένα, Γρηγόρη Σαμόλης, το Ζαέρι. Και τώρα πάμε να πούμε μια φορτή ώρα, είναι 10 και 13. Πάμε, ερώτηση ημέρας, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη ανήπανδρος. Πώς λέμε τον ανήπαντρο στην κριτική διάλεκτο?

0: αυτό, δεν τον ελέμε γεροντοπαλίκαρο, δεν τον ελέμε άκλερο, αλλιώς τον ελέμενε. Πώς τον ελέμε ο ΑΕΟ?
1: Και τώρα, μαθιές στην καθημερινότητα και όχι μόνο.
0: Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά τώρα εδώ στην καθημερινότητα, στην επικαιρότητα, με σύντομες κριτικές ειδήσεις. Είχαμε έκτακτη σύσκεψη δημάρχων πριν από... Θέλουμε έκτακτη σύσκεψη δημάρχων πριν από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Παρασκευής και αυτό το ζήτησε ο Υπουργός, ο Θάνος ο Πλεύρης, που μίλησε και με τον Ζαχαρία, το Δοξαστάκη, το δήμαρχο της Χερσονήσου. Γίνεται, φίλες και φίλοι, το έλα να δεις, το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, στην Κρήτη μας, σχετικά με, με τη δημιουργία δομής εκεί για να μένουν οι μετανάστες. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Σε λίγο καιρό θα είναι πιο πολλοί οι μετανάστες στην Κρήτη από τους κριτικούς. Πάμε λοιπόν, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για το θέμα της δομής μεταναστών, για το οποίο μίλησαν τηλεφωνικά ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ο Ζαχαρίας ο Δοξαστάκης, με τον αρμόδιο υπουργό, τον Θάνο τον Πλεύρη. Με τον τελευταίο, τον Θάνο τον Πλεύρη δηλαδή, να κάνει γνωστό ότι έχει προηγηθεί επικοινωνία και με τον Περιφερειάρχη, τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, ώστε πριν από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Παρασκευής, της ερχόμενης Παρασκευής, να βρεθεί μια συνενετική λύση με τους δημάρχους. Μάλιστα, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι επιθυμία του κυρίου Πλεύρη είναι να προκληθεί μια συνάντηση των δημάρχων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου άμεσα, τα επόμενα 24 ώρα δηλαδή, ώστε να προκύψει μια κοινή αποδεκτή λύση που μπορεί να δώσει τέλος στο αδιέξοδο που έχει προκληθεί και μάλιστα πριν από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Νωρίτερα, την επίγουσα παραχώρηση του χώρου του παλαιού κτέου στο Ηράκλειο για διάστημα 6 μηνών, ζήτησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, με επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Σταύρο τον Αρναουτάκη. Σας είπα ότι γίνεται το έλα να δεις σε ό,τι αφορά τη δημιουργία δομής για τους μετανάστες που έρχονται σοριδών κάθε μέρα, όλη μέρα και κάθε νύχτα, όλη νύχτα στην Κρήτη μας.

Συνέχεια για το ίδιο θέμα, φίλες και φίλοι, έχουμε μια επιστολή της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου προς τον Υπουργό, τον Θάνο τον Πλεύρη, το Γραφείο του Πρωθυπουργού και το Υπουργείο Τουρισμού. Πάρτε πίσω το σχεδιασμό κατά τις δομής μεταναστών στο χτέο, λένε οι φορείς του τουρισμού. Σηκώνουν τη σημαία της αντίστασης οι ξενοδόχοι κατά του σεναρίου λειτουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στο χώρο του πρώην κτέο. Οι αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν στην έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου την περασμένη Κυριακή, οι οποίες είχαν επισημανθεί και σε πρώτερη έγγραφη επικοινωνία των τουριστικών φορέων με τον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη, έρχονται σήμερα να υπογραμμιστούν με επιστολή της Ένωσης Ξενοδοχείων Νομού Ηρακλείου, με αποδέχτες τον Υπουργό, το Γραφείο του Πρωθυπουργού, το Υπουργείο Τουρισμού, το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΣΕΤΕ, και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, την ΠΟΞ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Είπαμε, αυτό το σύριαλ δεν έχει τέλος σε ό,τι αφορά τη δημιουργία δομής μεταναστών, μόνιμης δομής μεταναστών στην Κρήτη μας. Πάμε παρακάτω, νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης. Νάτα, τα καπετανάτα, τουλάχιστον 132 αλλοδαποί περισυνελέγησαν, φίλες και φίλοι, νωρίς σήμερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος. Οι δύο επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας και ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα. Στην πρώτη επιχείρηση, παρακαλώ, ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού εντόπισε και διέσωσε 48 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο 32 ναυτικά μίλια νότια-νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Μεταξύ των 48 ατόμων βρίσκονται και δύο γυναίκες. Ακολούθησε δεύτερη επιχείρηση σε θαλάσσια περιοχή 33 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων, όπου περιπολικό σκάφος του λιμενικού διέσωσε περίπου 84 αλλοδαπούς που επέβαιναν επίσης σε λέμβο. Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Και τώρα αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται μέρος για να μείνουν, να στεγαστούν και τα λοιπά και τα λοιπά. Να σιτιστούν, να πάρουν τα επιδόματά τους. Ξέρετε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάμε παρακάτω. Σοκ στα Χανιά. Μια 35χρονη κατήγγειλε το σύζυγό της για ξυλοδαρμό και απόπειρα βιασμού. Την παρότρινε η εργοδότριά της να προχωρήσει σε καταγγελία μόλις την είδε χτυπημένη στη δουλειά. Πάμε στο ρεπορτάζ. Σοκ, φίλες και φίλοι, προκάλεσε η εικόνα μιας 35χρονης γυναίκας, μητέρας δύο παιδιών, η οποία εμφανίστηκε στην εργασία της φέροντας εμφανή σημάδια κακοποίησης στο σώμα της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εργοδότριά της παρατήρησε τους μόλοπες και τα τραύματα που έφερε η γυναίκα και, ανήσυχη για την κατάστασή της, τη ρώτησε τι είχε συμβεί. Τότε η 35χρονη φέρεται να αποκάλυψε ότι εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα βιώνει περιστατικά βίας μέσα στο οικογενειακό της περιβάλλον, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι ο σύζυγός της αποπειράθηκε ακόμα και να τη βιάσει. Μάλιστα. Με την παρότριση της εργοδότριάς της, η οποία επικοινώνησε άμεσα με τις αστυνομικές αρχές, η γυναίκα προχώρησε σε επίσημη καταγγελία. Όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, ο σύζυγός της επέστρεφε συχνά στο σπίτι υπό την επίρρεια αλκοόλ, με αποτέλεσμα οι εντάσεις και οι καυγάδες να αποτελούν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, πολλές φορές μάλιστα μπροστά στα παιδιά τους. Οι αρχές προχώρησαν σε έρευνα στην οικία της οικογένειας, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κυνηγετικά όπλα που κατήχε ο άντρας. Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες, ενώ αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Άλλο πάλι τούτο στα Χανιά και αυτό στον εισαγγελέα, φίλες και φίλοι, 35χρονος άντρας που φέρεται να παρενόχλησε δύο ανήλικα παιδιά. Ένας 35χρονος υπήκος Πακιστάν φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά δύο ανήλικα παιδιά ηλικίας περίπου 12 ετών στην περιοχή Σούδα στα Χανιά. Υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης και μάλιστα σε δημόσιο χώρο διερευνά υποδιεύθυνση ασφάλειας Χανίων και κατ' επέκταση εισαγγελική αρχή. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ένας 35χρονος υπήκος Πακιστάν παρενόχλησε σεξουαλικά δύο ανήλικα παιδιά ηλικίας περίπου 12 ετών στην περιοχή της Σούδας στα Χανιά. Η παρενόχληση έγινε μάλιστα σε δρόμο στην περιοχή της Σούδας το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου, την ώρα που τα παιδιά κυκλοφορούσαν αμέριμνα και τα οποία φυσικά αντέδρασαν στις άσεμνες προθέσεις του άντρα και κατήγγειλαν το συμβάν. Ο 35χρονος συνελήφθη χθες το απόγευμα, προχθές το απόγευμα, 7 του Ιούνιου και μεταφέρθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Χανίων για την προανάκριση, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στην εισαγγελία Χανίων για να του ασκηθούν οι διώξεις πλημελιματικού αλλά ενδεχομένως και κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ αναμένεται να λάβει προθεσμία να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Ίδιες πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι ο 35χρονος επεδίωξε να κλέψει ένα τουρίστα και αναμένεται να δικαστεί και στο αυτόφορο.

Φίλες και φίλοι, 27 χρόνια χωρίς τον κριτολάτρη γιατρό το Μιχάλη, το Γκαφκαλά, ο δάσκαλός μου, ο δάσκαλος του Γιώργη, του Λέκα, ο άνθρωπος που προσφέρε τόσα πολλά στην κριτική διάλεκτο και στην κριτική μαντινάδα, έφυγε πριν από 27 ολόκληρα χρόνια. Να διαβάσω ένα άρθρο του Γιώργη, του Λέκα, στα kritikaepikera.gr. Λέει λοιπόν ο Γιώργης, ο Λέκας συμπληρώθηκαν 27 χρόνια από την ημέρα θανάτου 9 Ιουνίου του 1999 του αείμνηστου γιατρού, λογοτέχνη, κριτολάτρη, μελετητή της κριτικής διαλέκτου, δύο φορές βραβευμένου από την Ακαδημία Αθηνών Μιχάλη Γκαφκαλά. Ο μεγάλος αυτός κριτικός γεννήθηκε το 1933 στο Ρέθυμνο, όπου τέλειωσε και το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και από όπου αποφύτησε το 1960 και από το 1961 μέχρι το 1965 υπηρέτησε ως αγροτικός γιατρός σε χωριά του νομού Ρεθύμνου. Αργότερα εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα και δίδασκε στο Πανεπιστήμιο, ενώ παράλληλα εξασκούσε με αλτρουιστικό πάθος το επάγγελμα του γιατρού παθολόγου. Με το ίδιο πάθος ασχολήθηκε και με τη λογοτεχνία και τον κριτικό πολιτισμό γενικότερα, ειδικότερα με τη βαθύτερη μελέτη της κριτικής διαλέκτου, γεγονός που προκάλεσε σε άλλους μεν θαυμασμό, σε άλλους δε αρνητικά σχόλια. Επειδή δεν ήταν γλωσσολόγος, η συνεργασία του με την εφημερίδα των Αθηνών Κριτικά Επίκαιρα του Γιώργου Βαρβέρη, στην οποία επιμελήθηκε και τον 8ετή διαγωνισμό Μαντινάδας και Ρήμας, ξεκίνησε το 1987 και κράτησε μέχρι το τέλος της ζωής του, με δημοσιεύσεις σειράς άρθρων για την κριτική διάλεκτο. Ο Μιχάλης Γκαφκαλάς έγραψε 8 βιβλία γεμάτα από μαντινάδες και κείμενα για την κριτική διάλεκτο γενικότερα, χρήσιμα για κάθε μαντιναδολόγο, κάθε μελετητή της κριτικής διαλέκτου, καθώς και πολλές μελέτες. Τα βιβλία του είναι ο Τρόχαλος, ένα ποίημα με 1056 στίχους στη διάλεκτο της Κρήτης, 1986 σελίδες, Έπαινος Γλωσσικής Εταιρείας Αθηνών. Η κριτική διάλεκτο, σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών για τη διάλεκτο της Κρήτης από το 1989. Αντιλαψίδες, συλλογή ποιημάτων στην κριτική διάλεκτο, 1990 σελίδες. Μνημόνιο κριτικής διαλέκτου, σύντομη γραμματική της κριτικής διαλέκτου και συλλογή σύγχρονων επώνυμων μαντινάδων της Κρήτης. Ιστορίες και θρύλοι της Κρήτης, 7 μονόπρακτα θεατρικά έργα στην ατόφια κριτική διάλεκτο. Τα επιρήματα της κριτικής διαλέκτου, επιστημονική πραγματεία, 1995 σελίδες με 234 και βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Το κριτολόγιο 1, απάνθισμα δημοσιευμάτων, ομιλιών και λογοτεχνημάτων μιας δεκαετίας και οδηγός κριτικής μαντινάδας, τα περπαγμένα ενός πενταετούς διαγωνισμού μαντινάδας στην εφημερίδα Κριτικά Επίκαιρα. Αυτά είναι, φίλες και φίλοι, για τον γιατρό μας, τον Μιχάλη τον Γκαφκαλά, τον άνθρωπο που μας έδειξε τη σωστή στράτα για τις μαντινάδες αλλά και για την κριτική διάλεκτο. Ας είναι αιωνία η μνήμη του.

0: όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
3: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
2: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
3: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
2: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
3: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
2: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
3: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
5: Μητάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε.
6: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
7: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
3: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβι και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
6: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
7: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
8: Αίθουσα Γοργόνα. Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
9: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και σε κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. Προφρόστ. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος. Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940 28515.
10: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
11: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
3: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
11: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210 9719 492. Και καλή σας όρεξη.

0: Ακουσάτε, ακουσάτε.
1: Με Ζαχάρη Μελεσανάκη και Μανώλη Κακλή, γλυκά μου μάτια, μπήκαμε φίλες και φίλοι στα τελευταία 17 λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 43 λεπτά μετά τις 10 και είναι πρωινό 3ης 9 του Ιούνιου του Σωτήριου έτους 2026. Πάμε να πούμε για τελευταία φορά την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τον ανήπαντρο? Πώς λέμε τον ανήπαντρο στην κριτική διάλεκτο? 2-10-51-22-159 το σταθερό μας τηλέφωνο και 6-9-44-6-7-8-3-58 το κινητό μας για τα μηνύματά σας.
2: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Να τα μας μπήκαμε στα κριτικά επίκαιρα.gr και έχουμε και λέμε την ερχόμενη Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή, την Παρασκευή και το Σάββατο 11, 12 και 13 Ιούνιου έχουμε τριήμερη γιορτή κλείδωνα που διοργανώνει ο Σύλλογος Κριτών Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Την Πέμπτη θα είναι εκεί και θα μας διασκεδάσει ο Γρηγόρης Σαμόλης. Την Παρασκευή θα είναι ο Δημήτρης ο Σπυριδάκης και το Σαββάτο ο Χρύσανθος ο Μακράκης. Απαραίτητη προϋπόθεση, φίλες και φίλοι, για τη συμμετοχή σας είναι να παραλάβετε πρόσκληση από τα γραφεία του Συλλόγου. 6971-803-518 το τηλέφωνο για περισσότερες πληροφορίες. Πάμε τώρα στην Παρασκευή 12 του Ιούνιου στις 8 το βράδυ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κερατσινίου Δραπετσόνας Χώρο Παρέα, στα πλαίσια του 3ου Φεστιβάλ στη Θάλασσα, διοργανώνει χορευτική βραδιά στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Μαζί με τη Χώρο Παρέα θα χορέψουν άλλα 17 σωματεία, από τα οποία τα 4 είναι κριτικά. Ο Σύλλογος Κριτών Γαλατσίου, ο Σύλλογος Κριτών Ανθούσα Γέρα Καπαλίνης, η Ένωση Κριτών Αγίας Βαρβάρας και ο Σύλλογος Κριτών Ζεφυρίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Πάμε τώρα Παρασκευή 12 Ιούνιου στις 8.30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κριτών Νέας Πεντέλης ετοιμάζει μια κριτική χοχλιδό βραδιά στο στέκι του Φετάνη, Κλισθένους 334 στο Γέρακα. Μια ξεχωριστή βραδιά με χοχλιούς, με πολλούς κριτικούς μεζέδες και ζωντανή κριτική μουσική και τραγούδια με τον Γιάννη Μακρυδάκη και το Σταύρο Σουλακιώτη. Πάμε παρακάτω, Παρασκευή 12 και Σαββάτο 13 Ιούνιου στις 8 το βράδυ στο χώρο City Garden στο Γαλάτσι. City Garden στο Γαλάτσι έχουμε το φεστιβάλ Καπετάνισσα με τη συμμετοχή κριτικών καλλιτεχνών. Την Παρασκευή θα έχουμε Γιώργο και Χρήστο Στρατάκη, Μιχάλη Χαρτιολάκη, Γιώργο Κούδουμο Γιαννάκη, Μιχάλη Βοζατζηδάκη και Φάνη Μπαρμπούνη. Και το Σαββάτο Αναστάση Μπούχλη, Αντώνη Κουράκη, Πέτρο Σαριδάκη, Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη και Λευτέρη Γεώργη Λαδάκη. Σαββάτο 13 Ιούνιου στις 8 το βράδυ ο Σύλλογος Κριτών Ελληνικού γιορτάζει τη μάχη της Κρήτης στην κεντρική πλατεία Σουρμένων στο Ελληνικό. Μετά την επιμνημόσυνο δέηση θα ακολουθήσει πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα και συναυλία με έργα του Μίκη Θεοδωράκη που θα τα αποδώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πάμε στο Σαββάτο 13 και την Κυριακή 14 Ιούνιου. Ο Σύλλογος Στιακών Αττικής Υπερσός διοργανώνει διήμερη εκδρομή σε Βεργίνα, Άγιο Παΐσιο, Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο επικοινωνίας για δηλώσεις συμμετοχής 210-9247-070. Σαββάτο 13 Ιούνιου στις 8.30 το βράδυ, Ένωση Κριτών Γλυφάδας οργανώνει κριτικό γλέντι στην Τρίτη Μαρίνα Γλυφάδας με τον Νίκο Καρκάνη και το συγκρότημά του. Θα χορέψουν τα χορευτικά της Ένωσης που έχουν δασκάλους το Φραγκίσκο Δανδουλάκη και τη Μισίνη Σφακιανάκη. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10 το πρωί ο Σύλλογος Κρουσανιωτών της Αθήνας τιμά την προστάτηδά του Αγία Ειρήνη στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνια, επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, και μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα προσφερθεί κέρασμα στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Γερανίου 38 στον έκτο όροφο. Και τέλος, φίλες και φίλοι, την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 1.30 το μεσημέρι οι μαθητές των σχολών μουσικής του Διονύση Κορνιλάκη οργανώνουν μεσημεριανό κριτικό γλέντι στον Ομαλό του Αντώνη και του Γιάννη Μπαντουράκη. Τη μουσική επένδυση της εκδήλωσης θα επιμεληθεί ο μοναδικός Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του, και βέβαια θα συμμετέχουν οι μαθητές των σχολών μουσικής του Διονύση Κορνιλάκη και ο ίδιος ο καλλιτέχνης. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
1: Παλέτα Deals στο μαγαζί τα πάντα έχει φέρει και θα το βρεις στον Κόλωνο και στο Περιστέρι. Χιλιάδες προτάσεις, φίλες και φίλοι, για το νοικοκυριό σας. Κάνετε μια επίσκεψη και δεν θα μετανιώσεις. Εμπιστοσύνη αγορών, μόνο σε εμάς θα νιώσεις. Πάμε να πούμε μια μαντινάδα ξεχωριστά για καθένα από τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας.
5: Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα Φουντοραδάκη στην Παιανία.
1: Από τα μυριοκέφαλα φουριάρικο αρνάκι στην Παιανία θα το βρεις εις του Φουντοραδάκη.
5: Παπαδάκης Rent-A-Car, τηλέφωνο επικοινωνίας 698-28-32-420. Στο Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα.
1: Με ένα σου τηλεφώνημα στο Ότο Παπαδάκη, σε ένα καλό αυτοκίνητο αμέσως θα νοικιάσεις.
5: Οπτικά Μακρυπόδη στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
1: Αν θες επώνυμα γυαλιά και σε τιμές με τρέλα, ή στην Αγία Παρασκευή του Μακρυπόδη, έλα.
5: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η δική μας τράπεζα.
1: Είναι συνεταιριστική και επενδύσεις κάνει στην Τράπεζα Το Κριτικό, στα χρήματα του Βάνη.
5: Μάνος Μπηγιάκη, ζαχαροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι.
1: Έλα, έλα να σου γλυκάνω με τα πικραμένα χείλια, να φας γαλακτομπούρεκο, να γλύφεις τα δαχτύλια.
5: Κοσμοντάτα, 7 καταστήματα κάνουν σασμό στην Αττική.
1: Ποιότητα και εγγύηση τιμές κόντρα στην κρίση, η Κοσμοντάτα πάντοτε για όλα έχει λύση.
5: Κτήμα Αέλια στην Παιανία του Αθανάσιου Μιχελάκη.
1: Πηγή ζωής από το φως το Αέλια σημαίνει και όσοι μας επισκεφτούν θα βγουν κερδισμένοι.
5: Μητάτο με Ζεδοπολίου στη Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη του Φάνη Ζόταλη.
1: Δικό μας σπεσιαλιτέ η καλοπέρασή σας, θα βρείτε στο Μητάτο μας ό,τι ποθεί η ψυχή σας.
5: Φάρμα Αντωνάκη, ποιοτικά παραδοσιακά κριτικά προϊόντα κρέτονο στη Μιέ.
1: Σύγκλινα και λουκάνικα κοτόπουλα και πάκι, στα σούπερ μάρκετ θα τα βρεις στη Φάρμα Αντωνάκη.
5: DK Cars, αγορές πωλήσεις, ανταλλαγές και νοικιάσεις αυτοκινήτων.
1: Και αν θέλεις αυτοκίνητο με εγγύηση να λέει, δε λόγο επικοινώνησε φίλε με το DK.
5: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα το σκουτέλι στον Περισσό.
1: Εις το σταθμό του Περισσού θα βρείτε το σκουτέλι με προϊόντα κριτικά που κάθε ίστα θέλει.
5: Καφές Δανδάλιο, νούμερο 1 καφές της Κρήτης.
1: Ξημέρωσε και σήμερα βγήκε ο ήλιος πάλι, την ξεκινώ τη μέρα μου με ένα καφέ Δανδάλι.
5: Κουλουράδες, γνήσιο κουλούρι Θεσσαλονίκης από το 1956.
1: Κουλούρι πεντανόστιμο θα βρεις στις κουλουράδες και θα το πάρεις γλίγορα δίχως πολλούς παράδες.
5: Προφρός, εξοπλισμοί καταστημάτων Παναγιώτης Λούκος.
1: Σε μας θα βρεις εξοπλισμό για το κατάστημά σου σε οικονομικές τιμές να κάνεις τη δουλειά σου.
5: Πιάτσι ο Παπαλεξανδράκης, Θιβών 88 στο Περιστέρι.
1: Και αν θέλεις το καλύτερο σέρβις στο μηχανάκι, στο Περιστέρι πήγαινε, του Παπαλεξανδράκη.
5: Μιχάλης Φωτεινάκης, μπαταρίες και κινητές φορτιστές μπαταριών Νόκο. Τηλέφωνο 693-23-23-518.
1: Και μακάρι να αναχρίαστο το τηλέφωνο του Μιχάλη, μα αν το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε.
5: Κάντια, στρώματα ονείρων και όχι μόνο.
1: Το κουρασμένο σου κορμία θες να ξεκουράσεις, σε ένα στρώμα Κάντια να πας να το πλαγιάσεις.
5: Με Ζεδοπολείο Πάχνες, στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη.
1: Πάχνες το λέντο μαγαζί, να το επισκεφτείτε. Είναι στην Ηλιούπολη, να φάτε και να πιείτε κάθε Δευτέρα και Τρίτη είναι κλειστά τις υπόλοιπες μέρες από τις 6 το απόγευμα και το Σαββατοκύριακο από τις 1 το μεσημέρι.
5: Μανώλης Λιανάκης, τηλέφωνο 210-86-46-515.
1: Εδώ θα ακούσεις συμβουλές για τη διατροφή σου και ο γλίγορα θα αισθανθείς να αλλάζει η ζωή σου.
2: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
1: Δεν σας είχαμε βάλει δύσκολο σήμερα, αλλά μας είπετε πολλές, πώς τις λένε, πολλές απαντήσεις. Είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τον ανήπαντρο. Ο ανήπαντρος πώς λέγεται στην κριτική διάλεκτο και τον λέμε αυλόητο και απάντρευτο. Αυλόητος είναι, λέμε μπρετσιωσές. Απάντρευτος είναι τσιροδαριάς ο γιος. Απάντρευτος ή αυλόητος. Αυτή είναι η σωστή απάντηση, φίλες και φίλοι, και από ό,τι βλέπω και σήμερα έγινε ένας μικρός χαμός όπως γίνεται κάθε μέρα. Πάμε σιγά σιγά. Δήμητρα Γρηγοράκη, Γιάννης Ξυπολιτάκης, Αλέξης Χριστοδουλάκης, Μανώλης Πατεράκης, Γιώργος Γιωδάκης, Παντελής Φακιανάκης, Παπά Δημήτρης Σαμαράς, Ρένα Βασιλάκη, Προεδρίνα, Θεοδοσία Λαδουκάκη, Μαρίνα Καλαϊτζάκη, Κωνσταντίνα Στάβια Νουδάκη, Ευγενία από Κορυδαλό, Λουκάς από Κοροπή, Ζουμπουλιά Ανδρεδάκη, Σταμάτης από Νάξο, Μαρία Καρασταμάτη, Ιωάννα Πατεράκη από τα Χανιά, ο Νικήτας ο Φιλιπάκης, η Ζουμπουλιά. Την είπαμε τη Ζουμπουλιά, την Άνδρεα Δάκη, ο Γιάννης ο Βουλγαράκης, ο πρόεδρος των Κρουσανιωτών, Ηλίας Φανουράκης, στρατηγή Ανδρεάκου, Μανώλης Σαββουηδάκης, με το προπό στην Καλυθέα, η Σοφία η Μαρινάκη, ναι, ο Πολύβιος ο Πιταροκύλης, Αντωνία Μιλογιαννάκη, Σωτήρης Κοντογονισάκης, Μαρία Σταθάκη, Χρυσούλα Δασκαλάκη, Βασιλεία Αυγουστάκη, Γεωργία Φοβάκη, Χαρούλα Μεταξάκη, Γιάννης Κρετικός, Γιώργος Αρχοντάκης, Αντώνης Μητυλινάκης, Αθηνά Καναβά, Οδυσσέας Μαρκάκης, Χρυσούλα Μαρκάκη, ο κύριος Παναγιώτης από τους Βόρους, Ιωακήμ Παραδεισάς, Σάκης Καλαματιανός, Ευαγγελία Κοκολάκη, ο Σάκης ο Καλαματιανός, είπαμε από το Κροπολίο Φουντοραδάκη στην Παιανία, ο Μανούσος ο Κούντουρος, η Ματίνα η Χριστέα, Σοφία Λοΐζου, Γιώργης Κουκουράκης, Δημήτρης Μακρυδάκης, Τάσος Κεσία Γεραρκάκη, Δημήτρης Κακουράκης, Χρήστος Γεωργόπουλος, Γιάννης Κελάκης, Αχιλέας Καλαϊτζάκης, Καλλιόπη Κριτσοτάκη, Μπάμπης Καρπαθάκης, Αντώνης Νεονάκης, Ευελίνα Πορέθνο, Γιώργης Σταχμιτζάκης, Κωστής Ξημεράκης, Χρυσούλα Κουτσάκη, Γιώργος Βογιατζάκης, Κωστής Καλέργη Χινγκ, Κωστής Αναστασάκης, Γιάννης Νικολιδάκης ο γιατρός μας, Ελένη Κυριακάκη, Μανώλης Νταγάκης, Ματίνα Χριστέα, Ρένα Παραδισανού, Κωστής Πυριδάκης, Άρχοντα Αντώνης, Ελένη Κεφαλάκη, Λένα Τζανακάκη, Πέτρος Μπροτζάκης, Κωστής Περουλής, Ιωάννα Κορκυλάκη, Γιώργης Κουκουράκης, Μιχάλης Μωτάκης, Γιώργης Κουκάκης, Αλεξία Χριστάκη, ο κύριος Νίνος, ο πολιτικός μηχανικός από το Ρέθυμνο, αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, η πιλωτίνα μας, Μανώλης Μανουσάκης, Αντώνης Γιαννακάκης, η Πέγγι, η φίλη της πιλωτίνας, Νίκος Δαμανάκης, Άννα Λουπασάκη, Κώστας Μπαξεβάνης, Ανέζα από Πλακιά, Μεθοδία Κεφαλογιάννη, Φραγκίσκος Δανδουλάκης, Μαρία Περάκη, Γιώργος Βοσκάκης, Αθανασία Ταρπινίδου, Ζαχαρίας Καμπουράκης, Μένη Ποζαφυριάδης, η παγώνα μας, Μανώλης Μπικάκης από τα Κεραμιά, Νίκος Κάτσι Κανδαράκης, Γιάννης Χαλκεδάκης, ο Κουζουλέων, Ιωσήφ Κοκοτσάκης, Κυριακή Ζουλάκη, Γιώργος Λεμονάκης, εδώ έχει σβήσει ένα όνομα, δεν ξέρω ποιος είναι, Χρήστο Γεωργόπουλος, Σωτήρης Κοντογονισάκης, Ευαγίνα Πορέθυνο, είπαμε, Νίκος Κάτσι Κανδαράκης, Νίκος Δαμανάκης, από Ρέθυμνο, Στέλλα Χασεκίογλου, Αθανασία Ταρπινίδου, Αντώνης Γιαννακάκης, Δέσποινα Χατζάκη, Κώστας Μπαξεβάνης, άλλος, Δραμητινός Αδάμ, Τριανταφυλάκη Νίκη, Βασιλική Μαμάκη, Θανάσης Ταλάς, Άννα Δρυμαλίτη, Παύλος Ατσαλής, Κώστας Τσικριτσάκης, Κώστας Ξημεράκης, Τόνια από Ηράκλειο, Αλεξάνδρα Παντελιδάκη και Αντώνης Παπουτσάκης. Μάλιστα. Όλοι είμαστε εδώ. Τη Σοφία τη Λοΐζου την είπαμε. Αν δεν την είπαμε, τη λέμε τώρα. Λοιπόν, πέρασε η ώρα. Σήμερα είναι Τρίτη. Μείνετε γιατί μέχρι τις 1 θα ακούσετε επιλεγμένη κριτική μουσική. 1 με 2 έχουμε Νεκτάριο Αναγνωστάκη. Και 7 με 9 έχουμε Χαρά Αρκαδιανού. Γιώργο Βιτόρο δεν έχουμε σήμερα. Εμείς αύριο το πρωί εδώ στις 8 για να πούμε μαζί την πρώτη καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης.
5: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
4: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαβιανούς και όχι μόνο.
5: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
4: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
5: Τηλέφωνο 210-5150-030.
4: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
5: Αόρι.
4: Αόρι.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Tendostor Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
8: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
8: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
8: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
8: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
11: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
10: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
12: σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
13: Τι τα καλώδια θες σύντεχνε?
12: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
13: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
12: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
14: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
13: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
17: Είναι
15: Αλουμίν.
18: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
19: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesse.gr.
20: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
21: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα. Στο

0: Ελευθέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
1: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κριτικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
2: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στο πόλεμο, ξέροντας ήλιοκάτε.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κριτικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350. Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κριτών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
3: Και αν το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
1: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
3: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
1: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσανθο Μακράκη και το συγκρότημά του.
3: Ποτέ θα στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
1: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτη Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 3518.
0: Ο Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του Μάνος Μουντάκης και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέι στο Κηποθέατρο Νίκαιας υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
0: Δεν ξεχνιέτε το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
5: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
6: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
5: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
6: Αυθεντική τσικουδιά.
5: Παρθένο ελαιόλαδο.
6: Μέλι.
5: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
6: Τα πάντα παραγωγής μας.
5: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
6: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
5: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
6: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29-658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
6: Η αυθεντία στα κρητικά προϊόντα.
4: Το βουριαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουριαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κρητικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουριαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουριαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Μες στο Βουριαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
9: Ναι, βρίχνεις όλα τα κρητικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Σε ένα σπήλιο
10: Πες εδώ και πούνε να μάθουν και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγίτσα Αλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
11: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Αναξίδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
12: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
6: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
9: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
10: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
9: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
10: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
9: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
11: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
14: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
15: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
14: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
15: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
14: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
15: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
14: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
15: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
14: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
15: Τηλέφωνο 210-211-1315.
14: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
15: Honda Caracostas.
14: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
16: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
17: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeδον. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
16: Citroën Peugeot με Nexeδον 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
18: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesé.gr.
19: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχιού 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
20: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σολόνος 113 στην Καλυθέα, τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
21: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
22: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
21: 6666-666.
22: Σίτες.
21: Ρολά.
22: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
21: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
22: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
21: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
22: Είναι αλουμίν.
23: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
24: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
25: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
24: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
23: Κι από δε γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
26: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης
27: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κρίση.

0: Δίπλα στα ΚΤΕΛ.
1: Τηλέφωνο 210-5150-030.
0: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
1: ΑΟΡΗ.
0: ΑΟΡΗ.
2: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
3: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
4: Και αν το χατήρι του σεβδά και πιάσα το δοξάρι.
3: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
4: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
3: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
4: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, ποτέ θα πω στο μοναστήρι.
3: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 3518.
2: Η φωνή της Κρήτης

0: πιθανότητες. Όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Στο Βουργιαλάκι μου.
6: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
10: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι.
12: παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
13: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
12: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
13: Αυθεντική τσικουδιά.
12: Παρθένο ελαιόλαδο.
13: Μέλι.
12: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
13: Τα πάντα παραγωγής μας.
12: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
13: Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
12: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
13: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
12: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
13: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
14: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγεία. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210 77 05 427.
15: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δε χορτάσομαι, θα πάρουμε και σπίτι.
16: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
15: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
16: Σπήλιο μου το λένε.
15: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
16: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
15: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσιχνάκης με τις συνεργάτες του.
17: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
18: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 2-10-66-66-666. Ιναλουμίν.
10: Σίβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
11: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
10: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σίβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
11: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
10: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
12: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
13: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο. Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
14: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
13: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
14: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
13: Τυφώνω 88 Περιστέρι, 210-5713-200.
14: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
13: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
14: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
15: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα?
16: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
15: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
17: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
18: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
19: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
20: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
21: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
22: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
23: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
24: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
23: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
25: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Καλόνισος 89,8. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 2, φίλες και φίλοι. Είναι η εκπομπή Ανοιχτό Μικρόφωνο, ζωντανά και σήμερα κοντά σας. Να υπενθυμίσουμε φυσικά ότι μας ακούτε και στην Αττική μέσω του Κρήτη FM 87,5, αλλά και στα Χανιά μέσω του Ράδιο Φάρος 91,8. Βεβαίως υπάρχει και το ίντερνετ radiomegalonisos.gr. Εκεί θα μπορείτε να μας ακούτε με τη χρήση του ίντερνετ όσο μακριά και αν βρίσκεστε. Και βέβαια εκεί βρίσκεται και ένα πολύ ωραίο αρχείο εκπομπών με συνεντεύξεις, με θέματα που έχουμε εκεί αποθηκεύσει, και μπορείτε και να τα βρίσκετε ανά πάσα στιγμή και να τα ακούτε όταν έχετε χρόνο και όταν μπορείτε. Πριν ξεκινήσουμε, βέβαια, όπως κάθε Τρίτη, έτσι και σήμερα, φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή μας την Νατάσα την Καλονάκη, την λογοθεραπεύτρια από το Κέντρο Λόγο Παιδική Χαρά. Έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα και θα συνεχίσουμε και καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα, από ό,τι φαίνεται, αυτή την ενότητα με τις ερωτοαπαντήσεις. Έχουμε συγκεντρώσει αρκετές ερωτήσεις και για να απαντήσουμε σχετικά με αρκετά θέματα που έχετε στείλει εσείς και που σας απασχολούν και τα ψάχνετε. Βεβαίως μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε ό,τι θέματα έχετε, ό,τι ερωτήσεις έχετε, ό,τι μπορείτε, ό,τι μπορούμε εμείς να απαντήσουμε από εδώ, και φυσικά με την υπευθυνότητα της Νατάσας της Γκαλονάκη, που τα γνωρίζει φυσικά από πρώτο χέρι όλα αυτά. Αναμένουμε, μπορείτε να το καλέσετε στο 28 310 25 835, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας στο Viber 69 85 77 75 50, ή διαφορετικά μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας και βρίσκετε και τα email μας αλλά και όλα τα κοινωνικά δίκτυα, από όπου και αν στείλετε την ερώτησή σας, την απορία σας, εμείς θα τη λάβουμε και είναι σίγουρο ότι εδώ την Τρίτη που θα είμαστε με την Νατάσα θα μπορούμε να την απαντήσουμε. Πριν ξεκινήσω να σας πω για την εταιρεία Centro, η εταιρεία Centro που εδώ και 50 χρόνια δημιουργεί ποιοτικά και λειτουργικά έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, αλλά και πρωτότυπες και άνετες λύσεις καθιστικού και τραπεζαρίας. Είναι μια εταιρεία που μπορεί να πραγματοποιήσει όλα αυτά τα οποία ονειρεύεστε, όλα αυτά τα οποία θέλετε να κατασκευάσετε, είτε πρόκειται για την μόνιμη σας κατοικία, είτε πρόκειται για το εξοχικό σας, είτε πρόκειται για ενοικιαζόμενα τουριστικά καταλήματα, που παντού σε όλες αυτές τις ενότητες σίγουρα χρειάζεται η φινέτσα, χρειάζεται η ποιότητα, χρειάζονται όλα αυτά τα οποία η εταιρεία Centro τα διαθέτει 100%. Η εταιρεία Centro βρίσκεται στον κόμβο Ατσιπόπουλου και βέβαια μπορείτε να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα centrokitchen.gr για να δείτε πάρα πολλές προτάσεις και πάρα πολλές ιδέες. Να σας πω επίσης για την εταιρεία Frigorent, επειδή καλοκαιράκι έχει μπει, έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις, έχουν ξεκινήσει οι καλοκαιρινοί γάμοι, βαπτίσεις, πρόγαμοι και όλα αυτά. Σίγουρα χρειάζεστε υποστήριξη στον τρόπο ψήξης και κατάψυξης, οπότε η εταιρεία Frigorent βρίσκεται εδώ για να φέρει την ψήξη κυριολεκτικά εκεί όπου την χρειάζεστε, στην πόρτα σας, είτε είναι στην αυλή σας, είτε είναι στο χώρο εκδηλώσεων, είτε είναι σε κάποια βίλα, είτε είναι σε κάποιο κέντρο, όπου χρειάζεστε συντήρηση και κατάψυξη. Η εταιρεία Frigorent διαθέτει πιστοποιημένους μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών, οι οποίοι διαθέτουν μεγάλη χωρητικότητα και παρέχουν άριστη συντήρηση και κατάψυξη. Επικοινωνήστε με την εταιρεία Frigorent στο 6932 19 71 27. Να σας πω ότι η εταιρεία Frigorent λειτουργεί με την υποστήριξη της Μανιατάκης Κλίμα. Νομίζω όμως ότι είμαστε έτοιμοι τώρα να υποδεχτούμε την Νατάσα εδώ στην εκπομπή μας και σήμερα. Καλώς ήρθες, Νατάσα.
1: Καλό μεσημέρι, καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς ήρθες. Ωραίες ερωτήσεις που έχουμε συγκεντρώσει και σήμερα. Νομίζω είναι κατατοπιστικές οι απαντήσεις που θα δοθούν από σένα, γιατί είναι θέματα όλα αυτά που σίγουρα απασχολούν αρκετό κόσμο και τα έχουμε δει και στην πορεία που κάναμε όλο το χειμώνα τις εκπομπές, ότι πολλά από αυτά βρήκαν αρκετό ενδιαφέρον από τον κόσμο. Να ξεκινήσουμε με την πιπίλα.
1: Ναι.
0: Η πιπίλα επηρεάζει την ομιλία του παιδιού. Mm-hmm. Ναι ή όχι τελικά?
1: Λοιπόν, η πιπίλα από μόνη της δεν επηρεάζει την ομιλία του παιδιού. Ωστόσο, η παρατεταμένη χρήση της πιπίλας δημιουργεί έτσι μια εμπλοκή μέσα στη στοματική κοιλότητα, μέσα στο στοματάκι των παιδιών, με αποτέλεσμα να μην τους δίνονται πολλές ευκαιρίες να εξασκήσουν την ομιλία και την παραγωγή ήχων καθαρά. Ταυτόχρονα, όταν έχουμε ήδη δόντια στη στοματική κοιλότητα, το να χρησιμοποιείται συνεχόμενα η πιπίλα μπορεί να φέρει δομικές ανομαλίες στην άνω γνάθο και να έχουμε μια εξώθηση, δηλαδή πάνω γνάθος να είναι πιο μπροστά, με αποτέλεσμα να μην κλείνουν καλά τα δοντάκια, να έχουμε

0: ένας στόμα σε ανοιχτή θέση συνεχόμενα και να μην βρίσκει το δρόμο της η γλώσσα ώστε να παραχθούν σωστά οι ήχοι. Ταυτόχρονα, όταν τα παιδάκια αρρωσταίνουν και κάνουν χρήση της πιπίλας, σωρεύεται υγρό στα αυτιά, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται και η ακοή κάποιων ήχων, κάποιων συχνοτήτων. Και αυτό χρειάζεται έτσι καθαρισμό από ορυλά. Οπότε από μόνη της η πιπίλα δεν μας προβληματίζει, ωστόσο μόλις αρχίζουν και βγαίνουν τα δοντάκια, καλό είναι να αποσυρθεί. Ένας τρόπος να αποσυρθεί είναι να την τρυπήσουμε στην άκρη της, ώστε να μην προκαλεί ηρεμία κατά το ρούφιγμα της από τα παιδιά. Καθώς με το να υπάρχει μία τρύπα, αυτή κλείνει, οπότε δεν ηρεμεί τα παιδιά, γιατί δεν τους προσφέρει αυτό που τους προσέφερε στην αρχική μορφή. Οπότε αυτή είναι η απάντηση γύρω από τις πιπίλες, και καλό είναι να μειώνονται όσο μεγαλώνουν τα παιδιά.
1: Να μειώνεται η πιπίλα, χρειάζεται βέβαια όταν είναι μικρά. Νομίζω ότι κάτι προσφέρει αυτή την ηρεμία που χρειάζεται πολλές φορές στο βρέφος, στο μωράκι του, την προσφέρει η πιπίλα. Βέβαια μπορούμε να φτάσουμε σε περιπτώσεις που καθυστερούμε λίγο να την κόψουμε, ναι, και εκεί αρχίζουν αυτά τα προβλήματα και χτυπάνε τα καμπανάκια. Να περάσουμε στην καθυστέρηση του λόγου. Πότε η καθυστέρηση του λόγου χρειάζεται αξιολόγηση από λογοθεραπευτή?
0: Λοιπόν, αρχικά για να μιλήσουμε για καθυστέρηση λόγου και ομιλίας, σημαίνει ότι έχουμε ένα παιδί γύρω στα 2 με 2,5 έτη, το οποίο έχει πολύ μικρό ρεπερτόριο, δηλαδή έχει κάτω από 50 έννοιες. Δεν μπορεί να βάλει δύο λέξεις μαζί για να εκφραστεί. Μπορεί να μην δείχνει ή να μην επικοινωνεί αυτό που θέλει λεκτικά, αλλά να έχουμε ακόμα τράβηγμα, κλάμα και γέλιο για να επικοινωνήσουμε αυτό που θέλουμε. Δεν σημαίνει απαραίτητο ότι αυτό το παιδί δεν κατανοεί, φαίνεται να καταλαβαίνει ας πούμε, μπορεί ή μπορεί και όχι, αλλά δεν έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή έχουμε ένα παιδί το οποίο κανονικά θα έπρεπε να βάζει δύο λέξεις στη σειρά, να μιλάει, να επικοινωνεί, και ανταυτού έχουμε ένα παιδί που έχει υιοθετήσει και εμένει σε πιο βρεφικές συμπεριφορές. Mm-hmm. Τι κάνουμε? Απευθυνόμαστε σε λογοθεραπευτή για αξιολόγηση για να μας κατευθύνει αν χρειάζεται θεραπεία το παιδί άμεση, αν χρειάζεται έμεση, δηλαδή μέσω των γονέων, και ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό να παρατηρήσουμε πού βρισκόμαστε στην καμπύλη της ανάπτυξης, δηλαδή είναι δύο χρονών αλλά έχει κάποια επιμέρους χαρακτηριστικά που βλέπουμε ότι δεν μας προβληματίζουν, θα του δώσουμε ένα μικρό περιθώριο 4 μηνών. Είναι 2,5 και βλέπουμε ότι εμένουν βρεφικές συμπεριφορές, τότε και μπαίνουμε κατευθείαν σε θεραπευτική παρέμβαση. Η ιεραρχία είναι η απεύθυνση σε αναπτυξιολόγο, είτε παιδοψυχίατρο. Σε αυτές τις ηλικίες συνήθως είναι αναπτυξιολόγος, αλλά και παιδοψυχίατρος. Αυτό μένει στην κρίση του γονέα και τη διαθεσιμότητα των ραντεβού. Και έπειτα υπάρχει μια ομάδα διεπιστημονική, όπου έχουμε και τον ορυλά μέσα για να ελέγξουμε οργανικούς παράγοντες της ακοής, ας πούμε. Λογοθεραπεία, και ταυτόχρονα μπορούμε να παρατηρήσουμε αν χρειάζεται και το παιδί κάποια άλλη παρέμβαση όπως εργοθεραπεία, και ιδανικά και οι γονείς, ανάλογα με τις δυσκολίες που υπάρχουν και κατά πόσο τους επιβραδύνει την καθημερινότητα, να χρειαστούν κάποιο είδους συμβουλευτική. Αλλά αυτό είναι κατά συνθήκη και μιλάμε σε περιπτώσεις που είναι έκδηλες οι δυσκολίες.
1: Και πρέπει να το δείτε κι εσείς, να αξιολογήσετε τις καταστάσεις όλες αυτές που βλέπετε και το πόσο κρίσιμο, το πόσο σοβαρή είναι η κάθε περίπτωση. Ναι.
0: Αυτό.
1: Πάντως η καθυστέρηση λόγου είναι ένα θέμα που πρέπει να κοιτάξουν σοβαρά οι γονείς, και πρέπει να το κοιτάξουμε ειδικούς πάλι να δούνε τι συμβαίνει.
0: Και είναι σίγουρα κάτι το οποίο δεν θα φανεί στο χρόνο. Δηλαδή υπάρχει ένα ποσοστό παιδιών που αναπτύσσουν τελικά ομιλία, αλλά
1: απλά καθυστερούν.
0: Ναι, αλλά υπάρχει ένα 20% των late talkers, δηλαδή των παιδιών που καθυστέρησαν να ομιλήσουν, που μεγαλώνοντας αναπτύσσουν γλωσσικές διαταραχές.
1: Ναι. Οπότε και αυτό πρέπει να θορυβήσει. Δηλαδή και το ότι θα καθυστερήσει να μιλήσει το παιδί, μπορεί να συμβαίνει και να υπάρχει σαν δεδομένο, αλλά και πάλι όμως πρέπει να μας χτυπήσει καμπανάκι ότι δεν είναι όλα καλά. Ίσως πρέπει να το κοιτάξουμε και αυτό.
0: Σε αυτές τις πρώιμες ηλικίες, 2 με 2,5 έτη, δηλαδή τα βάζουμε τα παιδιά στο μικροσκόπιο. Και αρχίζουμε και παρατηρούμε πού κυμαίνονται επικοινωνιακά, γλωσσικά, αντιληπτικά, γνωστικά, σε όλους τους τομείς. Από εκεί και πέρα, θα παρακολουθούμε. Άμα ξεπεράσουμε τα 2,5 έτη, δηλαδή και φτάσουμε 3 και 4 και το παιδί δεν έχει αναπτύξει ομιλία, δεν μιλάμε για μια απλή γλωσσική καθυστέρηση, μιλάμε για κάποια άλλη διαταραχή. Στην επικοινωνία ίσως, στην γλώσσα ίσως. Οπότε
1: είναι
0: καλό
1: πολλά τα
0: είναι.
1: Για αυτά που...
0: Ναι, ναι. Όταν βλέπουμε κάτι το οποίο δεν είναι σε ένα τομέα, δεν σημαίνει ότι ας πούμε, δεν μιλάει απλά καθαρά, αλλά επικοινωνεί. Μιλάμε για πολλαπλά πράγματα τα οποία συναποτελούν σε μια γλωσσική καθυστέρηση. Ας πάρουμε μια γνώμη.
1: Ναι,
0: και
1: βέβαια,
0: μπορεί να μην
1: βέβαια,
0: χρειάζεται τίποτα.
1: Αυτό ακριβώς,
0: αλλά ας μην
1: αυτό
0: το αφήσουμε, ναι. Γιατί ό,τι αφήνουμε μεγαλώνει ψαλίδα.
1: Έτσι, έτσι και σε αυτές τις ηλικίες το έχουμε πει και το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ ευαίσθητα και πάρα πολύ σοβαρά και πρέπει να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά πάντα για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα τα δούμε. Η στοματική αναπνοή, Νατάσα, τώρα μπορεί να επηρεάσει την ομιλία.
0: Λοιπόν, έκανα μία μικρή αναφορά για την πιπίλα πριν. Η στοματική αναπνοή σημαίνει ότι το παιδί σε θέση ηρεμίας είναι κάπως έτσι. Με ανοιχτό το στόμα δηλαδή. Παρατηρούμε τα παιδιά που παίζουν και έχουν ανοιχτό το στόμα, μπορεί να τους τρέχουν σαλάκια, μπορεί να έχουμε μια εξώθηση της γλώσσας. Ιδανικά η σωστή και ωφέλιμη αναπνοή είναι ειρηνική. Εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή από το στόμα. Αυτό συμβαίνει για πάρα πολλούς λόγους. Αρχικά καθαρίζει ο αέρας, οπότε παίρνουμε επαρκές οξυγόνο. Και γενικότερα, όταν παρατηρούμε ότι τα παιδιά έχουν στοματική αναπνοή, πιθανότητα να ροχαλίζουν στον ύπνο. Οπότε σκεφτόμαστε, το παιδί ροχαλίζει στον ύπνο. Και αν όχι, σε θέση ηρεμίας έχουμε ανοιχτό το στόμα. Και τι συμβαίνει, έχουμε τις στοματικές δομές, δηλαδή τα χείλη, τη γλώσσα, σε όχι σωστή θέση. Με αποτέλεσμα και να μην παράγεται καθαρά η ομιλία και να έχουμε μία ομιλία που τα γράμματα δεν ακούγονται όπως τα θέλαμε. Ας πούμε, η ήχη ειρηνική που είναι το μ και το ν, όταν γίνονται από το στόμα, η ομιλία μοιάζει κάπως υποτονική. Και αυτό το βλέπουμε και στα παιδιά. Δεν το βλέπουμε μόνο στους μεγάλους. Ο καθένας έχει κάποια χαρακτηριστικά στην ποιότητα της φωνής, ωστόσο η αναπνοή και ο συντονισμός της με την εκπνοή κατά την ομιλία μπορεί να μας δώσει πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Οπότε ναι, η στοματική ομιλία επηρεάζει την ποιότητα της φωνής και την καθαρότητά της, καθώς όταν έχουμε μία εξώθηση, δηλαδή μία έξω θέση στη γλώσσα, συνεχόμενα μπορεί να έχουμε και σιελώρια, δηλαδή σάλια, και ένα ορθά ανοιχτό στόμα, το οποίο να μην κλείνει για τα γράμματα που πρέπει, άρα να μην μιλάνε καθαρά τα παιδιά. Αυτό. Και ταυτόχρονα και στο φαγητό να τα επηρεάζει, να μην μπορούν να τα συντονίσουν.
1: Και στο φαγητό.
0: Να ανοίγουν το στόμα ενώ τρώνε γιατί θέλουν να αναπνεύσουν.
1: Ναι. Μάλιστα. Πότε η επιλεκτικότητα στο φαγητό, μια που το ανέφερες τώρα, χρειάζεται αξιολόγηση, το σύνδεσες το ερώτημα με το άλλο.
0: Λοιπόν, γενικότερα τα παιδιά σε μικρή ηλικία περνάνε μια φάση και ένα στάδιο στο οποίο είναι πολύ επιλεκτικά. Σταματάνε να τρώνε απότομα φαγητά ή δοκιμάζουν άλλα που δεν θέλανε. Αυτό πότε είναι, πότε πρέπει να το βάλουμε στο μικροσκόπιο. Όταν για πάνω από 3 μήνες το παιδί παραμένει επιλεκτικό στο φαγητό και έχουμε κάτω από 8 φαγητά σε ρεπερτόριο. Βλέπουμε ότι η σύντηση και το φαγητό είναι μια διαδικασία που προκαλεί άγχος στο παιδί. Έχουμε κλάματα, φωνές, κρατάει πάνω από μισή ώρα το φαγητό. Βλέπουμε ότι το παιδί έχει ελλιπές βάρος ή πιο αυξημένο από το αναμενόμενο. Εκεί αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι η τροφική επιλεκτικότητα επηρεάζει το παιδί στην καθημερινότητα και στην ανάπτυξη. Και τότε θέλει αξιολόγηση από λογοθεραπευτή, θέλει συνεννόηση με διατροφολόγο που να εξειδικεύεται στα παιδιά και στην τροφική επιλεκτικότητα και γενικότερα θέλει πάλι μια διεπιστημονική ομάδα, καθώς έχει σε βάση το συναίσθημα, δηλαδή το φαγητό έχει ασφάλεια και αγάπη. Αν ένα παιδί τρομάζει με το φαγητό, δεν είναι βίτσιο, δεν είναι καπρίτσιο και δεν το κάνει επίτηδες και δεν το κάνει για να μας χειραγωγήσει. Το κάνει επειδή του προκαλεί στρες, του προκαλεί
1: κάτι
0: φόβο.
1: Κάτι υπάρχει από πίσω, σοβαρό.
0: Ακριβώς. Και είναι πολύ σημαντικό.
1: Τώρα μιλάμε αυτό, Νατάσα, πρέπει να το εντοπίσουμε.
0: Αυτό ξεκινάει δηλαδή, και στα δύο έτη. Ναι, και στα δύο. Εκεί ξεκινάμε τις κανονικές τροφές. Πιο πριν ξεκινάμε, αλλά είμαστε στη βάση των δοκιμών όσο είναι μωράκια. Ναι. Ακόμα όσο είναι βρεφάκια εκεί στους 6 μήνες. Μετά, εκεί στα 2 έτη, μας δείχνουν την παλέτα. Και πιο μικρά, και 18 μηνών.
1: Ναι.
0: μπορούμε να δούμε τι τους αρέσει και τι όχι, αλλά για να μιλήσουμε για επιλεκτικότητα, την τρομακτική επιλεκτικότητα, ναι, μιλάμε για ρεπερτόριο κάτω των 8 φαγητών, συνεχόμενα για 3 μήνες, που όλο και μειώνεται και το φαγητό μοιάζει λίγο τρομακτικό πλέον.
1: Ναι, ναι, το είναι, γεύμα. Βέβαια, και για τους γονείς τους ίδιους, γιατί μπαίνουν σε μια κατάσταση που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν και βλέπουν ότι το παιδί δεν αντιδράει όπως πρέπει, δεν τρώει και αρχίζουν και δουλεύουν στο μυαλό πολλά πράγματα. Και εκεί έχει να κάνει λογοθεραπεία.
0: Ακριβώς,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Και εκεί μπορεί να βοηθήσει η λογοθεραπεία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι συγκεκριμένος κλάδος, ναι, που έχει να κάνει με την τροφική επιλεκτικότητα και πώς να βοηθήσουμε τα παιδιά να βάλουν στο ρεπερτόριό τους φαγητά με διαφορετικό και παιγνιώδη τρόπο.
1: Να μην επιμείνει ο γονέας, δηλαδή να πιέσει το
0: όχι,
1: παιδί
0: βέβαια,
1: να αρχίσει να προσφέρει κινητά που βλέπουμε πολλές φορές. Έλα να δεις παιδικά, να τρως και όλα και όλα αυτά. Μην μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Καλύτερα να επικοινωνήσει με έναν ειδικό για να είναι και σίγουρο στο πώς θα αντιμετωπίσει πολύ καλύτερα το πρόβλημα αυτό.
0: Ναι, ένα παιδί με επιλεκτικότητα.
1: Γιατί ξέρεις, στο άγχος πάνω των γονιών αρχίζουν και να σου παραγγείλω κάτι απ' έξω, να σου φτιάξω κάτι, ένα γλυκό, να φας ένα γλυκό, ένα κάτι άλλο. Κατάλαβες?
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Ξεφεύγουμε πλέον από τη σωστή διατροφή του παιδιού μόνο και μόνο γιατί έχουμε το άγχος να φάει κάτι το παιδί. Και εκεί αρχίζει το δύσκολο κομμάτι.
0: Γενικά, ένα παιδί με τροφική επιλεκτικότητα και κινητό να του βάλεις δεν θα κάτσει να το φάει.
1: Α, δεν θα κάτσει.
0: Όχι.
1: Α,
0: αλλά μάλιστα, θα φάει ό,τι υπάρχει, ό,τι κατασκευάζεται στα εργοστάσια.
1: Α,
0: γιατί?
1: Ναι.
0: Γιατί το καρότο, τη μία μέρα μπορεί να το βράσω πολύ και να είναι νιανιά που λέμε, την άλλη να είναι τραγανό και το παιδί μου να μην το θέλει. Ναι. Ενώ τα μπισκοτάκια είναι
1: τα
0: πάντα ίδια.
1: Είναι,
0: τα πατατάκια
1: ναι,
0: είναι
1: χαρτί,
0: πάντα ίδια.
1: Ναι, ναι.
0: Ακριβώς. Οπότε το fast food θα το φάει γιατί δεν έχει να περιμένει κάτι που το αγχώνει.
1: Ναι, αυτό είναι τώρα. Αυτό είναι. Πρέπει να πέφτουμε στην παγίδα αυτή. Θα πρέπει πάντα να μιλήσουμε με τον ειδικό για να μην προκαλέσουμε και άλλα προβλήματα στο παιδί. Γιατί όταν το παιδί αρχίσει και τρέφεται με τέτοια πράγματα.
0: Έχουμε αυξήσεις βάρους.
1: Βέβαια, και πολλά άλλα προβλήματα. Είναι νομίζω κατανοητό. Νατάσα, μία ακόμα ερώτηση. Νομίζω ότι με αυτή θα κλείσουμε. Μέχρι πότε είναι φυσιολογικό να λέει λάθος κάποια γράμματα το παιδάκι?
0: Λοιπόν, 2 με 3 ετών έχουμε εκεί την έκρηξη του λεξιλογίου στα 2,5 έτη. Και μέχρι και τα 3 παρατηρούμε ότι τα παιδιά μπορεί να μην μιλάνε καθαρά. Και αυτό είναι εντάξει να λένε το σχολείο και το σπίτι. Από τα 3 μέχρι τα 4 ξεκινάνε να αναπτύσσουν μια ομιλία που φτάνει κοντά σε εμάς. Πάλι περιμένουμε όμως λάθη. Από τα 4 και έπειτα θέλουμε τα παιδιά να μιλάνε 90% όπως εμάς. Οπότε θέλουμε να έχουν κατακτήσει σχεδόν όλα τα φωνήματα, όλα τα γράμματα, πέρα από το ρ, το οποίο είναι το τελευταίο που κατακτάτε. Και ακόμα και το σ, είναι εντάξει να το παραφράζει λίγο. Το ρ κατακτιέται στα 5,5 έτη.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι εντάξει μέχρι τα 5,5 έτη και λίγο πριν μπει στην πρώτη να μην το λέει.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό φεύγει απ' έξω. Αλλά όλα τα υπόλοιπα θέλουμε μέχρι τα 4 να τα έχει κατακτήσει. Και η ομιλία του να προσεγγίζει και να μοιάζει με τη δική μας. Και ανάλογα ζητάμε και μια αξιολόγηση από λογοθεραπευτή. Αν έχουμε φτάσει 4 και το παιδί μας δεν μιλάει καθαρά, αλλά μιλάει.
1: Ναι. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, Νατάσα, με αυτές οι ερωτήσεις για σήμερα. Εμείς συγκεντρώνουμε και από καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Οτιδήποτε θέλετε να στείλετε, το υπενθυμίζω. Μπορείτε είτε τηλεφωνικά είτε μέσω μηνύματος, όπως σας εξυπηρετεί. Η Νατάσα Αγγελονάκη, που ειδικεύεται σε αυτό το κομμάτι, είναι λογοθεραπεύτρια παιδιών και ενηλίκων και εισηγήτρια γιόγκα.
0: Ναι, παιδικής.
1: Παιδικής γιόγκα. Διαθέτει φυσικά το γραφείο της στην Λόγο Παιδική Χαρά, στην Κονδυλάκη 10 είναι το γραφείο. Ένας πολύ ωραίος χώρος που έχει εκεί η Νατάσα και βέβαια βρίσκεται εδώ κάθε Τρίτη για τις απαντήσεις αυτές που θέλουμε και για όλα αυτά που θέλουμε να μάθουμε και μας απασχολούν. Να υπενθυμίσω επίσης ότι όλες αυτές οι εκπομπές, όλο το αρχείο αυτό το οποίο ακούσατε σήμερα, ηχογραφείται και ανεβαίνει πάντα στο κανάλι μας, στην ιστοσελίδα μας, εκεί που λέει υπάρχει ενότητα εκπομπές. Εκεί θα τα βρείτε διαθέσιμα ώστε να τα ακούσετε όσες φορές θέλετε. Αν δεν προλάβατε να το ακούσετε, μπορείτε και πάλι, θα είναι διαθέσιμο μόνιμα εκεί, οπότε μπορείτε να ακούσετε όσες φορές θέλετε την ενότητα αυτή. Νατά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Εμείς είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι. Σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής.

0: ώρα είναι 1:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
1: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
3: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
4: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
5: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης.
6: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
5: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
6: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
5: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
6: Τηλέφωνο 210-5150-030.
5: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
6: Αόρι.
5: Αόρι.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχείου 23 και Μεγάλο Βασιλείου, Βοτανικό. Ελλάδος. Τηλέφωνο 210-3463-251. www.ξηριστάκης.gr. Ξηριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
0: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
0: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
0: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
0: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Θέλετε ταξί? Το Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
11: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Ελένη, πού να στα λέω? Εγώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
14: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμεν εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει? Στη Citroën πεζόμεν εξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
13: Καλά, καλά.
14: Έτσι, μπράβο. Citroën πεζόμεν εξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
15: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
16: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, χαίροντα σύλλογάται.
15: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
17: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέη σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
18: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
19: FM 577 75 50, όποιον τρόπο και αν επιλέξετε, πάντα μας χαροποιεί να βλέπουμε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας και βέβαια το ότι μας ακούτε και μας απολαμβάνετε. Και θα ξεκινήσω και με αυτό ακριβώς. Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή είχαμε μια επικοινωνία από κάποιον φίλο εδώ ακροατή οδηγό, τον Γιάννη το Βοσκάκη, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι μας ακούει στο αυτοκίνητό του, είναι καθοδόν. Καλούς δρόμους να έχεις, και να μείνεις εδώ συντονισμένος στο Ράδιο Μεγαλούνι. Σας νομίζω ότι είναι η καλύτερη συντροφιά σε όλους όσους εργάζεστε και θέλετε έτσι να απολαμβάνετε τη μουσική σας, την ψυχαγωγία σας, είτε βέβαια και να ακούτε και εμάς από εδώ να σχολιάζουμε την επικαιρότητα και όλα τα θέματα που τρέχουν. Και θα πάω να δω, φίλες και φίλοι, αμέσως εδώ τις έξυπνες διαβάσεις που έχουν τοποθετηθεί στην πόλη μας και βέβαια αλλάζουν τα δεδομένα των πεζών. Η αντίστροφη μέτρηση για τη λειτουργία των έξυπνων πρότυπων διαβάσεων στην πόλη μας έχει ξεκινήσει, καθώς το έργο που υλοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαψης και Ανθεκτικότητας βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο. Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση που στοχεύει στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας με έμφαση στις περιοχές γύρω από σχολικές μονάδες όπου καθημερινά κινούνται εκατοντάδες μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί. Η πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Ρεθύμνου του ΤΕΕ, κυρία Μανουλίτση, υπογραμμίζει τη σημασία του έργου για την τοπική κοινωνία, τονίζοντας ότι το έργο των έξυπνων πρότυπων διαβάσεων που υλοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση οδικής ασφάλειας με κοινωνική χρησιμότητα και πραγματικό όφελος για την καθημερινότητα των πολιτών, αναφέρει χαρακτηριστικά. Όπως επισημαίνει επίσης, η συγκεκριμένη παρέμβαση αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας για την προστασία των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών που μετακινούνται καθημερινά προς και από τα σχολεία τους. Πρόκειται για ένα έργο που συνδέει την τεχνολογία με την καθημερινή προστασία των πολιτών και κυρίως των μαθητών, αναφέρει χαρακτηριστικά η κυρία Μανολίτση. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να πούμε ότι δίνεται στο γεγονός ότι οι διαβάσεις τοποθετούνται σε περιοχές όπου η πρόληψη ατυχημάτων αποτελεί διαρκή ανάγκη. Σύμφωνα με την κυρία Μανολίτση, η σημασία του έργου είναι ακόμη μεγαλύτερη επειδή αφορά σημεία γύρω από σχολικές μονάδες, δηλαδή περιοχές όπου η ανάγκη πρόληψης είναι αυξημένη και διαρκής. Κάθε τέτοια παρέμβαση συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου τροχαίων συμβάντων, στην καλλιέργεια μιας πιο υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς και στη διαμόρφωση ενός δημόσιου χώρου που σέβεται τον πεζό, τον μαθητή, τον γονέα, τον ηλικιωμένο και φυσικά το άτομο με αναπηρία. Αναφερόμενοι τώρα στο ρόλο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Ρεθύμνου σημειώνει ότι το έργο αποτελεί ακόμα μία απόδειξη της συμβολής της τεχνικής γνώσης στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων. Όπως δηλώνει, το ΤΕΕ ως θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας και φορέας υλοποίησης σημαντικών τεχνικών και ψηφιακών έργων αποδεικνύει στην πράξη ότι η τεχνική γνώση μπορεί και πρέπει να υπηρετεί την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα της ζωής. Ξεχωριστή αναφορά πρέπει να πούμε ότι κάνει στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στο Ρέθυμνο και καθιστούν αναγκαίες παρεμβάσεις αυτού του τύπου. Όπως τονίζει, για το Ρέθυμνο η υλοποίηση 14 έξυπνων διαβάσεων σε επιλεγμένα σημεία κοντά σε σχολικά συγκροτήματα είναι μια παρέμβαση με ιδιαίτερη αξία. Η πόλη μας έχει έντονη καθημερινή κυκλοφοριακή πίεση, σχολικές μονάδες ενταγμένες στον αστικό ιστό, τουριστική δραστηριότητα, στενούς και επιβαρημένους κυκλοφοριακά δρόμους, αλλά και αυξημένη ανάγκη για ασφαλείς και προσβάσιμες μετακινήσεις. Η ίδια υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες αυτές εγκαταστάσεις δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αποσπασματικά έργα, αλλά ως μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για τη βελτίωση της καθημερινότητας στην πόλη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι με την έναρξη λειτουργίας των 14 έξυπνων διαβάσεων, το Ρέθυμνο αποκτά ένα ακόμη εργαλείο για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την προστασία των πιο ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου. Πρόκειται για μια παρέμβαση που φιλοδοξεί να ενισχύσει την πρόληψη, να καλλιεργήσει μεγαλύτερη οδική πυθυνότητα και να συμβάλλει στην δημιουργία ενός πιο ασφαλούς αστικού περιβάλλοντος. Εγώ θα συμπληρώσω και θα πω, φίλοι μου, ότι η πολύ πολίτες μας εδώ στο Ρέθυμνο, όλοι οι Ρεθυμνιώτες, έχουν δείξει μεγάλη αφοσίωση πάνω στο κομμάτι και μεγάλο σεβασμό πάνω στο κομμάτι των διαβάσεων. Νομίζω έχουν αποδείξει οι Ρεθυμνιώτες ότι όταν θέλουν μπορούν. Είμαστε από τους νομούς που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως νομός πρότυπο, γιατί επιλέγουμε τα τελευταία χρόνια να σεβόμαστε τις διαβάσεις και να δίνουμε την προτεραιότητα που επιβάλλεται στον πεζό. Και σίγουρα αυτές οι διαβάσεις μόνο καλό μπορούν να κάνουν και θα προσφέρουν μία ακόμα δυνατότητα στους οδηγούς στο να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Και αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί αξίζουν πολλά μπράβο στους συμπολίτες μας που έχουν ασπαστεί αυτό το δεδομένο, που για πολλούς βέβαια είναι πραγματικότητα, είναι δεδομένο, αλλά βλέπουμε ότι δεν τηρείται πάντα. Και βέβαια ένα παραπάνω όταν μιλάμε για περιοχές όπου μετακινούνται μαθητές, μετακινούνται άτομα με ειδικές ανάγκες, εκεί νομίζω ότι ένα παραπάνω η αξία αυτού σεβασμού αυτής της του κανόνα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Να αναμονή λοιπόν να δούμε τις διαβάσεις αυτές και βέβαια στην πορεία να δούμε το τι αλλαγές και το τι βοήθεια θα προκαλέσουν η κατασκευή όλων αυτών. Θα πάμε και στην παραλία του Ρεθύμνου. Είχαμε δει ότι τοποθετήθηκαν αυτές οι καινούργιες μπάρες από το χειμώνα εκεί στην αρχή της Ελευθερίου Βενιζέλου. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το κομμάτι αυτό παραδοσιακά κλείνει κάθε βράδυ, μιας και το χρησιμοποιούμε πεζί για να απολαμβάνουμε την παραλία μας. Βέβαια οι μπάρες αυτές δεν λειτουργούν, σύμφωνα και με καταγγελίες αλλά και μαρτυρίες συμπολιτών μας. Οι μπάρες δεν έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν, δεν ξέρουμε το λόγο, είναι άγνωστος ο λόγος που δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία. Ανταυτού χρησιμοποιεί το λιμενικό κάποιους τρόπους ώστε να κλείνει τον δρόμο αυτόν, που δεν ενδείκνυται ώστε να κλείσει σωστά. Αυτά τα διαχωριστικά τα οποία τοποθετούνται και απαραγορεύουν την είσοδο δεν λαμβάνονται υπόψη σε πολλές περιπτώσεις και οι οδηγοί τα ρίχνουν προκειμένου να περάσουν, μιας και δεν στηρίζονται κάπου. Είναι αυτά τα απλά τα διαχωριστικά που χρησιμοποιούμε σε οδοφράγματα. Είναι πραγματικά απορίας άξιων να δούμε γιατί δεν έχει ξεκινήσει η λειτουργία για τις μπάρες αυτές και γιατί βλέπουμε αυτή την άσχημη, δεν είναι και τόσο ωραία αυτή η εικόνα, στην είσοδο της παραλίας μας, που περνάνε τόσες χιλιάδες κόσμος από εκεί και θα πρέπει να έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα. Και βέβαια δεν είναι μόνο η εικόνα, είναι και το θέμα της φύλαξης, που βέβαια όταν δεν γίνεται σωστά η φύλαξη αυτή και η διακοπή της κυκλοφορίας όπως ενδείκνεται, σίγουρα μπορεί να προκληθεί κάποιο ατύχημα, κάποιο κάτι κακό, το οποίο βέβαια δεν θέλουμε να το δούμε. Ας λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά τα θέματα και οι άνθρωποι που βρίσκονται στις θέσεις αυτές που λαμβάνουν τις αποφάσεις, να δούμε τι γίνεται και να το τακτοποιήσουν όσο το συντομότερο γίνεται, ώστε να μην έχουμε κανένα θέμα. Centro Kitchen είναι η εταιρεία που μπορείτε να εμπιστευτείτε για να σας κάνει το σπίτι σας, τη φωλιά σας, το χώρο όπου θα θέλετε να βρίσκεστε, να ξεκουράζεστε, να ηρεμείτε, να καλείτε τους φίλους σας για να περάσετε όμορφα. Είναι η εταιρεία που μπορεί να δημιουργήσει ποιοτικά λειτουργικά έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, αλλά και άνετες λύσεις καθιστικού και τραπεζαρίας και λύσεις οι οποίες θα αντέξουν στο χρόνο και θα τις χαίρεστε για πολλά πολλά χρόνια. Είναι η εταιρεία Centro Kitchen που βρίσκεται εκεί, σας περιμένει για να πραγματοποιήσει κάθε σχέδιό σας, κάθε όνειρό σας, είτε πρόκειται για τη μόνιμη κατοικία σας, είτε πρόκειται για το εξοχικό σας, γιατί μιας και τώρα μπαίνουμε στην καλοκαιρινή περίοδο, έχουμε μπει στην καλοκαιρινή περίοδο, σίγουρα όλοι σκεφτόμαστε κάποιες αλλαγές και στα εξοχικά μας και στα σπίτια τα οποία θα μας φιλοξενήσουν για τις διακοπές μας, είτε πρόκειται για τουριστικά καταλήμματα, επιχειρήσεις δηλαδή που εκμεταλλευόμαστε για τουριστικά καταλήμματα, βίλες, Airbnb κτλ. Ό,τι και αν, σε όποια κατηγορία και αν ανήκει το ακίνητό σας, η εταιρεία Centro μπορεί να σας καλύψει 100%. Επικοινωνήστε μαζί τους, επισκεφτείτε την εταιρεία Centro Kitchen στο Ρέθυμνο, στον κόμβο Ατσιπόπουλου. Οι άνθρωποι εκεί είναι πάντα ενημερωμένοι, ακολουθούν τις νέες τάσεις και πάντα χρησιμοποιούν σαν βασικό κανόνα την τεχνογνωσία και βέβαια το μεράκι και την αγάπη για αυτό που κάνουν. Centro Kitchen και centrokitchen.gr η ιστοσελίδα τους για όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες που θέλετε να βρείτε.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, ανοιχτό μικρόφωνο συνέχεια για σήμερα, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος. Θα πρέπει να σας πω βεβαίως και για την εταιρεία FrigoRent που μας υποστηρίζει εδώ καθημερινά. Η εταιρεία FrigoRent που φέρνει την ψήξη στην πόρτα σας. Καλοκαιράκι είναι, πάρα πολλές οι εκδηλώσεις οι οποίες συμβαίνουν και απαιτούν την κατάλληλη και την σωστή ψήξη. Και βέβαια όταν μιλάμε για τρόφιμα εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γι' αυτό ακριβώς και η εταιρεία FrigoRent φέρνει την ψήξη ή την κατάψυξη στην πόρτα σας, εκεί όπου ακριβώς την χρειάζεστε. Η εταιρεία FrigoRent που διαθέτει πιστοποιημένους μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών, τους οποίους τους μεταφέρει για όσο χρόνο τους χρειάζεστε, στο χώρο που τους χρειάζεστε. Είτε είναι ο χώρος των εκδηλώσεων του συλλόγου σας, είτε είναι κάποια εξοχική κατοικία, είτε είναι το σπίτι το δικό σας, όπου θέλετε, η εταιρεία FrigoRent παραδίδει τους ψυκτικούς θαλάμους για το όσες μέρες τους χρειάζεστε. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνήσετε με την εταιρεία FrigoRent στο 6932 197127. Υπενθυμίζω και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που θα σας πω, ότι η εταιρεία FrigoRent υποστηρίζεται από την εταιρεία Μανιατάκης Κλίμα. Είναι μια εταιρεία που εδώ και πάρα πολλά χρόνια βρίσκεται στην αγορά του Ρεθύμνου και νομίζω έχει αποδείξει ότι εργάζεται αποκλειστικά επαγγελματικά και προσφέρει το καλύτερο δυνατό σε όλους εμάς. Βεβαίως, επειδή η ώρα πλησιάζει και ο χρόνος έχει φτάσει, οτιδήποτε θέλετε να απολαύσετε τώρα το μεσημεράκι, είτε βρίσκεστε στην εργασία σας, είτε βρίσκεστε στο σπίτι σας και ξεκουράζεστε, η εταιρεία Toscana, η πιάτσα τη Toscana, βρίσκεται εκεί στην Ζιβρακάκη 3, πανέτοιμη να σας προσφέρει ό,τι εσείς θέλετε να απολαύσετε. Είτε πρόκειται για μακαρονάδες, πίτσες, μπέργκερ, σαλάτες, ό,τι θέλετε να απολαύσετε. Μπορείτε και στο χώρο τους, κάτω από την σχολή χωροφυλακής, είτε βέβαια στο δικό σας χώρο. Και εγώ θα σας προτείνω, αν θέλετε να παραγγείλετε, προτιμήστε να παραγγείλετε τηλεφωνικά στο 28310 55545, γιατί η Toscana με κάθε τηλεφωνική παραγγελία σας προσφέρει μια πολύ πολύ ωραία έκπτωση 10%, και βέβαια είναι μια πάρα πολύ ωραία ανταμοιβή που αξίζει γι' αυτό και μόνο το λόγο να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά για την παραγγελία σας. Αυτά για σήμερα φίλες και φίλοι. Για την προηγούμενη ώρα στα ραδιόφωνα σας ήταν ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης με την εκπομπή Ανοιχτό Μικρόφωνο. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν και σήμερα ο Στέργιος ο Καραΐσκος. Εδώ θα είμαστε και πάλι αύριο φίλες και φίλοι, αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τη μία, ζωντανά στα ραδιόφωνά σας, για να σας κρατήσουμε τη συντροφιά αυτή την ωραία και να ρίξουμε τη ματιά μας στην επικαιρότητα. Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Μεγαλόνισος, γιατί είναι πλούσιο και σήμερα το πρόγραμμα του σταθμού μας. Αρκετές οι εκπομπές, οι ψυχαγωγικές, οι μουσικές εκπομπές, και βέβαια όλες αυτές οι εκπομπές παρέχουν και τη δυνατότητα επικοινωνίας τόσο με τους παραγωγούς όσο και μεταξύ σας, εσείς οι ακροατές, που είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Νομίζω το χρειαζόμαστε πολύ στις μέρες μας. Ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Α, θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
6: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
5: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
7: Ξενύχτη με
8: κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες, με μεράκι και υπευθυνότητα, παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
9: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
10: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
11: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
12: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
13: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
12: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
13: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
12: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
13: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
12: Element System τύπου Dexion και Spider.
13: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
12: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
13: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
14: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
14: 6666666.
15: Σίτες.
14: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
7: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
16: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
7: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
16: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
7: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
16: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
17: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, ορασίως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
18: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κριτών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
19: Και αν το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
18: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
19: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
18: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
19: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
18: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτη Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 3518.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
0: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
7: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
6: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210 496 33 και dkcars.gr.
5: Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα για ταχύ και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσιες εθρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Μικάτο, με ζωτοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
13: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
14: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
15: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερό.
0: Ναι.

0: τράβησε κανά και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα να δω αν σε σηκώνει.
1: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι, χαίρετε. Με πολύ αγάπη σας χαιρετώ όλους. Όλους τους φίλους, αλλά και τους εχθρούς. Διότι ο ήλιος λάμπει για όλους. Και ξέρετε, ο Θεός τους αγαπάει όλους. Έχετε ακούσει τις σοφές παροιμίες των προγόνων μας, και τον νοικοκύρη και τον κλέφτη. Ο καλός Θεός λοιπόν προσπαθεί με κάθε τρόπο να φέρει όλες τις ψυχές δίπλα του. Ο καθένας έχει το χαρακτήρα του, τις εμπειρίες του, τα βιώματά του. Ξέρετε, αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα. Και μπορώ να σας πω, όταν είσαι πρόεδρος ενός κόμματος το οποίο προπαντός ενδιαφέρεται για την πρόοδο, για το καλό όλων των Ελλήνων και Ελλήνων που μπορεί να μην συμφωνούν μαζί σου σε κάποια πράγματα, γιατί έχουν μάθει διαφορετικά, έχουν άλλα βιώματα, προέρχονται από μια άλλη διαδρομή της ζωής. Εμείς λοιπόν, εγώ δηλαδή στη δική μου την περίπτωση, το ίδιο προσπαθώ να κάνω. Και μπορώ να σας πω ότι κατά κάποιο τρόπο, έτσι κατ' οικονομίαν, έχουμε κι εμείς έτσι λίγο μια εικόνα το πώς σκέπτεται ο Θεός. Που, για τον κόσμο που δημιούργησε. Και επειδή η Ελλάδα μας, η χώρα μας, η πατρίδα μας, ο λαός μας είναι ταλαιπωρημένος, πολλαπλός, χρόνια ολόκληρα τώρα. Δυστυχώς είμαστε ένας λαός πολύ ταλαιπωρημένος. Με παγκοσμίους πολέμους, συμμοριτοπολέμους, εμφυλίους, όπως θέλετε πείτε το. Με ξένα κέντρα να παρεμβαίνουν συνεχώς στο δημοκρατικό μας πολίτευμα. Ό,τι είναι αυτό, αυτό είναι. Αυτό έχουμε. Καλός ή κακός, μπορούσε να ήταν καλύτερο, μπορούσε όμως να είναι και χειρότερο. Εμείς αυτό έχουμε. Άρα οφείλουμε να το υπερασπιστούμε. Και τώρα έρχεται το δύσκολο κομμάτι της υπόθεσης. Το πάρα πολύ δύσκολο. Να μονιάσουμε όλους αυτούς τους Έλληνες. Άλλοι είναι πιο θερμοκέφαλοι, άλλοι είναι πιο μετριοπαθείς. Αλλά όμως όλοι είμαστε Έλληνες. Όλοι είμαστε Έλληνες. Και αυτή η δουλειά είναι η δική μας. Εμείς έτσι το βλέπουμε. Εμείς έτσι το αισθανόμαστε, αναλαμβάνουμε αυτό το βάρος και είπαμε προς ο ουρανό και η γη, δηλαδή δεσμευτήκαμε ότι θα πάμε μέχρι τέλους. Ξέρετε, οι όρκοι δεν μ' αρέσουν. Εγώ είμαι υπέρ αυτού που λέει και ο Χριστός μας στην Καινή Διαθήκη. Μην ορκίζεστε. Το ναι σας να είναι ναι και το όχι σας όχι. Επομένως εμείς λέμε ναι. Ναι σε αυτή την αποστολή. Ναι σε αυτή την αποστολή, η οποία σας ξαναείπα είναι δύσκολη. Πολύ πολύ δύσκολη, διότι οι συχνότητες είναι διαφορετικές μεταξύ των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Άλλος σε βρίσκεται εδώ, άλλος εκεί. Και πρέπει επιτέλους να μάθουμε όχι να βαδίζουμε, Γιάννη, να συμβαδίζουμε. Και θέλω να ζητήσω και συγγνώμη για την καθυστέρηση σήμερα, Αλλά μεγάλα καράβια λέει μεγάλες φουρτούνες, ε. Το ξέρεις αυτό το πράγμα? Και επειδή έχουμε πλέον ένα μεγάλο κόμμα, ένα κίνημα, όπως θέλετε πείτε το, ένα μεγάλο κίνημα, έχουμε πολλές ψυχούλες μέσα λοιπόν ή σε αυτή την οικογένεια. Και δεν είναι πάντα εύκολο, δυστυχώς. Έχουμε πολλές ευθύνες και πρέπει και πολλές φορές, γιατί εδώ μιλάμε για ανθρώπους, όχι για ρομπότ, να συνεδριάζεις. Είχαμε λίγο προλίγο μια συνεδρίαση και γι' αυτό καθυστέρησα. Καλοί μου φίλοι και ακροατές του 87,5 του Κρήτη FM, αλλά και της εκπομπής, και επομένως αυτή είναι η αιτία. Θέλω όμως σε αυτό το σημείο να σας διαβάσω έναν αγαπημένο μου ψαλμό. Είναι του ψαλμοδού του Δαβίδ ή το πρώτος βασιλέας των Ιεροσολύμων, ουσιαστικά ο πρώτος χριστιανός, που πλέον τα Ιεροσόλυμα γίναν χριστιανικά, ενώ πριν δεν ήτο. Λοιπόν, θέλω να τον ακούσετε καλά αυτό το ψαλμό. Ένα λεπτό να στείλω και στην ομάδα. Λοιπόν, έστειλα και στην ομάδα του Εθνικού Κόμματος Αλέξανδρος να μπουν. Λοιπόν, ψαλμός 22. Ποιμένας μου ο Κύριος, Κύριος ποιμένη με εκεί ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησε με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεγεν το ονόματος αυτού. Εάν αγάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμετε μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπα να σε ενελαίω την κεφαλή μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με νίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Αυτός λοιπόν, καλή μου φίλη, είναι ο αγαπητός μου ψαλμός και σας τον αφιερώνω με την καρδιά μου. Έχουμε ανάγκη πλέον, καλή μου φίλη και αδερφή μου, να ζητήσουμε βοήθεια. Να ζητήσουμε βοήθεια από το Θεό, διότι αυτή η κατάσταση εδώ είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Όλοι αυτοί στο παρελθόν, το μόνο που έκαναν, κουβάλισαν νερό στο μήλο της διαίρεσης. Σε ευχαριστώ, Ευάγγελε. Κουβάλισαν νερό στο μήλο της διαίρεσης. Και τώρα εμείς πρέπει να δώσουμε τα χέρια μεταξύ μας. Και ποιοι είναι αυτοί? Έχουμε τους πολύ, έτσι λίγο θερμοκέφαλους, τους απόλυτους πατριώτες, εθνιστές, εθνικιστές. Έτσι, μακριά από μας οι ναζιστές, οι κομμουνιστές, οι ισλαμιστές και οι νεοφιλελεύθεροι. Μακριά από μας, μακριά. Καμία σχέση δεν θέλουμε να έχουμε με αυτούς. Αλλά απευθύνομαι στους πατριώτες, εθνιστές, εθνικιστές, που είναι το ίδιο πράγμα. Είναι όλοι αυτοί ενδιαφέρονται για το καλό της πατρίδας, του λαού, της ιδιοκτησίας των ατομικών δικαιωμάτων, των συλλογικών δικαιωμάτων και των εθνικών δικαιωμάτων, γιατί εμείς είμαστε ένα, έτσι ακριβώς, ποιος μιλάει τον στοχοποιούν. Επειδή όμως εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι κάνουμε και ποιους έχουμε απέναντί μας, γι' αυτό τα λέμε και τα ξεκαθαρίζουμε, γιατί οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Τα ξεκαθαρίζουμε από τώρα. Επομένως πρέπει να βάλουν λίγο οι Έλληνες νερό στο κρασί τους, για να μπορέσει η ώρα της ενότητας να έρθει νωρίτερα. Είναι κάποιοι θερμοκέφαλοι αγύριστα μυαλά. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί, θα σας το πω. Η κριτική, ε? Κριτικός είμαι και εγώ και γνωρίζω πως σκέφτεται η Κρήτη. Οι πόντοι, ε? Αυτοί φημίζονται για τα κεφάλια τους τα γύριστα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν θέλω να πω, γιατί πρέπει να με πιέζει για ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα ο αγαπητός Ιωάννης, ο επιστήθιος φίλος μου εδώ, ηχολήπτης. Θέλω να πω πώς μπορεί να γίνει και πώς πρέπει να γίνει μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Έχετε την αγάπη μου. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου In Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
7: In Alumin.
8: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχιού 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
9: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
10: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
9: Πάχνες, πλατεία Καρτισίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
11: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
12: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
11: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
13: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης
14: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
13: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
14: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικογιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
13: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
14: Τηλέφωνο 210-5150-030.
13: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
14: Αόρι.
13: Αόρι.
15: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
16: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
17: Και αν το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
16: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
17: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
16: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσανθο Μακράκη και το συγκρότημά του.
17: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
16: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971-80-3518.
18: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
0: Okay, καλό ακούγεται. Λοιπόν, και επομένως λοιπόν, θα πρέπει τώρα, πώς μπορεί να έρθει σύζευξη μεταξύ των θερμοκέφαλων και των λίγο πιο μετροπαθιών Έλληνες. Μόνο με έναν τρόπο. Να δώσουν τα χέρια τους. Αλλά αυτό για να συμβεί. Μετριοπαθούς, ας πούμε. Μετριοπαθούς. Το διορθώνω, με συγχωρείτε. Μεταξύ των Ελλήνων, λοιπόν, που είναι λίγο πιο θερμοκέφαλοι και οι άλλοι που είναι λίγο πιο έτσι, πιο ήπιοι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, επειδή είναι πιο ήπιοι, ότι δεν είναι Έλληνες ή δεν έχουν την ίδια πίστη. Για να γίνει λοιπόν αυτό, πρέπει να βάλουν και οι δύο νερό στο κρασί τους. Λοιπόν, κάντε το προς χάριν της τεράστιας ιστορίας που έχουμε, που όποτε μονιάσαμε Ελληνίδες, Έλληνες, κάναμε θαύματα. Πώς είναι τα 8 θαύματα αυτή τη στιγμή συζητάνε, λέγεται τα 8 μεγάλα θαύματα του πλανήτη. Εμείς αυτά τα ξεπερνάμε και χωρίς φλάς. Τα ξεπερνάμε και χωρίς φλάς, φίλες και φίλοι. Χωρίς φλάς. Και χωρίς φλάς. Επομένως, για να μπορεί να προχωρήσει αυτή η χώρα μπροστά, αυτή η πατρίδα, αυτός ο λαός, θα πρέπει θερμοκέφαλοι. Έτσι, γιατί είναι θερμοκέφαλοι, γιατί είναι... Έτσι είναι ο χαρακτήρας τους, η ιδιοσυγκρασία τους. Αλλά και οι άλλοι που είναι μετριοπαθείς, μετριοπαθείς Έλληνες, να τα βρούνε στο σταυροδρόμι. Εκεί θα πρέπει να δώσουν τα χέρια τους. Και όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, το κέντρο λοιπόν εκεί που λέμε τώρα στο σταυροδρόμι είναι ο καλός Θεός και μας περιμένει. Και σας διάβασα και τον 20ο ψαλμό. Έλειπε ο καλός μου φίλος Επιστήδιος

0: Εμείς είπαμε ότι οι όρκοι δεν μας αρέσουν. Πώς λέει και ο Χριστός μας, το ναι σας να είναι ναι και το όχι όχι. Εμείς λέμε ναι σε αυτή την αποστολή για να πάρουμε την πατρίδα μας πίσω. Εάν δεν δώσετε τα χέρια, Ελληνίδες, Έλληνες, μετά και εμείς είμαστε ανίσχυροι, πώς θα γίνει? Πώς θα μπορέσουμε να σας εκπροσωπήσουμε στη Βουλή των Ελλήνων? Δεν θα μπορέσουμε. Εάν δώσετε όμως τα χέρια, τότε θα δώσετε δύναμη στο Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος. Έτσι θα μας ψηφίσετε. Αν καταλάβετε αυτό το μήνυμα, τότε θα πάμε καλά. Δεν μας ενδιαφέρει τι ψηφίζατε στο παρελθόν, πού ανήκατε. Δεν μας ενδιαφέρει από πού έρχεστε. Δεν θα σας ρωτήσουμε τι ψηφίσατε εσείς στο παρελθόν. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει ένα και μονάχα σημαντικό πράγμα, το οποίο για μας είναι η βάση, το σύνταγμα, η βάση που θα χτίσουμε το σπίτι μας, για να μπορούν να μπουν όλοι οι Έλληνες, όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες και οι νέοι σε αυτό το σπίτι που θα μπουν. Από αυτό το σπίτι θα πάρουν θαλπορή, δύναμη, και μέσα από εκεί θα μπορέσουν να ξεκινήσουν να χτίζουν τα όνειρα τα οποία μέχρι σήμερα δεν μπόρεσαν οι νέοι και οι νέες να υλοποιήσουν, να πραγματοποιήσουν. Ακούστε να δείτε, δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Παρακαλώ, κύριε Μανώλη, θέλατε κάτι να πείτε? Κύριε Πατεράκη, παρακαλώ.
1: Ένας ο Χριστός, ένας ήταν ο Κύριος.
0: Αμήν, αμήν.
1: Εμείς είμαστε δούλοι Κύριου, αγαπητέ Πρόεδρε, οπότε...
0: Φίλοι. Είμαστε φίλοι, οι φίλοι του Χριστού.
1: Εμένα, αν μου λες τον ελληνικό.
0: Ναι, οι φίλοι του Χριστού είμαστε.
1: Είπες πολύ σημαντικά πράγματα, απλά αυτό που πρέπει να καταλάβει, καταλάβουμε όλοι, ότι έχουμε μια τελευταία ευκαιρία, έχει μείνει, μια τελευταία. Δεν υπάρχουν άλλες ευκαιρίες, δεν υπάρχουν. Είναι μια τελευταία ευκαιρία ο κόσμος που αισθάνεται ακόμη, γιατί μπορεί να μην το αισθάνεσαι ούτε σε Έλληνες. Μπορεί να ζεις στην Ελλάδα, μπορεί να ζεις στο πιο απλαγημένο τόπο του κόσμου, αλλά μην το καταλαβαίνεις, να μην το αισθάνεσαι ούτε σε Έλληνες. Μπορεί να είσαι ένας από τους πολλούς. Μπορεί να είσαι από τη Δύση. Να αισθάνεσαι δυτικό Ευρωπαίος, μπορεί να είσαι νότια, ανατολικά. Μπορεί να είσαι και Αφρικανός, Αφροαφρικανός, μπορεί να είσαι κάτι άλλο. Ενώ ζεις στον πλούσιο τόπο, αυτό το ευλογημένο που λέει η Ελλάδα, γιατί σου έχουν απολέσει τις ελευθερίες, σου έχουν ελαττήσει, και να μην αισθάνεσαι αυτή την ευλογία τη μεγάλη, να ζεις αυτό το τόπο το ευλογημένο. Είναι λοιπόν μια τελευταία ευκαιρία να ξανά κάνουμε μια, ο καθένας, αλλά και συνολικά, ένα προσδιορισμό, να επαναπροσδιορίσουμε την κατεύθυνσή μας τελικά. Γιατί είχαμε καταλήξει ένας λαός χωρίς πηξίδα, χάσαμε την πηξίδα, χάσαμε τον προορισμό, χάσαμε την Ιθάκη μας, χάσαμε την Άνω Ιερουσαλήμ που είναι ο προορισμός. Δεν είναι αυτός ο προορισμός εδώ, το φάμενε, πιούμενε και ό,τι, να μην πω το άλλο που λέει ο λαός. Εν πάση περιπτώσει, αγαπητέ Πρόεδρε, αφού έχεις τη δύναμη ακόμη και αντέχεις, είσαι εκεί που είσαι τώρα, σε μετερίζει αυτό, θα μπορούσες να είσαι αγνάντη του νότιου κριτικού πελάγους από το τέλ σου και να αγναντεύεις αυτό το πέλαγος το όμορφο, το πανέμορφο, και απέναντι τη χρυσή που απλώνεις το χέρι σου και την αγκαλιάζεις. Αφού έχεις λοιπόν, αφού είσαι αυτή την επιλογή και τα άφησες όλα για να υπηρετήσεις αυτό που λες στην πατρίδα, και για χάρη του που μπαίνει ο μεγάλος ο Κολοκοτρώνης, για το Χριστού μας την πίστη, να γίνει της πατρίδα μας ελευθερία. Αφού λοιπόν είσαι σε αυτό το μετερίζε, εγώ εύχομαι από καρδιά στον Θεό να σου δίνει δύναμη, φώτιση το Άγιο Πνεύμα, αδιαλείπτος να σε φωτίζει το Άγιο Πνεύμα, και όλοι μας να βάλουμε κάτω το κεφάλι και τα γόνατα και να πούμε cheer elation. Εάν δεν φτιάξουμε αυτή την πηξίδα που έχει χαλάσει, που λέγεται, που η Ελλάδα μας είναι, ενώ είναι το ομορφότερο μέρος του πλανήτη,

0: Εμείς ο λαός δυστυχώς έχουμε απολέσει τη μνήμη και έχουμε χάσει αξίες των προπατώρων μας, των ιερών και των αγωνιστών. Αν δεν ξαναφτιάξουμε αυτές οι αξίες χαμένες, που έτσι αλίμονο. Βάζω και έτσι αυτού μας πρώτους για να μην νομίζει κανείς ότι είμαστε εξαίρεση. Αυτό θέλω να πω ταπεινά, είναι και δύσκολη. Εδώ να πούμε, αγαπητέ πρόεδρε, συμβαίνουν φοβερά πράγματα όμως.
1: Εγώ ακούω ένα ωραίο θαύμα τώρα. Ακούω τα πουλάκια να τσελαϊδούν από πίσω. Είναι λίγο αυτό. Είναι λίγο αυτό.
0: Όταν πατέρμα όνειρα και γιάντα δεν μου βγει κανένα μια μαντά του αείμιστου του αγαπημένου μου φίλου του Λευτέρη Τελικανή του Καλομήρη που αδό και θα έφυγε από τη ζωή.
1: Πρέπει να τον αναπαύσω. Εγώ ακούω τα πουλάκια να κελαϊδούνε. Τα λόγια μας είναι γνήσια. Παρακαλώ.
0: Ότι έχουμε μια τελευταία ευκαιρία. Μια τελευταία ευκαιρία έχουμε, αν το καταλάβουμε, να μετανοήσουμε. Ο κόσμος δεν γνωρίζει τι σημαίνει μετάνοια. Πρέπει να ψάξει κανείς. Είναι δύο λέξεις που βγάζουν μία. Μετανοώ. Αν δεν αλλάξουμε σκέψη λοιπόν και αν δεν αλλάξουμε και τις νοοτροπίες, τις διαφθαρμένες νοοτροπίες που...
1: Αυτογνωσία, αυτογνωσία, Μανώλη, αυτογνωσία, αυτογνωσία. Να κάνουμε μια εσωτερική έτσι έρευνα, να δούμε πού βρισκόμαστε τελικά.
0: Ναι. Τα λέω πιο απλά, αγαπητέ πρόεδρε, να τα καταλαβαίνουν και απλώς. Τα λέω πολύ πιο απλά για να μπορούν να τα καταλαβαίνουν. Η γλώσσα του λαού πρέπει να είναι απλή για να καταλαβαίνει.
1: Σωστό, σωστό.
0: Είμαστε στα έσχατα. Όλοι μας στο παρελθόν κάναμε το τεράστιο λάθος να ψηφίζουμε αυτούς που δεν ήταν Έλληνες, που δεν ήταν άντρες, που δεν είχαν λόγο, που δεν είχαν μπέσα, που δεν είχαν φιλότιμο. Και δεν καταλαβαίνανε ή θα πει να είσαι ξυπόλυτος, πεινασμένος, διψασμένος, νηστικός, πονεμένος. Δεν τα καταλαβαίνανε. Αυτά λοιπόν πρέπει, αυτές οι αξίες οι πανανθρώπινες πρέπει να επανέλθουν. Αυτά ήθελα να πω, συγγνώμη γιατί ίσως να μιλήσω παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Αλλά...
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Εγώ εύχομαι να σου πω κάτι όμως, τελευταία πρώτα, γιατί αυτή τη στιγμή λαιλατείται η Κρήτη από τους δασικούς χάρη σε δοκιματολόγια.
1: Για πείτε δύο κουβέντες για την Κρήτη, κυρία Πατεράκη.
0: Έχει έρθει στην Κρήτη λοιπόν ο δασικός χάρη από το 21 που ήρθε για το κρηματολόγιο αργότερα και σαν νέος Οθωμανός εγγράφει όλα τα ιδιωτικά δασικά. Δηλαδή είσαι ένα κτήμα, ένα χωράφι, ένα οτιδήποτε από τον πατέρα σου, από τον παππού σου. Το οποίο είναι, όντως μπορεί να είναι δασικό, δηλαδή να είναι δάσος. Περιείνω σε τέτοια, αλλά είναι δικό σου όμως. Δεν έχει. Δεν έχει στο δημόσιο. Που το δημόσιο δεν έχει καμία δεξιά στην Κρήτη. Που η Κρήτη είναι στις λεγόμενες νέες χώρες, που με τη συνθήκη που έγινε η ένωση με την μητέρα Ελλάδα, δεν έχει καμία διευθυνσία το δημόσιο στην Κρήτη πλην των οδικών, των δρόμων. Κτηρίων,
1: ξενοδοχείων, ναι, δικτύων.
0: Νοσοκομείων, δημοσιοκτηρίων δηλαδή. Δεν έχει καμιά ιδιοκτησία. Παρ' όλα αυτά λοιπόν αγνοεί το κράτος, γιατί το μεγαλύτερος καταπατητής και με τη μορφή του νέου Οθωμανού,
1: ναι,
0: του κατακτητή λοιπόν, σαν νέος Οθωμανός κατακτητής έρχεται και εγγράφει όλα τα ιδιωτικά και τα δημοτικά που ανήκουν στους ιδιώτες και στους δήμους, στις προγεννότητες, ως δικά του. Και τα αξιώνει δηλαδή και τα διεκδικεί με αποτέλεσμα να απολεστούν πολλές περιουσίες εάν δεν δράσουμε που θα πάνε στο υπερταμείο αργότερα και σε λίγο καιρό αυτά τα όρη και τα βουνά, το σπάνιο ανάγλυφο που έχει η Κρήτη μας θα μετατραπεί σε ένα κολαστήριο που δεν θα έχει τόπο ούτε αυτά τα πουλάκια που άκουσες. Αυτά ήθελα να πω, πρόεδρε, και με τις ελαφρομετανάστες πρέπει να πάρετε θέση και να βγάλετε μια ανακοίνωση να απευθύνετε στο Υπουργό Μετανάστευσης, αυτό το που να ντρέπετε λιγάκι που κατάγει από την Κρήτη αυτός ο Υπουργός, να ντρέπετε λιγάκι, τουλάχιστον να ντρέπετε λίγο τον πατέρα του. Λίγο τον πατέρα του να ντρέπετε, λίγο τον πατέρα του. Να ντρέπετε λίγο τον πατέρα του που κατάγονται από την Κρήτη, ο πατέρας του κατάγει από την Κρήτη, για να ντρέπετε λίγο τον πατέρα του και την καταγωγή του. Λίγο να ντρέπετε.
1: Σωστό.
0: Αυτό.
1: Να προσθέσω ότι αυτό με το κτηματολόγιο πράγματι αυτό που δεν καταφέραν οι κατακτητές το 21, το 40 και τα λοιπά, το 40 αυτό που δεν καταφέρανε να μου πείτε το 21 όχι τόσο αλλά τουλάχιστον το 40 Γιατί το 21 πήγαμε να πάρουμε πίσω την Ελλάδα που δεν είχαμε. Επομένως ανακεφαλαιώνω και λέω από το 40 λοιπόν και μετά, με τόσες επιδρομές αλλοφύλων, εχθρών που ήρθαν εδώ να μας τα πάρουν όλα, έρχεται τώρα το κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο δεν είναι κάτι κακό στην πραγματικότητα, αλλά αυτοί το χρησιμοποιούν ως ένα εργαλείο για να πάρουν τις ιδιοκτησίες των Ελλήνων, τις περιουσίες των Ελλήνων, τις θυσίες που κάνανε οι παππούδες μας, οι γέροντές μας, για να αφήσουν ένα κομμάτι γης, έτσι όπως το λέμε και εμείς στην Κρήτη, στις αυριανές γενιές. Λοιπόν, αυτό το πράγμα εμείς το παρακολουθούμε και δεν επρόκειτο να σταματήσουμε. Και θα σας πω και κάτι άλλο, και θα πάρουμε και δραστικά μέτρα. Ετοιμάζουμε ένα ολόκληρο πακέτο μέτρων κατά αυτού του κτηματολογίου που έχει γίνει ο μεγαλύτερος ληστής, ο μεγαλύτερος εισβολέας στη σύγχρονη Ελλάδα εν έτη 2026. Και σαν να μην έφτανε αυτό, παράλληλα έχουμε αυτή την πλέον ανεξέλεκτη εισβολή λαθρέων μεταναστών εισβολέων, οι οποίοι όλοι τους στην πλειοψηφία τους είναι Ισλαμιστές. Εμείς χωρίς να φοβόμαστε λέμε το εξής, γιατί δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Αυτοί λοιπόν που τους θέλουνε ας απολογηθούν στις χιλιάδες Ελληνίδες γυναίκες, και όχι μόνο Ελληνίδες, και άλλες αλλοδαπές γυναίκες που έχουν δεχτεί βιασμούς, τις ξυλοφορτώσανε, τις κακοποιήσανε. Η Μυρτώ σήμερα που μιλάμε είναι ανάπηρη στο καροτσάκι. Δεν βρέθηκε ένας υπουργός, πώς να τους υπουργού, η λέξη υπουργός είναι βαρύς όρος, σημαίνει υπό το έργον, δηλαδή υπηρέτης του ελληνικού λαού. Δεν βρέθηκε ένα λοιπόν φιντάνι, ένας χαρτογιακάς από όλους αυτούς να ζητήσει συγγνώμη από τη Μυρτώ. Εγώ θα το κάνω όμως. Και θα ζητήσω και συγγνώμη από τις χιλιάδες Ελληνίδες αλλά και αλλοδαπές γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βιασμών από αυτά τα τέρατα, από αυτούς τους Ισλαμοφασίστες που δυστυχώς κάποιοι βγαίνουν να τις περασπιστούν. Ακούσαμε δυστυχώς τον Άγγλο αυτόν τον Στάρμερ, τον ανεκδίγητο. Ακούσαμε και τον Ισπανό να τους εγκομιάζει ότι θα ποινικοποιεί, λέει, όποιος πει μια κουβέντα παραπάνω για αυτούς. Αλλά ακούσαμε και το δικό μας εδώ που ήθελε να κάνει μουσουλμανικά συμβούλια παρά αυτού, παρά τον Πρωθυπουργό. Εμείς θα είμαστε αυστηροί και ανυποχώρητοι. Εμείς λέμε λοιπόν εδώ και τώρα σύλληψη και άμεση απέλαση όλων αυτών των παράνομων εισβολέων που μπήκαν στην πατρίδα μας, οι οποίοι σας λέω ότι κατά 97%, να μην σας πω 100%, είναι όλοι Ισλαμιστές. Γιατί αυτό το πράγμα θα σας πω εγώ που δεν τολμούν να σας πούν οι άλλοι? Είναι το σχέδιο του ΟΖΑΛ. Αυτό είναι. Και οι Τουρκομογγόλοι τρίβουν τα χέρια τους. Και αυτοί οι οποίοι απείλησαν το γιο μου, κάτι λαθρομετανάστες, θα σας βρω. Να είστε σίγουροι. Θα σας βρω ρε καθάρματα. και θα σας δικάσω εγώ. Εγώ θα σας οδηγήσω ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης και θα δικαστείτε εδώ. Εδώ στη χώρα μας, στην πατρίδα μας. Ελεϊνά καθάρματα. Στρατός κατοχής είσαστε. Είστε εισβολής. Γεμίσατε την Κρήτη. Γεμίσατε τη Μακεδονία μας. Πλέον οι νέες κοπέλες φοβούνται στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Κρήτη να κυκλοφορήσουν. Να μην πω τώρα και τα άλλα τα παραδείγματα που ζήτησε η κοπέλα η νέα βοήθεια από έναν υποτίθεται νέο Έλληνα και εσείς οι άλλοι υπόλοιποι είστε φλόροι. Δεν είστε μωρέ εσείς άντρες. Δεν είστε μωρέ εσείς αρσενικοί που δεν μπορείτε να υπερασπιστείτε μια κοπέλα. Δεν είπε κανείς να κάνετε χρήση βίας. Δεν τα εγκρίνω με αυτά. Μπορούσες όμως βρε αν άντρε απλά να πας μαζί της δύο βήματα. Αν άντρε αδιοφλαχκή είσαι. Για κανένα κινητό είσαι και καμιά φραπεδία, τίποτα παραπάνω δεν είσαι. Δυστυχώς έχει ξεφύγει το πράγμα. Όπως είπε και ο μακαριστός Χριστόδουλος, ο αείμνηστος, ο ένας και μοναδικός, γενική έφοδο γίνεται εις την πατρίδα μας. Δεχόμαστε από παντού χτυπήματα. Τι το κτηματολόγιο. Τι φορομπηχτισμό. Τι ληστρικά μέτρα εις βάρος των Ελλήνων. Τι χτυπήματα στη δημοκρατία. Δεν υπάρχει πλέον η ελευθερία του λόγου. Δεν υπάρχει τίποτα. Τη θρησκεία μας την έχουν ισοπεδώσει. Την έχουν στοχοποιήσει. Ποιος μιλάει για Χριστό θεωρείται ακραίος. Ποιος μιλάει για Ελλάδα θεωρείται ακροδεξιός. Όποιος σηκώνει τη σημαία θεωρείται φασίστας. Όποιος υπερασπίζεται την οικογένειά του θεωρείται απαρχαιωμένος. Πού θα πάει αυτό το βιολί μέσα σας. Και όποιος πιστεύει στις παραδόσεις ζει πίσω από τις αρκούδες. Ελεμέδες αλυταράδες δεν θα σας περάσει. Έρχονται εκλογές και θα πάρετε την απάντησή σας. Και όλοι εσείς που σαν ενέκοι ραγιάδες και γερμανοτσολιάδες τους υποστηρίζετε. Συνυπεύθυνοι κι εσείς. Συνυπεύθυνοι. Εγώ θα ομολογώ Χριστό. Εγώ θα δοξάζω και θα τιμώ την ελληνική σημαία. Εγώ τιμώ την οικογένειά μου και τους προγόνους μου και ενώ στην κουλτούρα μας, στην πίστη μας είναι να σεβόμαστε τις γυναίκες και να υψώνουμε τη γυναίκα όπως την ύψωσε και ο Χριστός. Δεν θα υψώνω αλλότερες οργανώσεις επειδή θέλετε εσείς να μας το επιβάλλετε. Δεν συνενώ στην κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ. Όχι, δεν την αποδέχομαι. Δεν αποδέχομαι άλλες αιρές. Εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Από εκεί παίρνει ο καθένας ελεύθερος ό,τι θέλει ας πιστεύει. Η επίσημη λοιπόν, η επικρατούσα πίστη μας είναι η Ελληνοορθοδοξία. Δεν θα μου αλλάξετε εμένα τα μυαλά. Και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει φιλία μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Τέλεια και παύλα. Τα παραμύθια σας, την προπαγάνδα σας να την πάρετε μαζί σας και ας σας το πω και λίγο πιο ωραία να τη βάλετε εκεί που ξέρετε. Όχι, δεν υπάρχει δημοκρατία πλέον. Μην μιλάτε για δημοκρατία. Δεν υπάρχει δημοκρατία πλέον στην πατρίδα μας. Όχι, την έχετε καταλύσει. Κράτος δικαίου δεν υπάρχει πλέον στην πατρίδα μας. Ισονομία και ισοπολιτεία δεν υπάρχει στην πατρίδα μας. Και όχι, η οικονομία μας δεν πάει καλά. Την έχετε κατακρεουργήσει. Με το ψευτοκόβιτ σας. Κλείσαν χιλιάδες καταστήματα. Αυτοκτόνησαν χιλιάδες Έλληνες. Όχι, δεν ενδιαφερθήκατε για την υγεία των Ελλήνων.
2: Στείλατε πολλού στα κυπαρισάκια. Την ευθύνη όμως την έχει ένας και μοναδικός. Ο ελληνικός κυρίαρχος λαός. Ένας την έχει την ευθύνη. Έρχονται εκλογές. Αλίμονό σας. Και δεν πάτε να ψηφίσετε. Εμείς ζητάμε από σας μια καθαρή εντολή. Είμαι ο Αλέξανδρος Μουζουράκης, ο πρόεδρος του Εθνικού Κόμματος Αλέξανδρος. Είμαστε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Άλλοι είναι πιο μετριοπαθείς, άλλοι είναι λίγο πιο θερμοκέφαλοι, αλλά γενικά όλοι ομονοούμε σε ένα. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Είμαστε ένα εθνικοπατριωτικό, δημοκρατικό κόμμα. Δεν έχουμε επιρροές ξενόφερτες. Εμείς ένα έχουμε στο μυαλό μας. Να υπηρετήσουμε την αλήθεια και μόνο αυτή και την δικαιοσύνη. Χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει ζωή. Δικαιοσύνη προπολού δεν έχει δει ο Έλληνας. Η Ελληνίδα και ο Έλληνας. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να βρούμε τα δίκαιά μας. Να υπηρετήσουμε την αλήθεια, να υπηρετήσουμε την πατρίδα. Εδώ και τώρα. Μόνον η Ελλάδα στο επίκεντρο και ο λαός μας. Πόσα λεπτά έχουμε ακόμα?
3: Έχουμε τελειώσει.
2: Λοιπόν, καλή λευτεριά Έλληνες. Στηρίζεται όλοι με μια καθαρή εντολή το Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Τις ευχές μου στην Νορβηγία, στον κύριο Χαρκιολάκη τον Νίκο, και τις ευχές μου σε όλους και σε όλες. Ζήτω η αιωνία λάστου Χριστού.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
3: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
3: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
3: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
3: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
3: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή. Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
2: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
3: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
2: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
3: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
2: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
3: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
2: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
3: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
2: Τηλέφωνο 210-211-1315.
3: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
2: Honda Caracostas.
3: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
6: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινους τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
7: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινους. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
8: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
9: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
10: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
11: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
12: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
13: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
12: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
14: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
12: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
13: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
12: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
15: Κομμάτι της παράδοσης.

πόνου. Του πόνου ο πόνος το πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα ευάσταξα θυμάμαι.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα. Όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
8: Λάδι Ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
9: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
10: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
9: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
10: Αυθεντική τσικουδιά.
9: Παρθένο ελαιόλαδο.
10: Μέλι.
9: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
10: Τα πάντα παραγωγής μας.
9: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
10: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
9: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
10: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
9: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
10: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
11: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
12: Ελένη, πού να στα λέω, εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
13: Μη συνεχίζεις, εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
12: Καλά, καλά.
13: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
14: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
15: Έχει ήλιο, έχει αέρα, Βρέχει.
16: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
15: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
16: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
15: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
16: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
15: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
16: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
15: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
16: Element System τύπου Dexion και Spider.
15: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
16: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
15: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
17: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
18: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
19: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν η Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
20: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέη σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
21: Ζαχαροπλαστείο της Ελένης. Απολαύστε φρέσκια σοκολατόπιτα με εξαιρετική υφή που αγγίζει την τελειότητα. Απολαυστικά τσουρέκια σοκολάτας με πίστη στη χειροποίητη τέχνη των γλυκών, με πρώτες ύλες που διασφαλίζουν ποιοτικά και ολόφρεσκα γλυκά. Στο ζαχαροπλαστείο της Ελένης θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από φρέσκα γλυκίσματα, λαχταριστές τούρτες ζαχαρόπαστας και ολόφρεσκα χειροποίητα παγωτά. Ζαχαροπλαστείο της Ελένης. Μια διαδρομή που κρατά από το 2003, γεμάτη γεύσεις και αρώματα. Με αγάπη και πάθος μένουμε πιστοί στη χειροποίητη τέχνη. Διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 35, Αγία Βαρβάρα. Τηλέφωνο 210-5696-647.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: μια εκπομπή λόγου, διαλόγου, αντιλόγου, μια εκπομπή βροχή πληροφοριών και συναισθημάτων. Μια εκπομπή από Έλληνες για Έλληνες και όσους αισθάνονται Έλληνες. Από τον Κρήτη 87,5 FM.
1: Λοιπόν, γεια σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε ακόμα μια φορά, άλλη μια φορά στις επάλξεις, στις ραδιοφωνικές επάλξεις και τηλεοπτικές επάλξεις. Γιώργος Λεκάκης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Μπανταλάκης στον ήχο, άλλος Μπανταλάκης στην κάμερα εκεί πέρα, τα έχω τα μπανταλάκια μου εδώ πέρα γύρω γύρω για να βγει αυτή εδώ η εκπομπή.

0: βάζουν όλη την Ελλάδα στο κέντρο του πλανήτη. Εμείς την έχουμε όχι μόνο στο κέντρο του πλανήτη, αλλά και στο κέντρο της καρδιάς μας. Λοιπόν, θα μας βρείτε κάθε Δευτέρα στο Μυστήλι, πίνουμε καφέ, τρώμε, συζητάμε με θέα τον Παρθενώνα, το Ηφαιστείον κλπ. Πάνω στην Αδριανού, στο Θυσίον. Κάθε Δευτέρα 5 η ώρα το απόγευμα είμαστε εκεί πέρα και βλέπουμε και άλλα πράγματα να περνάνε. Κάποιους από αυτούς τους παλιούς μας φίλους, οι οποίοι νομίζουμε ότι φύγανε αλλά δεν φύγανε. Επίσης κάθε τρίτη απόγευμα μετά την εκπομπή μας στο Ζαχαροπλαστείο της Ελένης στην Αγία Βαρβάρα, με τα χειροποίητα αρτοποιήματα και γλυκοποιήματα εκεί πέρα χωρίς συντηρητικά που κάνει...
1: Όποιος δεν πήγε και έχει χάσει. Έχει χάσει όποιος δεν πήγε.
0: Που κάνει η Ελένη και η Αθηνά η κόρη της, τα καταπληκτικά αυτά πράγματα πάνω στο κέντρο της Αγίας Βαρβάρας, πάνω στην Ελευθερίου Βενιζέλου, το Ζαχαροπλαστείο της Ελένης, και τρώμε τις χειροποίητες πίτες του Νίκου του Σαρόγλου. Από την κατάψυξη κατευθείαν έρχονται στο φούρνο σας ή στο ράφι σας ή στο ψυγείο σας από τα σούπερ μάρκετ, γιατί είναι με αγνά υλικά και με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, με τον τρόπο που τις έκανε τις πίτες αυτές η μάνα του και η γιαγιά του από την Σινόπη του Πόντου. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Δίνουμε έμφαση στο τι τρώμε και στο τι πίνουμε, διότι είμαστε οπαδοί του Ιπποκράτη που λέει ότι το φάρμακό σου είναι η τροφή, η διατροφή σου. Έτσι, άμα τρως χάλια πράγματα, χάλια θα είναι και η υγεία σου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το θέμα μας σήμερα είναι άκρος ενδιαφέρον και αυτό που θα λέγαμε λίγο τσιμπιτερών, λίγο έτσι σκανδαλιστικών. Γιατί το θέμα Έλληνες που κυβέρνησαν άλλα κράτη, άλλες περιοχές, άλλες αυτοκρατορίες, άλλα μεγαθύρια εκτός Ελλάδος, ακούγεται κάπως και δύσκολα μπορεί κάποιος να φέρει κάποια ονόματα στο κεφάλι του μπροστά, αν δεν το σκεφτεί αρκετά. Με το ζόρι θα έχει να πει ένα-δύο ονόματα. Κι όμως, κυρίες και κύριοι, οι συμπατριώτες μας, οι οποίοι κυβέρνησαν μεγάλες περιοχές του πλανήτη και για κάποιοι από αυτούς για πολύ μεγάλο καιρό.
1: Μέχρι και σήμερα.
0: Ναι,
1: μέχρι και σήμερα έχουμε. Και
0: τώρα που μιλάμε.
1: Θα τα πούμε σε λίγο.
0: Είναι πολύ. Λοιπόν, θα τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Καλεσμένος μου για αυτό το ταξίδι είναι ο συγγραφέας ο Κώστας ο Σπίνος. Γεια σου, Κώστα.
1: Καλησπέρα. Χαιρετίζω και το φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος χωρίς τη συμπαράστασή του δεν θα μπορούσε να βγει αυτή η εκπομπή.
0: Έτσι.
1: Και όλο το τεχνικό προσωπικό το οποίο στηρίζει αυτή την εκπομπή. Σου ευχαριστούμε πάρα πολύ και σένα προσωπικά, ο οποίος δεν άλλαξες από τότε που σε θυμάμαι από μικρό. Ήσουνα αυτό που λέμε με τον ελληνισμό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και δεν άλλαξες, παρότι ξέρω ότι και με κάποιους που συνεργάστηκες κλπ. Δεν το βλέπαμε καλό μάτι. Το ξέρω καλά αυτό, δεν θέλω τώρα στην εκπομπή να το αναφέρω, αλλά εσύ παρέμεινες στήλος, βράχος και συγχαρητήριά σου.
0: Με αυτό γαλουχήθηκα και με αυτό μεγάλωσα, οπότε ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το πρώτο πράγμα που από αρχαιοτά των χρόνων μας έρχεται στο μυαλό έτσι σε αυτή την κουβέντα είναι οι αρχαίοι Έλληνες. Οι αρχαίοι Έλληνες που ταξίδεψαν σε όλα τα μήκη του και πλάτη του κόσμου και εκεί που πήγανε γίνανε ηγέτες, ηγεμόνες και διοίκησαν περιοχές. Αυτό είναι το απλό. Αυτό το ξέρουμε. Ξέρουμε και οι Σπαρτιάτες που πήγανε και οι Αθηναίους που πήγανε. Πάρα πολλούς.
1: Μακεδόνες
0: φυσικά εννοείται. Διαδόχους του Αλεξάνδρου κλπ. Δεν θα πούμε για αυτά. Θα τα παραλείψουμε για να μην μας πείτε αρχαιολάτρες και αρχαιόπληκτους. Γιατί δεν είμαστε ακριβώς αυτό έτσι όπως το θέτετε. Όμως θα ανοίξω μια παρένθεση και την κλείσω σύντομα. Να ξέρετε ότι οι πρώτοι Φαραώ ήταν Έλληνες. Κλείνει η παρένθεση. Και αν δεν πιστεύετε εμένα, που λογικό είναι γιατί να με πιστέψετε εμένα, πάτε στα βιβλιοπωλεία, θα ζητήσετε το βιβλίο ενός Αιγύπτιου, όχι Έλληνα, ενός Αιγύπτιου ιερέα, λέγεται Μανέθων, του Μανέθωνος, τα Αιγυπτιακά, να πάρετε, να διαβάσετε τι λέει ο αρχαίος Αιγύπτιος ιερέας πάνω σε αυτό το θέμα. Αν δεν θέλετε, μείνετε να λέτε τον Οσημανδία, να τον λέτε Ραμσί. Δικό σας πρόβλημα. Μείνετε να λέτε και αναφέρετε και η γενεολογία τους και οι παππούδες πως λεγόντουσαν. Έτσι. Θέλετε να τους λέτε Αμενόφι ή Αμενχοτέπ ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι δικό σας πρόβλημα.

0: Κάποιοι άλλοι ήρθαν και είπαν θα τους λέμε έτσι τώρα για να ξεχάσουμε το ελληνικό παρελθόν. Δεν μπορεί πια αυτοί οι Έλληνες να είναι παντού. Και εσείς υιοθετήσατε αυτή την άποψη, αυτή τη στάση και αυτά τα ονόματα. Κανένα πρόβλημα. Εμένα επιτρέψτε μου όμως να γυρνάω πάντα στα ελληνικά κείμενα.
1: Λοιπόν, αγαπητέ Γιώργο, ξεκίνησες πολύ άσχημα την εκπομπή γιατί θίγεις ένα θέμα το οποίο τσιμπάει πολύ. Και εμείς επειδή σε αυτή την εκπομπή μου έχεις πει ότι ό,τι λέω θα τα αποδεικνύω,
0: ναι,
1: τότε θα αρχίσω να λέω κι εγώ ότι έχεις απόλυτο δίκιο καταρχάς για το Ραμτσέ και όλους αυτούς και ότι υπάρχει ένα διεθνές κατεστημένο το οποίο θα το αποδείξουμε αυτά που λέμε, δεν θέλει να λες αυτά τα πράγματα. Ναι. Ραμψής τώρα και να λέγεται. Να
0: ο Σημανδίας λέγεται.
1: Ναι, λοιπόν, ακούστε. 1880. Έτσι. Γίνεται μια μεγάλη ανασκαφή από τον διακεκριμένο ελβετό αρχαιολόγο τον Henry Edward Davillet. Έτσι. Και τότε ήρθε στο φως, τι να κάνουμε, οι πέτρες μιλάνε, ήρθε στο φως η βασιλική πόλη των Ραμεσιδών, η λεγόμενη Λεοντόπολη. Και γνωστή και ως Τελ Ελ Γιαχουντία. Το Γιαχουντία κάπου με πάει, ναι, εμένα, ναι, ναι. Αλλά δεν θα πάμε στα αποδεικτικά στοιχεία. Θα πάμε στα αποδεικτικά στοιχεία. Αυτή η πόλη ήταν βόρειο-ανατολικά του Καΐρου. Μεταξύ τώρα των ευρημάτων που ήρθαν στο φως από τον Ελβετό ήρθαν τα ανάκτορα του Δευτέρου Φαραώ της 20ης δυναστείας της Αιγύπτου, του Ραμσή, του Τρίτου, ο οποίος βασίλεψε στην Αίγυπτο κατά το χρονικό διάστημα 1200, δηλαδή την εποχή που γίνεται ο Τροϊκός Πόλεμος, κατά τη συμβατική ερμηνεία του Τροϊκού, ναι, Πολέμου, έτσι, έτσι. Γίνεται, αυτούς διοικεί την Αίγυπτο, είναι Φαραώ. Στο παλάτι του λοιπόν αυτού του κυρίου, που είναι Αιγύπτιος, τι βρέθηκε. Μεταξύ των σπουδαίων ευρημάτων, η τύχη του ανακτόρου ήταν διακοσμημένη με έγχρωμα πλακίδια, τα οποία παρουσίασαν μια ιδιαίτερη διομορφία τα πλακίδια αυτά. Mm-hmm. Στην πίσω όψη των πλακίδιων ήταν χαραγμένα γράμματα του ελληνικού φωνητικού αλφαβήτου. Μιλάμε για την εποχή που γίνει Τροϊκός Πόλεμος, έτσι, γιατί λέγανε δεν υπήρχε γραφή ελληνική. Mm-hmm. Όταν τα είδαν αυτοί οι αρχαιολόγοι λένε τώρα τι γίνεται εδώ, ελληνικά γράμματα στο Φαραώ, στα πλακίδια κλπ. Ήταν τα αρχικά του τεχνίτη ή το πιθανότερο, γιατί υπάρχουν δύο εκδοχές, ότι αυτά τα γράμματα το ένα σου έλεγε πού να βάλεις το πλακάκι. Mm-hmm. Έτσι, με ποια γωνία κλπ. Ναι. Κλπ. Και ήταν και έγχρωμα. Λοιπόν, τότε τέθηκε το μεγάλο πρόβλημα στην επιστημονική, να μην τους πω τίποτα άλλο, κοινότητα. Ποιο ήταν το πρόβλημα, πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν σύμβολα του ελληνικού αλφαβήτου, το οποίο κατά την κρατούσα επιστημονική άποψη δεν υπήρχε.
0: Δεν υπήρχε τότε.
1: Δεν υπήρχε, τι να κάνουμε, έτσι να κάνει επιστήμονες. Και αυτά τι είναι, ρε παιδιά.
0: Είναι από τα στοιχεία που αναφέρει και ο φίλος μας.
1: Να γελάς μαζί τους.
0: Ο Αντώνης Αντωνάκος στο τελευταίο του βιβλίο για τα.
1: Καλά, είναι τρομερή δουλειά
0: για το αλφάβητο.
1: Ο Αντώνης Αντωνάκος έπρεπε τα βιβλία του να διδάσκουν, όπως και τα δικά σου, να διδάσκουν στα σχολεία. Αλλά δυστυχώς εκεί θα μάθεις άλλα πράγματα στα σχολεία. Αν το ψυγείο, πώς το έλεγαν, ζακ, κάτι τέτοια βιβλία, ξέρω εγώ.
0: Ο Νόφη Καφετιέρα κλπ.
1: Καφετιέρα κλπ. Λοιπόν. Πώς τώρα, αφού λέγαμε ότι το ελληνικό αλφάβητο ήταν τον 4ο και 5ο αιώνα από Χριστού, το 12ο αιώνα που βρέθηκε, και μάλιστα στην Αίγυπτο. Άρχισαν τώρα να συσκέφτονται σοφοί. Όχι τι να αποδείξουν, τι βλακεία θα πούνε.
0: Τι να πούνε, να καλύψουν
1: αυτό. Δεν μπορεί να φανταστείτε, θα τα πούμε τώρα όλα με τη σειρά, τι έλεγε ο καθένας, α πούμε, και δεν ξέρω αν θα γίνουμε και πιστευτοί, ρε παιδιά. Αλλά εμείς θα τους πούμε και πού θα τα βρουν αυτά που λένε. Δεν τα λέμε έτσι. Δηλαδή, λες, αυτοί οι άνθρωποι έχουν πτυχία ιστορίας ή αρχαιολογίας, δεν θα αξίζει παραπάνω από μια αφίσα εκεί στην πλατεία Εξαχρίων, πώς λέγεται, μια πλατεία εκεί. Λοιπόν, τις αφίσες που... Τέτοια αξία έχει το πτυχίο τους. Μια αφίσα, αν αυτά που λένε τα πιστεύαν. Προσέξτε. Αιγυπτιολόγοι, γλωσσολόγοι, αρχαιολόγοι της εποχής συσκέφτηκαν και λέγανε, ας πούμε, αυτές τις ανοησίες. Πώς είναι δυνατόν να βρεθούν τα ελληνικά γράμματα, δεν μπόρεσαν να δώσουν λύση, μάλλον δεν θέλαν. Και είπαν ότι ξέρετε, αυτό το θέμα είναι ιστορικό ένιγμα. Και εκεί τελείωσε η σύσκεψη. Εδώ τραβάς τα μαλλιά σου ή τους βαράς κλωτσιές. Δεν μπορεί να αντέξεις. Δηλαδή, επιστήμονες και λέτε, βλέπετε κάτι μπροστά σας και λέτε είναι ιστορικό ένιγμα. Ε?
0: Επειδή δεν θέλουν να ξεκουβαλήσουν από τη θέση.
1: Αυτό ακριβώς που έλεγες προηγουμένως. Λοιπόν, ο Ραμψής τώρα με ελληνικά γράμματα στο παλάτι του. αυτό το ιστορικό ένιγμα το άφησαν να περάσει, αλλά το ένιγμα δεν άφησε αυτό τους επιστήμονες.
0: Σε ησυχία.
1: Μα αυτό έτσι γίνεται. Γιατί 48 χρόνια μετά, το 1928, στην περιοχή Καντήρ, στο δέλτα του Νείλου, η αρχαιολογική καμπάνη έφερε στο φως ένα ακόμα ενάκτορο των Ραψιδών, παλιότερο του προηγουμένου.
0: Χειρότερο.
1: Παλιότερο, ναι. Λοιπόν, και τώρα εκεί πέρα οι μάγκες εκεί που ψάχνανε βλέπουν πάλι πλακάκια με δικά γράμματα, αλλά 100 χρόνια περίπου πιο παλιότερα, έτσι. Το ιστορικό ένιγμα επανήλθε και μάλιστα άρχισαν νέες συζητήσεις, γράφηκαν συγγράμματα, οι εφημερίδες γράφαν άρθρα. Λοιπόν, λύση όμως δεν δόθηκε. Με αποτέλεσμα το πρόβλημα να παραμένει, έτσι είπανε, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα λυθεί. Και το μεγάλο συνέδρια σταματήσαν εκεί πέρα ότι κάποια στιγμή θα λυθεί το πρόβλημα. Λοιπόν, το πρόβλημα όμως τώρα αντί να λυθεί, άρχισε να γίνεται χειρότερο.
0: Πιο πολύπλοκο.
1: Πιο πολύπλοκο. Γιατί λίγα έτη αργότερα ήρθε στο φως μια νεκρόπολη. Εκεί κοντά σε αυτές τις ανασκαφές βρέθηκε και μια νεκρόπολη. Η τάφη ήταν ελληνικής κατασκευής. Οι δε νεκροί δεν είχαν μουμιοποιηθεί όπως οι Αιγύπτιοι, όπως συνήθιζαν. Τα φέρετρα είχαν ελληνική τεχνοτροπία. Άιντε πάλι, από την αρχή. Πού βρεθήκαν τώρα αυτό το νεκροταφείο. Άρχισαν πάλι να λένε, ξέρεις, μήπως δεν είναι ελληνικό, αλλά σκάβοντας πιο πέρα βρεθήκαν τάφοι που είχαν ονόματα. Και τα ονόματα ήταν Αγαθοκλής, ήταν Ονέσιμος, ήταν Αριστόβουλος, ήταν Γλαυκίας, και τώρα σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Εδώ δεν έχουμε γράμματα, έχουμε ονόματα ελληνικής γραφής, έτσι, θανόντων. Κοντά στα τέτοια, στα νεκροταφεία.
0: Στα παλάτια.
1: Ναι, στα παλάτια. Και μάλιστα οι έρευνες έδειξαν ότι αυτή η νεκρόπολη άρχισε να λειτουργεί επί Φαραώ Σέτνχνάχτ, ο οποίος ήταν πατέρας του Ραμψή του Τρίτου και συνέχισε να λειτουργεί από το Ραμψή Τρίτο μέχρι το Ραμψή Έκτο αυτό το νεκροταφείο. Εκεί θα ήταν Έλληνες. Όλα έκανε ελληνικά ονόματα. Τώρα το ιστορικό ένιγμα που λέγαμε, τι γίνεται ρε παιδιά, τι θα κάνουμε τώρα με αυτό το ένιγμα. Και μάλιστα άρχισε να φαίνεται ότι η παρουσία των Ελλήνων στην Αίγυπτο είναι από το 14ο αιώνα τουλάχιστον προ Χριστού. Έτσι. Και ενώ η συμβατική ιστορία, τι μας λένε και στα σχολεία μας, ότι οι Έλληνες τον 7ο αιώνα προ Χριστού, επί βασιλείας του Ψαμίτιχου, πήγαν.
0: Και αυτός Έλληνας είναι.
1: Και αυτός Έλληνας, ναι, ναι. Ψαμίτιχος μάλιστα μοιάζει πάρα πολύ με το βιβλίο του αυτού, του Αρχιμίδη, που έγραψε, το Ψαμίτη που γράψε το βιβλίο του, όπου εκεί πέρα μέσα ο Αρχιμίδης μιλάει για το ηλιοκεντρικό σύστημα. Ο άλλος πώς το λέγανε εκείνο, το Κοπέρνικος, και Φουκαράς, θα πούμε, τέλος πάντων. Θα μας τρελάνε, σωρό, θα μας τρελάνε, δεν υπάρχει περίπτωση. Άλλοι τώρα αρχίζουν τα πράγματα τώρα να περισφύγουν.
0: Τα ελληνικά ονόματα αυτών των Φαραώ που λέει, μπορείτε αν χτυπήσετε στην αναζήτηση επάνω στο αρχείο πολιτισμού που έχει το κουμπάκι, πατήσετε τα ονόματά τους, θα τα βρείτε. Για να μην τα λέω τώρα και ακούγεται σαν τηλεφωνικός κατάλογος.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, επειδή όμως άλλη το θέμα δεν υπάρχει και το άλλη το οφείλεται στο ότι οι ειδικοί, έτσι, παραμένουν δέσμοι των θέσεων της κρατούσης ιστορικής αντιλήψεως, εάν απαλλάσσονταν από αυτά τα δόγματα, έτσι, τα μη ιστορικά, είναι συμβατικά αυτά τα δόγματα, θα έβρισκαν αμέσως τη λύση. Το χειρότερο όμως είναι ότι οι ειδικοί προσπάθησαν με διασκεδαστικές έως εξοργιστικές απόψεις να λένε αρντομπορλογίες και να γίνονται ρεζίλοι των σκυλιών. Έτσι λοιπόν αυτοί οι υποκριτές και οι φαρισαίοι της, και πρωταγωνιστές της Αρντούμπας, με ένα κατεουνισμό ανελλήνιστης πλαστογραφίας, ανθεληνικής κυβδηλίας και μπουρδολογικής αντιπιστοσύνης, έγιναν πλάσια, δεν μπορώ άλλος να τους πω, έγιναν πλάσια μιας τρευλής και απρόσωπης εικόνας που σκοπό είχε την εξουδετέρωση ή έστω τη μείωση του ελληνικού
0: στοιχείου,
1: του παγκόσμιου ελληνικού στοιχείου. Γιατί η ελληνική ιστορία ταυτίζεται με την παγκόσμια, η μόνη ιστορία στον κόσμο. Έτσι. Νομίζω τα Σκόπια έχουν μια μεγάλη ιστορία, αλλά θα τα πω μια άλλη φορά, δεν είναι του παρόντος. Λοιπόν, για να δικαιολογήσουν την, τώρα αυτή την αφετηρία, άρχισαν να ψάχνουν τι θα πούνε. Έτσι, πρέπει κάποιο ψέμα, ωραίο, στολισμένο να πούνε. Και άρχισαν να ρίζουν, να ρίχνουν μύδους άσφαιρους ο καθένας, ό,τι βλακεία ήθελε έλεγχο. Καταγράφηκαν τότε οι μεγαλύτερες ανοησίες του κόσμου.
0: Τις έχεις.
1: Δεν τους ένιωσε.
0: Τις έχεις εδώ.
1: Δεν θα μου έτσι.
0: Ναι, για πες.
1: Βέβαια. Μέχρι και ψυχίατροι μπήκαν στη μέση. Και τα γελάστε, είπαν ψυχίατροι.
0: Ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν. Είπαν αρχικά, ρε παιδιά, μήπως τον 3ο αιώνα π.Χ. οι Πτολεμαίοι ανοίγεραν το ανάκτορο μνημείο του Ραμσή. Πρόσεξε, δεν είχαν άλλη δουλειά κάνουν οι Πτολεμαίοι. Θα κάνανε ένα 800 χρόνια με 1000 χρόνια πιο μπροστά. Θα κάνανε ένα ανάκτορο του Ραμσή.
0: Ένα αντίγραφο.
1: Είναι τρελαίνεσαι.
0: Είναι αντίγραφο.
1: Ναι.
0: Κάπου εδώ υπήρχε ένα τέτοιο ανάκτορο.
1: Έτσι. Πούμε, ναι. Και οπότε χρησιμοποίησαν τα μπλακίδια με τα ελληνικά γράμματα. Τα νεκροταφεία όμως που θάψανε δεν μιλάνε. Που είχαν ελληνικά ονόματα. Η ανοησία αυτή απερίφθη αμέσως.
0: Πάλι καλά.
1: Ναι, διότι ουδαμού αναφέρεται τέτοιο έργο των Πτολεμαίων. Δεν υπάρχει τέτοιο έργο. Ενώ τα πλακίδια φέρουν την προσωπική σφραγίδα του Ραμψή του Γάμα, το δεύτερο ήταν αυτό το δρόμο. Είχαν και σφραγίδα, ξέχασα να το πω. Είχαν και εκτός από τα ελληνικά γράμματα, είχαν και σφραγίδα του Ραμψή.
0: Εντάξει, ρε, πλαστοποίησαν και πλαστογράφησαν και τη σφραγίδα.
1: Γίνεται και αυτό, ε.
0: Ναι, γίνεται. Εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω όμως. Να δεις τι γίνεται παρακάτω. Και αυτές που κάνανε στις νεκροπόλεις που κάνανε με τον άνθρακα 14, δεν θυμάμαι τι ακριβώς κάνανε, βρήκαν ότι ήταν το 14ο αιώνα π.Χ.
0: Χρονολόγηση με ραδιόφωνο.
1: Δεν έχουν καμία σχέση με το Πτολεμαίοι, άρα απερίφθηκε αυτή η πρώτη μπούρδα, γιατί μετά είπαν και οι μεγαλύτερες. Ναι, ναι.
0: Άλλα, πάμε.
1: Μια άλλη ανοησία που είπαν κάποιος άλλος.
0: Φιλόσοφος.
1: Ναι.
0: Σοφός.
1: Σοφός. Ναι, από αυτούς τους ειδικούς επιστήμονες. Αχ, πώς το είπε. Καθηγητάδες τρεις και πολλές στην πατρίς.
0: Ο Μπίσμαρκ.
1: Ο Μπίσμαρκ, έτσι. Λοιπόν, ήταν η εξής. Ρε παιδιά, μήπως οι Πτολεμαίοι κάναν αναστήλωση, αφού βρέθηκε ότι είναι παλιό. Έτσι. Λέει, μήπως κάναν αναστήλωση και βάλαν τα πλακίδια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έρχεται όμως ο Αιγυπτιακής καταγωγής αρχαιολόγος, ο Μαχμούτ Χάμζα, ο οποίος ήταν αυτός που αναστήλωσε το Καντήρ και έγραφε στα βιβλία του: ανάκτορα και κημητήρια ανήκουν αναφυσβήτητα στην εποχή του Ραμψή Γάμα του Τρίτου, χωρίς το ελάχιστο ίχνος πτολεμαϊκής αναστήλωσης.
0: Δεν τους καταρρύπτει ο ίδιος ο Αιγυπτιολόγος. Η αναστήλωση τώρα, ναι.
1: Ναι.
0: Θα ήταν του 3ου αιώνα αυτά.
1: Κάτσε, κάτσε, υπάρχουν χειρότερα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν χειρότερα, ναι.
0: Λέγε.
1: Αφού τα φάγαν στην Μούρη όλα. Ναι, ναι. Το κακό τρίτος με έναν Βρετανό Αιγυπτιολόγο, κάποιον Πετριέ. Αυτός έχει φάει μεγάλη πέτρα
0: στο Ο Πέτριο Φλίντερς.
1: Αυτός, ναι.
0: Αυτό είναι μεγάλη μάρκα. Μάρκα με έκαψες αυτός. Τι μου λες τώρα.
1: Εξέφρασε την δόντα, να σας πω εγώ τι έγινε.
0: Νούμερο μεγάλο.
1: Μεγάλο νούμερο αυτό. Μα τέτοιοι ήταν όλοι εκεί. Λοιπόν. Παιδιά, λέει, αυτά τα γράμματα που βρήκαμε, αφού ξέρεις, δεν αποδείξαν αρχαιολογικά τίποτα, δεν αποδείξαν εκείνο. Λέγαν τι δεν είναι, δεν λέγαν τι είναι, έτσι. Και κάποια στιγμή λέει, δεν είναι ελληνικά, αλλά είναι, λέει, δεν μπορώ να μην καλά, ένα άγνωστο αιγυπτιακό αλφάβητο που δεν το ξέρουμε.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Αυτό είπε το κανάλι.
1: Αυτό είπε, ναι. Λοιπόν, αφού δεν μπορούσαν να βρουν άκρη. Άλλος είπε και χειρότερα, θα πω τώρα, περίμενε. Λοιπόν, η αντοησία αυτή βέβαια περίπτει διαβολή στο Μουτζόσαν με λίγα λόγια. Βέβαια ήθελε και σφαλιάρες να φάει, δεν έφτανε μόνο οι Μούτσες. Όπως τα λέω, του λέω τι είναι αυτές τις βλακίες που λες να πούμε. Υπάρχει αλφάβητο το οποίο δεν το ξέρουμε, αλλά
0: το βρήκε εσύ.
1: Υπάρχει ένα αλφάβητο και δύο γράμματα. Λοιπόν, αυτό όμως δεν το υιοθέτησαν, το διαβολή απερίφθηκε η πρότασή του. Απερίφθεια, χωρίς καν τέλος πάντων να το δώσουν σημασία, διότι θα έπρεπε να δεχτούν ότι οι Αιγύπτιοι βρήκαν τη φωνητική γραφή, γιατί η ελληνική γραφή ήταν φωνητική, έτσι, αλλά συνέχισαν να γράφουν με ιδιογράμματα τη δική τους γραφή, αλλά χρησιμοποίησαν τη γραφή που βρήκαν για να γράψουν μόνο στα πλακάκια. Τις ανοησίες λέγανε. Λοιπόν.
0: Δηλαδή τη χρησιμοποίησαν αυτή τη γραφή. Τη γραφή,
1: ναι, βρήκαν την ολόκληρο φωνητικό αλφάβητο, ναι, αλλά κάναν μόνο τα πλακάκια.
0: Αλλά μόνο για τα πλακάκια.
1: Μόνο για τα πλακάκια.
0: Πλακοφόν.
1: Ναι. Τέτοια λέγανε.
0: Πλακακοφόν, ξέρω. Μην γελάζετε.
1: Πώς το λέτε και για πλακάκι στο. Πώς το λέτε. Να πάμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν πρέπει να γελάμε, αν πρέπει να κλαίμε, αν πάμε να τους δίνουμε, δεν ξέρω τι να κάνουμε δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει τώρα όσο πάμε μεγαλώνουν οι ανοησίες, γιατί δεν μπορούσαν να καλύψουν ένα τον άλλον. Λοιπόν, μια τέταρτη ανοησία τη σκέφτηκε ο Μόλερ. Ένας,
0: ο καθηγητής Μιούλερ.
1: Ο Μιούλερ.
0: Τρεις λαμμένους λέγονται στη ζωή μου. Εσένα, εμένα και τον καθηγητή Μιούλερ.
1: Ο Μιούλερ λοιπόν λέει, ρε παιδιά, τα εκλειφθέντα ως ελληνικά σύμβολα δεν είναι, ως τα εκλειφθέντα ως ελληνικά σύμβολα, είναι της αιγυπτιακής ιερατικής γραφής.
0: Α.
1: Άλλο τώρα αυτό. Πρόσεξε τώρα. Mm. Όμως παρά τις πεισματώδεις προσπάθειες, δεν βρέθηκε η παραμικρή ομοιότητα της ιερατικής και ελληνικής γραφής. Καμία σχέση. Γιατί το ψάξατε, κάναν έρευνε σε άνθρωποι και τι είναι αυτά που λες τώρα, αφού δεν καμιά σχέση. Να η ερατική ελληνική, να η ελληνική, δεν είναι καμιά σχέση. Επιπλέον η αιγυπτιακή ιερατική γραφή έχει 10.000 σύμβολα. 10.000. Γιατί από αυτά επέλεξα μόνο 2 δεκάδες για να του βάλω στο πλακάκια. Να τρελαίνεις. Ερωτηματικά είναι αυτά όλα. Λοιπόν, στις ανοησίες αυτές των δίθεν ειδικών επιστημόνων προσετέθηκε η πλέον εξωφρενική που διατυπώθηκε από τον εβραϊκής καταγωγής δίθεν ψυχαναλυτή κάποιον Βελικόφσκι, δεν ξέρω αν έχει τίποτα ακούσει γι' αυτόν, ο οποίος πρότεινε άκουσον άκουσον, παιδιά καθίστε καλά που είστε καθισμένοι. Αυτό το πράγμα δηλαδή, αυτός ήταν ψυχίατρος, ψυχολόγος, ο ψυχαναλυτής. Έπρεπε να μου είσαι είπε αυτό που θα σας πω τώρα, πρέπει να πάνε καμιά δεκαετία ψυχαναλυτή να τον ψάξουν. Λοιπόν, ακούστε τι είπε. Πρότεινε, ακούστε τι πρότεινε, να διαστραβλώσουμε λέει την ιστορία και να πούμε, να δεχτούμε ότι ο Ράμψης έζησε τον 4ο αιώνα π.Χ. όταν είχαν έρθει οι Έλληνες.
0: Σοβαρά μιλάω.
1: Σοβαρά μιλάω, ναι. Αλλά αντέδρασαν οι Αιγύπτιοι και λέει τι λες ρε, 850 χρόνια πιο μπροστά τα χάσουμε την ιστορία μας. Τι λες τώρα, ότι ο Ράμψης ήταν τον 4ο αιώνα, αφού λέμε το 1200 π.Χ. Χάνουμε 800 χρόνια ιστορίας. Λοιπόν... Λέει, εγώ λέει μια λύση, σας είπα, να διαδοδώσουμε την ιστορία. Έτσι απλά. Έτσι απλά. Λοιπόν, τι έχουμε να χάσουμε. Δικά μας είναι ιστορία. Λοιπόν, φυσικά το Ιουχάραν, έτσι με αυτή την άποψη, τελικά αυτός ο ανεκδίκητος ο Βελικόφσκι, αφού είδε ότι δεν περνάει η γνώμη του να διαστραβλώσουμε την ιστορία για την παρουσία του ελληνικού αλφαβήτου στην Αίγυπτο, απεφάθη.
0: Οπα.
1: Ναι.
0: Oh.
1: Το θέμα ότι βρεθήκαν ελληνικά γράμματα είναι παραψυχολογικό φαινόμενο. Τελείωσε. Τελείωσαμε το θέμα.
0: Τέλος,
1: τελείωσαμε. Ναι.
0: Ήρθανε οι νεράιδες και.
1: Ναι, ναι, παραψυχολογικό φαινόμενο. Τελείωσαμε.
0: Παραφυσικά είπαμε. Φαινόμενα.
1: Αυτά κάνανε. Γιατί να αποδειχθεί αυτά που είπες προηγουμένως ότι δεν υπάρχουν Έλληνες. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα να πούμε. Γράμματα ελληνικά. Λοιπόν, αν και τα πιστήρια ήταν ατράνταχτα, το ένιγμα παρέμεινε άλυτο. Θα λυθεί όταν οι ειδικοί επιστήμονες, αυτοί μην τους χαρακτηρίσω, ξεφύγουν από τις καθιερωμένες αρχές που έχουν, από την δογματική ιστορία που λέμε, και δουν την αλήθεια.
0: Ναι,
1: διότι
0: γιατί...
1: εκεί η παρουσία των Ινίων στην Αίγυπτο χάνεται. Ο Διόνυσος πέρασε από εκεί. Βέβαια. Η Ινό πέρασε από εκεί. Ο Περσέας πέρασε από εκεί.
0: Ο Ηρακλής,
1: ο Μενέλαος, βέβαια, μετά το ταξίδι του.
0: Ο Προτέας.
1: Ο Προτέας κλπ. Ο Αχτής ο Ρόδιος. Ηγήθηκε συμπατριωτών του.
0: Αυτός τους έδιδαξε την αστρολογία.
1: Αυτός ναι. Έτσι. Γιατί ο άλλος που τους είπε ότι εξελόγευσα το λόγον στην Αίγυπτο, στα ορφικά ο.
0: Ναι,
1: διαφεύγει.
0: Ο Θαλής πέρασε από εκεί.
1: Ναι.
0: Ο Μιλίσιος τους πήγε εκεί πέρα.
1: Δεν μπορούσαν να μετρήσουν τα χωράφια τους. Και έτσι. Και χαλέσαν και τον Τραχυμίδη και τον Θαλή. Και πήγε και τους έκανε συστήματα εκεί πέρα.
0: Χωράφια σε πεδιάδα εντωμεταξύ.
1: Σε πεδιάδα, ναι, όταν ο Νείλος. Ο Θάλης δεν πήγε με τα δύο βεργούλες και τους μέτρησε τις πυραμίδες. Δεν ξέρανε να μετρήσουν την πυραμίδα. Τι να πεις του, ποιος έφυγε την πυραμίδα. Τη φτιάξαν και δεν ξέρανε να τη μετρήσουνε.
0: Τις πυραμίδες έκανε ο Άγαρτος. Μας αναφέρεται και ο κτίστης τους.
1: Αναφέρει και ο Ηρόδοτος, αναφέρει έναν αίμονα από τη Μακεδονία.
0: Ο αίμονα.
1: Ο Έμων από τη Μακεδονία, ναι.
0: Ναι, λοιπόν, ναι και άλλοι ναι. Πολλοί πήγαν εκεί πέρα. Τώρα τι να λέμε. Οι 5 πρώτες πόλεις στην Αίγυπτο, η Λιούπολη και όλες αυτές που είχαν σε Λεοντόπολη και αυτά, ήταν ελληνικές όλες.
1: Ναι.
0: Πριν 1000 και χρόνια προ Αλεξανδρίας. αυτά τα λέμε για να καταλάβετε γιατί έχουμε μπερδευτεί. Έχουμε μπερδευτεί και λέμε ο Αιγύπτιος Φαραώ. Δεν είναι ο Αιγύπτιος Φαραώ, είναι ο Φαραώ της Αιγύπτου.
1: Έτσι.
0: Προσέξτε, αυτό είναι, έχει μια διαφορά. Δηλαδή, Φαραώ μπορούσε να γίνει κάποιος και μη Αιγύπτιος. Άρα λοιπόν μπορούσε να είναι Έλληνας, ήταν σίγουρα κάποιοι κριτικοί Φαραώ. Ο πρώτος Φαραώ ήταν ο Μην. Ο Μίνωας δηλαδή. Διαβάστε το να δείτε. Και παρακαλώ πολύ, διαβάστε Μανέθωνα.
1: Έτσι. Θέλω να πω για να τελειώσω το θέμα, γιατί δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσουμε ή αν πρέπει να κλάψουμε. Θέλω να πω ότι αυτή η ελληνοφοβία μπορεί να είναι πολύ καλό επάγγελμα.
0: Προσοδοφόρο.
1: Και να κάνει την καριέρα.
0: Έτσι.
1: Να δημιουργεί καριέρα μόλις βρει την
0: καθηγητή λύκια, έδρες και έτσι. Πάει λέγοντας.
1: Είναι όμως μια βαριά ανίατη νόσος. Ψυχιατρική νόσος. Οι ασθενείς αυτοί φοβούνται να μισούν οτιδήποτε θυμίζει Ελλάδα. Αυτά που σας είπα, δεν ξέρω αν τα βλέπατε σε μια ταινία, πώς λέγεται, στο Δελφινάριο. Δεν θα γελάγατε. Με τους σοφούς να λένε, είναι παραψυχολογικό φαινόμενο ότι βρεθήκαν ελληνικά γράμματα. Και τελείωσε το θέμα, το λύσαμε έτσι. Είναι τα αυτά, τι να πεις.
0: Εντάξει, τι να πεις για τον καθηγητή Μιούλερ.
1: Μιούλερ, ο καθηγητής Μιούλερ που λες. Λοιπόν, να πάμε όμως στο κυρίως θέμα.
0: Και όλοι αυτοί που σας λέω, ξεκινήσαμε το θέμα της εκπομπής Έλληνες που κυβέρνησαν, ναι, εκτός Ελλάδος. Αυτοί οι Φαραώ κυβέρνησαν εκτός Ελλάδος. Κυβέρνησαν τη χώρα που είναι στην βόρειο δυτική Αφρική.
1: Ναι, ναι. Σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, οι Έλληνες ανέκαθεν ήταν ταξιδευτές, ταξιδεύανε. Αλλά όπου πηγαίνανε, έχουν αυτή την ελληνική ψυχή, ρε, αυτό που λένε το ελληνικό ΙΤ μέσα. Μέσα στην καρδιά τους, μέσα στην ψυχούλα τους. Που όταν αυτό εξωτερικευτεί, τότε ο Έλληνες όπου πηγαίνουν διαπρέπουν, όπου ζουν ακμάζουν και όσου δραστηριοποιούνται θριαβεύουν. Με οτιδήποτε ασχοληθούν. Στο χώρο του πολιτισμού, του αθλητισμού, στις οικονομικές δραστηριότητες, στην πολιτική. Λοιπόν, εμείς θα εξετάσουμε αυτό το κομματάκι της πολιτικής, το οποίο δεν ξέρω γιατί. Η Ακαδημία Αθηνών δεν θα έπρεπε να ασχοληθεί και να πει, ρε παιδιά, βεβαίως, υπάρχουν και 15 άτομα οι οποίοι κυβέρνησαν μεγάλες χώρες. Τον Παναμά, στην Αμερική δεν είχαμε αντιπρόεδρο του Νάγκνου κλπ. Μπάση περιπτώσει. Πάμε να τους πάρουμε με τη σειρά. Αλλά επειδή είπαμε για Αίγυπτο, να φύγουμε για να προλάβουμε και το χρόνο, να μην μιλήσουμε τόσο πολύ για το Μιλίντα. Όταν λέμε Μιλίντα, εννοούμε το βασιλέα της Ινδίας. Είναι ο λεγόμενος Μένανδρος, ο οποίος βασίλεψε στην Ινδία. Το πρόβλημα του Μενάνδρου ήταν ότι ήρθαν σε τακτικές συγκρούσεις με έναν άλλον βασιλέα, Έλληνα πάλι, διπλανού κράτους. Οι Έλληνες που πάνε και σκοτώνουν και μεταξύ τους, έτσι. Γιατί ο ένας δεν θέλει να προωθεί στο βασίλειό του εις βάρος του Αρουνού. Λοιπόν, ο Μένανδρος λοιπόν έκανε πάρα πολλές κατακτήσεις. Μάλιστα λένε οι ιστορικοί ότι ονομάστηκε και αυτός Μέγας. Αλλά ήταν δεύτερος Μέγας μετά τον Αλέξανδρο. Έτσι. Λοιπόν, ως στρατηγός διακρίθηκε για τα πλούσια στρατιωτικά του προσόντα. Ως βασιλέας όμως κυβέρνησε τη χώρα του με δικαιοσύνη και σύνεση. Στα ανώτερα αξιώματα της Ινδίας τοποθέτησε Έλληνες. Είχε και μία φρουρά από 500 Έλληνες, ήταν η προσωπική του ασφάλεια. Και επί της βασιλείας του η επικράτεια της Ινδίας μεγάλωσε. Οι δε Ινδοί ζούσαν σε απόλυτη ατομική ελευθερία, σύμφωνα με τις ισότητες, της ισιαγορίας, όπου ζούσαν στην Ελλάδα την εποχή εκείνη. Και είχαν και ανοιξιθρησκεία. Ο καθένας λάτρευε το δικό του Θεό που ήθελε. Δεν πίεσε ποτέ σε τίποτα. Γι' αυτό 18 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, βασίλεψε. Δεν είχαμε ούτε μια επανάσταση. Γιατί όλα πηγαίνανε ρολόι.
0: Κάτι που ήταν συνηθέστατο, ναι, σε εκείνη την περιοχή.
1: Δίπλα όμως ήταν ο άλλος βασιλιάς Έλληνας, ο Ευκρατίδης.
0: Ευκρατίδης.
1: Άλλο μεγάλο.
0: Και οι δύο υπάρχουν σε νομίσματα της εποχής.
1: Αυτό
0: της περιοχής εκείνης, έτσι.
1: Ο Ευκρατίδης είχε επεκτείνει το βασίλειό του. Δεν συνέχισε το έργο του μεγάλου
0: Αλεξάνδρου. Μέχρι την Βακτριανία πάνω.
1: Μέχρι την Βακτριανία πάνω, όπως το λες ακριβώς. Και βασιλέψαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι οι Ινδοί τους θέλουν ακόμα. Τους θεωρούν θεούς. Σήμερα που μιλάμε, οι Ινδοί, τους βασιλείς αυτούς τους έχουν θεοποιήσει.
0: Και στα νομίσματα επάνω είναι με ελληνικά γράμματα γραμμένο το όνομά τους. Δηλαδή,
1: Βασιλέως Σωτήρος Μενάνδρου γράφει το νόμισμα σε ελληνική γλώσσα. Βρέθηκαν στην περιοχή αυτή με τις ανασκαφές που βγήκαν. Βρέθηκαν αυτά τα νομίσματα, υπάρχουν. Και μάλιστα έκανε πολλές σκοπές νομισμάτων, ειδικά στην Ινδία ο Μενάνδρος. Και όλα τα νομίσματα είναι με ελληνικά γράμματα. Τώρα πώς βρεθήκαν εκεί, παράδοξο θα πούμε.
0: Που σημαίνει ότι μπορούσαν να τα διαβάζουν οι ντόπιοι, άρα σημαίνει ότι ξέραν την ελληνική γλώσσα και την γραφή.
1: Οι Ινδοί εκείνη την εποχή ήθελαν να ονομάζονται Έλληνες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και γύρω-γύρω τους αποκαλούσαν Έλληνες τους Ινδούς. Οι οποίοι σπουδάζανε, έκανε σχολές, έκανε τέτοια πράγματα ας πούμε. Έκανε ένα τεράστιο πολιτισμό ο Μενάνδρος και μάλιστα. Δυστυχώς όμως στην εποχή που ο Μένανδρος φτιάχνει την Ινδία, η Ελλάδα ήταν η εποχή που πέφτει στους Ρωμαίους. Αυτά είναι τα σχήματα. Επειδή ξέρω ότι έχεις γράψει και ένα άρθρο για τους Πάπες, ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι 4-5. Οι πρώτοι 16 Πάπες ήταν Έλληνες, δεν ήταν Ρωμαίοι. Λοιπόν.
0: Καλά, τώρα και η έννοια Έλληνας και Ρωμαίος σε εκείνη την εποχή, σε εκείνη την περιοχή, είναι λίγο διφορούμενη. Ρωμαίος ήταν ως πολίτης.
1: Ναι.
0: Η Ρώμη φτιάχτηκε από τον Ρώμο και τον Ρώμο που σκότωσε τον Ρωμίλο, γιατί λέμε συχνά για τους δικούς μας τους εμφυλίους, αλλά ξεχνάμε ότι όλα τα κράτη έχουν τους δικούς τους εμφυλίους. Μας έχουν παραμυθιάσει, έχουμε φάει μια φλασιά στο κεφάλι ότι μόνο εμείς στον πλανήτη κάνουμε εμφυλίους. Λες και όλοι οι άλλοι δεν κάνουν. Έτσι δεν σκοτώνονται οι Βόρειοι με τους Νότιους στην Αμερική, δεν σκοτώνει τη Βόρειοι με τους Νότιους στην Ιταλία, δεν σκοτώνονται οι Γερμανοί με τους Πολωνούς δεξιά και αριστερά, γερμανικά φύλλα και το ένα και το άλλο. Δεν σκοτωθήκαν όλοι οι Γάλλοι, οι Βόρειοι με τους Νότιους. Μόνο εμείς σκοτωνόμαστε στον πλανήτη Γη. Έχουμε αυτή την κατάρα και καραμέλα. Και λέει Αθήνα με Σπάρτη. Και λες, πας και βλέπεις σπαρτιάτικα σύμβολα πάνω στον Παρθενώνα.
1: Ναι, ναι.
0: Και λες, ρε φίλε, αν αυτοί ήταν άσπονδοι εχθροί, θα βάζαν τα σύμβολά τους, θα κάναν με δωρικούς κοιόνες το ναό. Δηλαδή, αλλά έχει περάσει αυτό ότι εμείς πάντα σκοτωνόμαστε. Λες και όλοι οι άλλοι ήταν μια χαρά, ρε παιδί, μεταξύ τους ήταν εν ειρήνη. Λοιπόν, τέλος πάντων, το λέω αυτό γιατί. Ο Ρώμος έμαθε ελληνικά γράμματα, είχε Έλληνες δασκάλους, έμαθε τους νόμους τους ελληνικούς, έμαθε να μιλάει και να γράφει ελληνικά και διοίκησε ελληνικά την περιοχή που ονόμασε Ρώμη, στην οποία υπήρχαν Έλληνες εκεί πέρα και είχαν ήδη κάνει το Λάτιο απόγονοι του Οδυσσέα.
1: Έτσι.
0: Έλληνες.
1: Έλληνες.
0: Λοιπόν, και πήγε εκεί πέρα και είπε: εντάξει, ρε παιδιά, νεοπαλικάρι, αυτό και το να. Αποκρύβοντας ότι δολοφόνησε τον αδελφό του.
1: Είχαμε και Ετρούσκους που ήταν ελληνικής καταγωγής.
0: Ελληνικής καταγωγής.
1: Πάρα πολλούς Έλληνες. Που λέω... του πάνε ο Ρώμος και ο Ρωμίλος να κάνουν τη Ρώμη. Και οι Ρώμοι την είχαν φτιάξει από πολύ πιο μπροστά, πάνω στους λόφους. Οι Έλληνες οι οποίοι φύγαν από την Αρκαδία.
0: Ναι.
1: Από την Αρκαδία που φύγαν.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ο Πάλας.
1: Ο Πάλας.
0: Εξού και Παλατίνος Λόφος και λοιπά.
1: Παλατίνος Λόφος και λοιπά. Και μετά πήγαν Ρωμαίοι και κάθισαν.
0: Και γι' αυτό θέλω να πω ότι το ποιος είναι Ρωμαίος και το ποιος είναι Έλληνας σε εκείνη την περιοχή, σε εκείνη την εποχή είναι αρκετά διφορούμενο.
1: Ναι.
0: Γιατί τους λέμε όλους πια Ρωμαίους από μια, δεν ξέρω τι, από μια ταχύτητα, από μια. Έχουμε φάει στο κεφάλι μια άλλη πετριά, πως οι Ρωμαίοι και οι Ρωμαίοι. Πως ποιοι Ρωμαίοι, ρε παιδιά, αφού ήταν 100 άτομα που ξεκίνησαν από.
1: Η αλήθεια είναι ότι η ακτινοβολία του ελληνικού πολιτισμού και του ελληνικού πνεύματος, είχαμε κάνει και μια κουμπή σχετικά εδώ πέρα.
0: Ναι, ακούστε την ελληνορωμαϊκός πολιτισμός δεν υπάρχει. Ακούστε
1: έτσι,
0: αυτή πράγμα, την εκπομπή.
1: Έτσι, ναι. Λοιπόν, αυτό το ελληνικό πνεύμα, αυτή η ακτινοβολία του ελληνικού πνεύματος και ο ελληνικός πολιτισμός οδήγησε την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία να επιλέξει για τον παπικό θρόνο Έλληνες, ακρευτείς Έλληνες, και αυτό κυρίως πρώτου σχίσματος. Μετά ήρθανε, τσακωθήκανε.
0: Μετά,
1: και,
0: ναι.
1: Και ας μην ξεχνάμε ότι το σχήμα όταν έγινε ενοποίηση, αλλά η οποία δεν φτούρησε, την έκανε, ποιος την έκανε? Ο επίσκοπος Βυσσαρίων. Ελληνικής καταγωγής.
0: Ελληνικότατης.
1: Έτσι.
0: Θέλω λοιπόν να πω ότι το Ρωμαίος που λέμε, οι Ρωμαίοι κάναν αυτά τα γεφύρια. Ρωμαίοι κάνανε εκείνα τους δρόμους. Ρωμαίοι κάνανε εκείνα.
1: Ναι. Ενώ πρέπει να πούνε είναι ρωμαϊκής εποχής.
0: Είναι ρωμαϊκής εποχής.
1: Εποχής, άλλο εκείνο. Άλλο εκείνο. Και άλλο ρωμαϊκό.
0: Έτσι,
1: γιατί σωστά. Όταν λέμε ρωμαϊκό είναι όλα αντίγραφα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν στα πλουσία της Ρώμης, υπάρχουν ρωμαϊκά αντίγραφα. Έτσι. Το θέμα είναι το εξής. Ότι ρωτάς ποιος το έφτιαξε αυτό, δεν ξέρουμε. Καλά ρε παιδιά, ένα γιατρό θα μας πείτε Ρωμαίο.
0: Ένα γλύπτη.
1: Ένα γλύπτη, με αυτό λέω, ένα γλύπτη, ένα γιατρό, Εδώ μπερδεύονται μερικοί και μας κοπανάνε έτσι με ύφος. Ξέρω εγώ τι, ότι ήταν ο Κικέρον, φιλόσοφος. Κικέρον, να το ξεκαθαρίσουμε. Ποια αρχή έφερε στη φιλοσοφία? Καμία. Ο ίδιος λέει ότι εμένα, ο ίδιος έκανε δηλώσεις και λέει: μου αρέσει ο Αριστοτέλης. Και διάβαζα Αριστοτέλη και αποστήθησα τον Αριστοτέλη.
0: Στην Ακαδημία Πλάτωνος
1: σπούδασε. Και εγώ σου βλάκα κανεί είμαι, αν διαβάζω 20 χρόνια Αριστοτέλη, κάτι θα μάθω.
0: Στην Ακαδημία Πλάτωνος σπούδασε.
1: Ναι, εδώ στην Ελλάδα ήρθε. Ναι, και έτσι, στη Ρόδο πήγε. Πήγε και
0: ναι,
1: στη Ρόδο.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: Ο σοφός, ναι. Πραγματικά είναι ο σοφότερος της εποχής.
1: Άλλο κοινό. Ο σοφότερος των Ρωμαίων.
0: Και πολυγραφότερος ναι. Για την εποχή του και την περιοχή του. Ναι. Αλλά εδώ σπούδασε. Εδώ ήρθε να μάθει τα γράμματα.
1: Οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν τίμιος άνθρωπος πραγματικά. Και δεν έκλεψε ούτε ένα άγαλμα. Τα πλήρωνε. Έχει βρεθεί η επιστολή του που έστειλε χρήματα για να το κοιμάσει να ζήτησε συγκεκριμένα αγάλματα.
0: Και αγόραζε στην αγάλματα.
1: Και αγόραζε. Εκεί την εποχή που τη Ρώμαιο κάτι. Τώρα αλλάξαμε λίγο θέμα. Ξέρετε ότι κλέψαν οι Ρωμαίοι μόνο από τη Ρόδο 3.000 αγάλματα. Μόνο
0: και,
1: από τη Ρόδο.
0: Και 6.000 από την Κόρινθο.
1: 6.000 από την Κόρινθο. Η Ελλάδα εκείνη την εποχή, α το καταλάβουν αυτό κάποιοι, είχε περισσότερο αγάλματα από του κατοίκου τη. Έτσι, και όλα αυτά είναι στη Ρώμη, τα κλέψατε. Μάλλον σε όλα τα μουσεία του κόσμου. Όπου και αν πας, βρίσκεις ελληνικά αγάλματα ή βρίσκεις αντίγραφα ρωμαϊκά.
0: Τάχα μου. Τάχα μου.
1: Τάχα μου, τάχα
0: μου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μερικά είναι, μερικά είναι τάχα μου, τάχα μου. Ναι.
1: Λοιπόν, να τώρα που αυτή η Ελλάδα την αγαπούμε τόσο πολύ, την αρχαία Ελλάδα, που πάλι είδες, μας έβγαλε έξω από το θέμα, αλλά πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πρώτος Πάπας Έλλην ήταν ο Ανάκλητος. Το 76 περίπου μετά Χριστόν, έτσι, επάνω στην ακμή του χριστιανισμού, ήταν, αυτός είχε γεννηθεί στη Ρώμη, ήταν Αθηναίος στην καταγωγή και ο πατέρας του ήταν ο φιλόσοφος και λεγόταν Αντίοχος. Αυτός ο Ανάκλητος στην Ρωμαϊκοαθενική Εκκλησία είναι Άγιος, τον τιμάνε ως Άγιο τον Έλληνα από την Αθήνα, οι Ρωμαίοι. Το γιορτάζουν στις 13 Ιουλίου. Έτσι. Μετά πάμε στον Ευάριστο, τον Ιεροσολυμίτη. Αυτός έκανε ένα τεράστιο έργο επάνω στην εκκλησία και για να την οργάνωσε καλύτερα και είναι αυτός που ίδρυσε τις εκκλησιαστικές ενορίες. Ο πρώτος που το έκανε αυτό. Σήμερα λέμε ενορία του Αγίου Νικόλαου. Ενορία αυτός τα έκανε. Ο Πάπας ήταν Πάπας στη Ρώμη, ο Έλληνας. Αυτός μάλιστα έκανε και το συμβούλιο που με τίτλους, έδωσε τίτλους, επίσκοπος,
0: καρδινάλιος
1: κλπ. Και έκανε το συμβούλιο του Πάπα, οι οποίοι μαζί κάνουν το συμβούλιο, είναι ο πρώτος που έκανε συμβούλια, να παίρνουν αποφάσεις.
0: Κουκλάβιο.
1: Το κουκλάβιο. Είναι αυτός, ο πρώτος που τα έκανε, είναι αυτός. Πάμε στον Τελέσφορο τον Ταραντίνο. Ήταν από τον Τάραντα, γι' αυτό και λέγανε Ταραντίνος. Ο Τάραντας ήταν ελληνική αποικία.
0: Σπάρτης.
1: Έτσι, χρόνια πριν. Και έπαιξε και πολύ μεγάλο ρόλο στην ιστορία ο Τάραντας. Αυτός καθόρισε τις νηστείες στην εκκλησία, αυτά που κάνουμε νηστείες. Αυτός τις καθόρισε. Και μάλιστα ένας γιατρός μου είπε, σε μια εκπομπή που είχαμε κάνει τότε στο κανάλι κλπ. Από το Ασκληπείο Βούλας, ήταν ένας πολύ καλός γιατρός. Μου είπε ότι αυτή η νηστεία που περιλαμβάνεται στην ελληνική, στην Ορθοδοξία, είναι η καλύτερη νηστεία για τον ανθρώπινο οργανισμό. Και γι' αυτό έλεπε, μην το κάνετε την νηστεία. Ναι, μην το κάνετε γιατί τώρα η Εκκλησία. Κάντε το για τον οργανισμό σας, έλεγε ας πούμε ο γιατρός αυτός. Λοιπόν, αλλά αυτά όλα τα καθόρισε ο Τελέσφορος. Έτσι. Πάμε μετά στον Υγίνο, τον Αθηναίο. Από την Αθήνα, το λέει και το όνομά του. Αυτός ο Υγίνος έκανε ένα τεράστιο έργο στην εκκλησία, έκανε τις λατρευτικές και διοικητικές καθιερώσεις, όπως είπε ότι το παιδί το βαφτίζεται πρέπει να έχει νονό. Αυτός το έκανε πρώτος. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στον Ανίκητο. Τα λέμε περιληπτικά γιατί είναι πάρα πολύ και δεν θα προλάβουμε.
0: Μορφή ο Ανίκητος.
1: Μορφή
0: ο Ανίκητος.
1: Μορφή μεγάλη ήταν από τη Συρία, από την έμεσα της Συρίας, ελληνική πόλη έμεσα της Συρίας. Αυτός όταν έγινε Πάπας ανέγειρε τρόπαια στον τόπο ταφής των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και έκανε και το λεγόμενο κόκκινο τείχο, δεν ξέρω τι είναι αυτός βέβαια, δεν ξέρω τι είναι ο κόκκινος τείχος, αλλά πολλοί το έχουν σαν μεγάλο επιτέγμα, τι είναι ακριβώς δεν το ξέρω, εντάξει, ο κόκκινος τείχος. Αυτός μάλιστα έβαλα τα στήθια του μπροστά γιατί όταν ήταν Πάπας άρχισαν να βγαίνουν κάποιες αιρέσεις. γνωστικισμοί και κάποιες άλλες αιρέσεις, οι οποίες τις χτύπησε πάρα πολύ άσχημα, τις πολέμησε. Αυτός έγινε Άγιος. Γιορτάζεται ως Άγιος στις 17 Απριλίου.
0: Αν δεν ήταν ο Ανίκητος, ήταν πάρα πολύ κοντά να επικρατήσουν οι γνωστικιστές.
1: Ναι.
0: Και ήταν πολύ μεγάλη αίρεση που κρατάγανε τη γνώση στα χέρια τους οι γνωστικιστές. Από εκεί παίρνουν και το όνομα. Θράκες, δακικής καταγωγής ήταν αυτοί, που είχαν μια δική τους σκέψη και είχαν δικά τους αρχαία κείμενα αυτοί. Και φυσικά τα αρχαιότερα κείμενα της χριστιανικής γραμματείας ήταν των γνωστικιστών. Αυτός έβαλε, έκανε εκεί πέρα τα πράγματα, τα μάζεψε και τα... Ναι. Και οι βασιλίδες, αυτοί οι δύο ήταν οι μεγάλοι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στον Αντέρο, ο οποίος ήταν και αυτός ελληνικής
0: καταγωγής. Όνομα για πάπα,
1: Κάποιες πηγές τον θέλουν από την Κυρίως Ελλάδα. Από εκεί, από τη Σκελία και λοιπά. Κάποιες πηγές λένε αυτό. Ξέρουμε ότι ο πατέρας του λεγόταν Ρωμίλος, ήταν Έλληνας, λεγόταν Ρωμίλος. Αυτός όμως έκατσε μόνο 43 μέρες στο θρόνο του Πάπα, γιατί ξέσπασαν οι διωγμοί και μαρτύρησε. Τους σκοτώσαν. Mm-hmm. Έτσι. Ο Σίξτος ο Αθηναίος, μια πάρα πολύ μεγάλη μορφή, αυτός αντιμετώπισε φοβερό διωγμό. Ήταν τότε που είχαν ο Δέκιος, αν θυμάμαι καλά, ξεσήκωσε τους μη χριστιανούς εναντίον των χριστιανών, με τις κατακόμβες που ξέρουμε την ιστορία. Ήταν πάπες αυτοί, ήταν Έλληνες τότε πάπες επάνω στον θρόνο, οι οποίοι μαρτύρησαν και γίνανε και Άγιοι φυσικά, έτσι. Αλλά να το ξέρουμε αυτό, ας μην ξέρουν ο κόσμος τι έκανε ο καθένας. Να ξέρει ότι υπήρχαν 16 πάπες όταν ξεκίνησε ο χριστιανισμός, οι οποίοι ήταν Ελληναράδες. Πώς θα το κάνουμε? Δεν μπορούμε την ιστορία να τη διαγράψουμε. Σου λέει, γεννήθηκε, υπάρχει η καταγωγή του.
0: Και
1: τώρα, τι να πούμε, ιστορικό παράδοξο και αυτό.
0: Και ήταν αυτοί οι οποίοι βάλανε σε τα καλούπια
1: στην
0: για
1: εκκλησία,
0: να στηθεί η Ρωμαιοκαθολική.
1: Στην λειτουργία της Εκκλησίας. Ήταν Έλληνες αυτοί που την βάλανε.
0: Κανόνες, νόμοι, ψαλμοί, ύμνοι, ιεραρχίες, εκκλησίες, ενορίες, όλοι αυτοί τα οργάνωσαν.
1: Άγιος έγινε και ο Ευσέβιος.
0: Ευσέβιος, ναι.
1: Η μνήμη του τιμάται στις 26 Σεπτεμβρίου. Αυτόν τον καθαίρεσε ο Μαξέντιος. Λόγω κάποιου, έγιναν κάποια ανομαλίες, κάποια περιστατικά στην εκκλησία και τιμώρησε τον Πάπα, ας πούμε. Τον εξόρισε για την ακρίβεια. Τον εξόρισε. Πέθανε και ταφιάστηκε στο κημητήριο του Καλίστου και τον κάναν Άγιο για όλο το έργο το οποίο προσέφερε. Ήταν ο Θεόδωρος ο Ιεροσολυμίτης, ελληνικής καταγωγής, αυτός γεννήθηκε στα Ιεροσόλυμα, αυτό λέγανε Ιεροσολυμίτη. Τότε στην εποχή τη δική του που ήταν πάπας, το 642 περίπου μετά Χριστόν, ξέσπασαν πάρα πολλές αιρέσεις. Πάρα πολλές. Ταραζόταν η εκκλησία από τις αιρέσεις. Αυτός όμως άφησε μεγάλο έργο υπέρ των φτωχών. Τιμητικά τον θένθαψε, ενταφιάστηκε στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Τον τιμήσαν τόσο πολύ. Ο Αγάθων, ο οποίος διατέλεσε πάπας το 678 περίπου, κάπου εκεί πέρα, ας πούμε, ήταν Έλληνας από τη Σικελία, ήταν γόνος εύπορης οικογένειας, ήταν πλούσιος. Μετά το θάνατο των γονέων του και μοίρασε όλη την περιουσία του στους φτωχούς, και το μεγαλύτερο γεγονός όμως της παπουσίνης του δεν ήταν αυτό που έκανε, ότι έδωσε τα χρήματα, ήταν το γεγονός της παποσύνης που ήταν η έκτη Οικουμενική Σύνοδος, με την οποία τερματίστηκε η αίρεση του μονοθελητισμού. Δηλαδή οι μονοθελητισμές ήταν αυτοί που, οι μονοφυσίτες που λέμε, mm-hmm. δεχόταν μόνο τη μία φύση του Χριστού, δεν δεχόταν την ανθρώπινη και τη θεϊκή. Έτσι, δεχόταν μόνο τη μία φύση του Χριστού. Υπάρχουν σήμερα οι Αρμενέοι, ξέρω ότι και λοιπά, είναι μονοφυσίτες. Λοιπόν, να πάμε στον Ιωάννη τον Έκτο. Αυτός στο 701 ανέβηκε στο θρόνο, τον παπικό, και αυτός έπαιξε και λίγο ρόλο πολιτικό. Ήταν πολύ μεγάλο μυαλό.
0: Όλοι αυτοί παίξαν και πολιτικό ρόλο, αλλά αυτός παραπάνω.
1: Ειδικά όμως αυτός εκεί, γιατί εκείνη την εποχή έχουμε τους Λομβαρδούς, οι οποίοι επιτίθονται στην Ιταλία, κατακτούν μέρη της Ιταλίας. Αυτός, ας πούμε, Είχαμε και με τους αυτούς, με τους Βυζαντινούς που...
0: Προστριβές.
1: Με προστριβές τεράστιες, ας πούμε. Λοιπόν, αυτούς τους καθόρισε, έτσι, έκανε πάρα πολύ ικανότατους και έκανε και έτσι κάποιες, πώς να το πω, διπλωματικές ενέργειες. Mm-hmm. Πιο πολύ πολιτικές παρά, ας πούμε. Και να πάμε στο Ζαχαρία, τον Καλαβρό, ο οποίος έγινε και αυτός Άγιος, αγιοποιήθηκε. Έτσι, λοιπόν, και αυτός έπαιξε ρόλο με τους Λομβέρδους, ήταν η εποχή τότε δύσκολη, ας το πούμε, υπεντίθεται συνέχεια πάνω, είχαν κατακτήσει οι γερμανικοί της καταγωγής όλα αυτά φύλλα, είχαν κατακτήσει και τα μέρη που ανήκαν στο Βυζάντιο.
0: Ναι, είχαν έτσι, έρθει και οι Νορμανδοί μετά, άλλη Γερμανία αυτή. Ναι.
1: Δεν ήταν μόνο όμως, ας πούμε, ήταν το καρδινάλιο Βυσσαρίων και ήταν πολλοί καρδινάλοι Έλληνες, οι οποίοι παίξαν τεράστιο ρόλο, ας πούμε. Να πω και κάτι άλλο. Προσωπικό μου βίωμα, πριν από 15 χρόνια περίπου έχει φύγει ο άνθρωπος στην ουράνια κατοικία, ο επίσκοπος Κατάνης, ο οποίος με τίμησε με τη φιλία του. Πριν 15 χρόνια ο επίσκοπος Κατάνης ήταν ο Ιάκωβος Πινίλης, ο οποίος ήταν αρχαιολάτρης, επίσκοπος μεν, αλλά και έγραψε, όχι, έγραψε πολλά βιβλία.
0: Φανατικός αρχαιολάτρης.
1: Φανατικός αρχαιολάτρης και έγραψε πολλά βιβλία για την αρχαία Ελλάδα. Ο επίσκοπος. Κυκλοφορούν τα βιβλία του στο εμπόριο. Δεν το λέω τώρα για διαφήμιση, ας πούμε, κλπ. Θέλω να πω ότι ήταν λάτρης της αρχαίας Ελλάδος και είχα την τιμή να με τιμήσει με τη φιλία του. Ελληνικής καταγωγής.
0: Ιστορία των Μεγάρων.
1: Ιστορία των Μεγάρων, αυτός την έγραψε.
0: Πόσο είναι.
1: Από εκείνο που πηγαίνει, το Μέγαρα.
0: Μεγαρίτησε,
1: ναι. Και όταν ερχόταν στα Μέγαρα, με τιμούσε έτσι. Με τη
0: το βιβλίο είναι 1000 σελίδες, είναι πόσες σελίδες το βιβλίο του.
1: Με τεράστιο βιβλίο, δεν μου έγραψε τεράστια βιβλία.
0: Ναι, λέω εγώ για αυτό που ξέρω.
1: Η ιστορία των Μεγάρων είναι ένα από τα καλύτερα έργα που έχω διαβάσει μέχρι τώρα, α το πούμε. Λοιπόν, να φύγουμε όμως λίγο από την Παπουσίνη, να πάμε έτσι λίγο έτσι πιο ερεθιστικά θέματα.
0: Κάτσε λίγο, δεν θα πας στα ερεθιστικά τώρα. Εδώ πέρα θέλουμε, τελειώσαμε την πρώτη μας ώρα.
1: Περνάει η ώρα μαζί σου εύκολα.
0: Περνάει η ώρα.
1: Εύκολα,
0: μια μικρή αναδρομή, υπάρχουν κι άλλοι. Δεν είπαμε τίποτα για τον Βυσσαρίωνα, γιατί είπαμε θα πούμε για πάπες. Έτσι, ο Βυσσαρίωνα ήταν ο μεγαλύτερος καρδινάλιος, ο πιο σημαντικός καρδινάλιος που πέρασε ποτέ από το Βατικανό.
1: Με τεράστιο διπλωματικό έργο.
0: Το έργο του Βυσσαρίωνα όχι μόνο είναι ιδιαίτερη εκπομπή, δεν φτάνει δύο ώρο, όχι μόνο είναι ιδιαίτερη διατριβή, όχι είναι ιδιαίτερο ντοκιμαντέρ. Το τι έκανε αυτός ο άνθρωπος για τον Ελληνισμό. Βιβλιοθήκες, ξεχάσαμε να πούμε ότι όλη αυτή, σε όλη αυτή την διάρκεια, που είναι πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια, έκτισαν και σκέφτηκαν να αφήσουν βιβλιοθήκες πίσω τους. Και για να φτάσει σήμερα η Βιβλιοθήκη του Βατικανού να θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες του κόσμου, αυτοί τα συγκέντρωσαν εκεί πέρα, οι Έλληνες πάπες του Βατικανού. Λοιπόν,
1: όταν η Σοφία έφυγε από το Βατικανό να πάει στη Ρωσία να παντρευτεί τον δίθεν τσάρο εκεί πέρα, αυτά πρέπει να τα πούμε κάπου, δεν ήταν ακόμα τσάρος. Η Σοφία τον έκανε τσάρο, πήρε 60 κάρα με βιβλία και τους πήγε τους Ρώσους.
0: 60 άμαξες.
1: 60 άμαξες, ναι.
0: Επανερχόμαστε σε λίγο με τους Έλληνες που κυβέρνησαν εκτός Ελλάδος.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ζαχαροπλαστείο της Ελένης. Απολαύστε φρέσκια σοκολατόπιτα με εξαιρετική υφή που αγγίζει την τελειότητα. Απολαυστικά τσουρέκια σοκολάτας με πίστη στη χειροποίητη τέχνη των γλυκών, με πρώτες ύλες που διασφαλίζουν ποιοτικά και ολόφρεσκα γλυκά. Στο Ζαχαροπλαστείο της Ελένης θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από φρέσκα γλυκίσματα, λαχταριστές τούρτες ζαχαρόπαστας και ολόφρεσκα χειροποίητα παγωτά. Ζαχαροπλαστείο της Ελένης. Μια διαδρομή που κρατά από το 2003, γεμάτη γεύσεις και αρώματα. Με αγάπη και πάθος μένουμε πιστοί στη χειροποίητη τέχνη. Διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 35, Αγία Βαρβάρα. Τηλέφωνο 210-5696-647.
5: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
9: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
8: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
12: Μικάτο, με ζωτοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάο 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
13: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
14: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
15: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeδon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
14: Citroën Peugeot με Nexeδon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
16: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
17: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
16: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
17: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
16: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
17: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
16: Tony Strom.
17: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
16: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
17: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
18: Ζαχαροπλαστία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκ φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190 Περιστέρι. Και η Δομενέως 99 Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
19: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
20: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
19: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του.
20: Σε ξένα γύλι.
19: Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
21: 20 Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: μια εκπομπή λόγου, διαλόγου, αντιλόγου, μια εκπομπή βροχή πληροφοριών και συναισθημάτων. Μια εκπομπή από Έλληνες για Έλληνες και όσους αισθάνονται Έλληνες.
1: Πάμε λοιπόν κυρίες και κύριοι, γιατί αυτά που λέγονται εδώ την ώρα που κάνουμε διάλειμμα είναι άλλη μια εκπομπή από μόνη της. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το θέμα μας είναι, το θέμα της εκπομπής, Έλληνες που κυβέρνησαν κάποιους, κάποιες χώρες, κάποια κράτη εκτός Ελλάδος. Σας είπαμε μέχρι τώρα για την αρχαιότητα, για τους Φαραώ, σας είπαμε για τους Πάπες που κυβέρνησαν επίσης κράτη, ενώ είτε άμεσα είτε έμεσα. Και πάμε τώρα να δούμε τους πολιτικούς.
2: Πάμε να δούμε και ας αρχίσουμε από τον Ιουσούφ Νικηφόρο Ρέις. Το Ιουσούφ μας παραπέμπει σε Οθωμανικούς. Έτσι, να πούμε το ιστορικό του λίγο. Το 1610 π.Χ. Τότε που άνθιζε πολύ η πειρατεία στο Αιγαίο, κάποιοι Αλγερινοί πειρατές κάναν μια ληστερική επιδρομή στην Ίδρα. Εκεί συλλάβανε πουρούς Ιδραίους, τους οποίους τους πούλησαν όλους δούρους, σε σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Μεταξύ αυτών ήταν και ένας δεκάχρονος ονόματι Νικηφόρος, δεν το ξέρουμε το επίθετό του, ο οποίος πουλήθηκε στο Αργέρι σε κάποιο Μουσταφά, στο Αργέρι. Η ελληνική φύση φαίνεται ότι είχε πυρκίσει αυτόν τον Νικηφόρο με ήθος από προσόντα.
1: Και η Ιδραϊκή.
2: Και η Ιδρα, σωστά.
1: Ήταν καπετάνο. Σωστά.
2: Ο Μουσταφάς είδε ότι ο πιτσιρικάς αυτός που την αγόρασε, έχει πολλά προσόντα και τον αντιμετώπισε με φροντίδα και στοργή, τον μόρφωσε, του έδωσε να μάθει γράμματα, αλλά πρώτα τον βάφτισε, τον ονόμασε Ιουσούφ Ρέις. Πάει τον Νικηφόρος. Λοιπόν, όταν ο Ιουσούφ Νικηφόρος, μεγάλωσε, ενηλικιώθηκε, ο Μουσταφάς τον πήρε στο πλοίο του Σαμούτσο. Εκεί αναδείχθηκαν οι φυσικές αρετές, η εξυπνάδα, το ταλέντο, η ναυτοσύνη. Βέβαια τώρα, η Ίδρα έβγαλε μεγάλους ναυάρχους, έτσι. Ποιον να πρωτοθυμηθείς εκεί πέρα. Τέλος πάντων, είχε έμφυτη την ναυτοσύνη μέσα του ο Μούτσος και τόσο πολύ τον εκτίμησε στα ναυτικά του καθήκοντα που είχε ο Μουσταφάς και τον πάτρεψε με την κόρη του. Από τότε αρχίζει μια έτσι θυελώδης παραμυθένια ζωή του Νικηφόρου Ιουσούφ Ρέις, ο οποίος σε σύντομο χρονικό διάστημα απέκτησε δικό του καράβι με πολλά, πολλά πλούτη αλλά και δόξα. Ήταν δηλαδή με λίγα λόγια ένας μεγάλος πειρατής, να το πούμε στην αλήθεια ποια ήταν. Αυτά τα κατορθώματά του που έκανε στο Αιγαίο κλπ. Του έδωσαν έτσι μια πολύ μεγάλη έγκληση στο Αλγέρι και κάποια στιγμή τον εξέλεξαν διοικητή του Αλγέρι.

0: αγαπητός στο λαό και αδιαφυνοκίνητος ηγέτης. Γιατί έβλεπε ο λαός ότι η προβλητικότητά του, η εξεντέρκειά του, η μονή του, η επιμονή του, ήταν δυνατό που λέμε γεννημένος αρχηγός. Αλλά μέχρι που και ο Σουλτάνος τον καλούσε να αναλάβει διάφορες
1: αποστολές.
0: Τόσο πολύ ήταν μεγάλο το όνομά του. Έκανε κάτι έξυπνο. Ποιο ήταν το έξυπνο του Νικηφόρου Ρέης? Έφερε Έλληνες. Έφερε μηχανικούς.
1: Και πολλούς από την Ίδρα.
0: Ναι, από την Ίδρα, μηχανικούς. Έφερε μηχανικούς.
1: Ναυπηγούς έφερε.
0: Καθηγητές και λοιπά. Δασκάλους έφερε στο Αλγέρι. Και άρχισε να οι Αλγερινοί να μορφώνονται και λοιπά έτσι. Και όχι μόνο αυτό, έκανε και πολλά έργα. Αλλά το πρώτο που έκανε είναι ότι οχύρωσε το Αλγέρι, γιατί αυτός έκανε πειρατεία, ήξερε από πειρατείες ας πούμε και λοιπά, ήξερε και πώς θα αμυνθεί. Το Αλγέρι το έκανε άτρωτο. Έτσι. Λοιπόν, άρχισε μια πνευματική ανάπτυξη από τους Έλληνες καθηγητές που έφερε και πουλούς έφερε από το φανάρι της Κωνσταντινούπολης εκείνη την εποχή. Η φαναρικότητα φημιζόταν ας πούμε για τις γνώσεις τους και γιατί. Τι έκανε όμως. Ο διασημότερος αρχιτέκτονας εκείνης της εποχής ήταν κάποιος Χριστόδουλος. Τον κάλεσε τον Χριστόδουλο στο Αλγέρι και έφτιαξε το περίφημο τζαμί, το Σίντι Ιουσέφ στην Κάσμπα. Στην Κόσμπα, Κάσμπα, πώς λέγεται η περιοχή, Κάσμπα εκεί πέρα, ας πούμε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο αυτό έργο. Θαυμαζόταν για τη μεγαλοπρέπειά του και για την αρχιτεκτονική του γραμμή ακόμα και σήμερα. Έτσι, αυτό του Χριστόδουλου το έργο. Βέβαια, κάποιος τώρα βαλτός σκλάβος, δεν ξέρω τι ήταν ακριβώς, τον δολοφόνησε. Από την μέρα που τον δολοφόνησε, σταμάτησε και η άνοδος του Αλγερίου. Τώρα, αν βγούμε έξω εσείς που είστε και δημοσιογράφοι και ρωτήσετε ποιος είναι ο Κωνστάντζο Φαλκόνε, θα σου πούν σε ποια ομάδα παίζει. Αν το κοιτάξουμε καλά, όμως το Κωνστάντζο μοιάζει με το Κώστα και το Φαλκόνε που είναι το Γεράκι, μήπως ήταν ο Κώστας Γεράκης. Ποιος ήταν ο Κώστας Γεράκης? Ήταν ένας Μούτσος που έγινε πρωθυπουργός του ΣΥΑΜ. Έτσι, από Μούτσος. Το 1640, περίπου ίδια εποχή με τον Νικηφόρο Ρέης.
1: Το ΣΥΑΜ μιλάμε τώρα για νότιο-ανατολική Ασία, έτσι.
0: Και αυτό ακριβώς. Λοιπόν, αυτός γεννήθηκε στην Ερεσό της Κεφαλονίας, ήταν Κεφαλονίτης ο Φαλκόνε, ο Γεράκης. Ήταν από μια πανφτωχή οικογένεια και ήταν ο πλέον, για μένα κατά τη γνώμη μου, ο πλέον χαρισματικός τυχοδιώκτης όλων των εποχών. Αν διαβάσει κανείς την ιστορία του. Λοιπόν, βέβαια μερικοί λένε ήταν τυχοδιώκτης, αλλά ήταν και σύγχρονος Οδυσσέας. Για να το συντοψίσουμε, στην πραγματικότητα ήταν ένας χαρισματικός τυχοδιώκτης με όλα τα προτερήματα του πολυμήχανου Οδυσσέα. Από Μούτσος να γίνεις τώρα πρωθυπουργός σε μια ξένη χώρα δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Και σε μια χώρα με την οποία δεν έχεις κάτι κοινό, δεν έχεις κάποια σχέση, δεν έχεις...
0: Καμία τίποτα.
1: Δεν το περίμενες, Σιάμ, ας πούμε, ξαφνικά.
0: Σιάμ. Λοιπόν, αυτός σε ηλικία 13 χρονών, τελείως άφραγκος, πάμπτωχη οικογένεια, εγκατέλειψε το νησί του και μπήκε κρυφά σε ένα αγγλικό πλοίο. Όταν ξεκίνησε το πλοίο και ανοίχτηκε, βγήκε. Του βλέπει ο πλοίαρχος, τον λυπήθηκε τώρα, φτωχό παιδί, έτσι, το κράτησε. Και τον έκανε Μούτσο, λέει να δουλέψεις. Αυτός ο Μούτσος έζησε μια επική έτσι περιπέτειση. Άμα τις διαβάζεις, Γιώργο, είναι να τρελαίνεσαι. Αγράμματος ήταν, αμόρφωτος ήταν, πάμφτωχος ήταν και λες που πάζε.
1: Που πάζε καραμήτρο.
0: Που πάζε καραμήτρο να λοιπόν, δεν θα μπορούσε να γίνει ταινία η ζωή του. Όχι μόνο αυτόν και πολλών άλλων. Όταν βγήκε στη θάλασσα, ξεδιπλώθηκε έτσι αυτό το ανήσυχο επιχειρηματικό του πνεύμα.
1: Το κεφαλονίτικο.
0: Κεφαλονίτικο, πράγματι, έτσι. Και έδειξε ότι είναι μια ιδιοφυΐα τεράστια ο Φαλκόνε ή Γεράκης, Κωνσταντίνος Γεράκης. Άρχισε και αυτός να κάνει δουλίτσες από εδώ και από εκεί. Δεν μας παίρνει χρόνος να τις πούμε όλες. Το 1683, μετά από χολιγουντιανές περιπέτειες, προτού συμπληρώσει τα 40 του χρόνια, έγινε πρωθυπουργός του ΣΥΑΜ.

0: Τι να πεις, σαν πρωθυπουργός συνέβαλε τα μέγιστα στη διάδοση του χριστιανισμού εκεί στον τόπιο πληθυσμό. Δημιούργησε εμπορικές σχέσεις του ΣΥΑΝ και μάλιστα εκείνη την εποχή ήταν μια αδύναμη η οποία ανερχόταν στο εμπόριο ήταν οι Γάλλοι. Μάλιστα έκανε πολλές έτσι συναλλαγές με τους Γάλλους σαν πρωθυπουργός της χώρας, έτσι. Τώρα ήξερε γαλλικά, δεν ήξερε, ξέρω, πάντως έκανε πολλές συναλλαγές. Μάλιστα ο Γάλλος βασιλιάς τον τίμησε με τον τίτλο του υπότη του τάγματος του Αγίου Μιχαήλ και Αγίου Πέτρου. Αυτό όμως ενόχλησε τις μεγάλες εμπορικές δυνάμεις της εποχής εκείνης και άρχισαν να διαμαρτύρονται εναντίον του Γεράκη και οι Ολλανδοί
1: και οι, Άγγλοι.
0: Και οι Πορτογάλοι που κυριαρχούσαν στο εμπόριο εκείνη την εποχή. Τους στήσαν παγίδα και το 1688 οι Γεράκες τον προσκαλέσανε στην πρωτεύουσα του ΣΥΑΜ, στην Αγιουτάγια, και εκεί συναντήθηκε με τον Φεράτσα, ο οποίος ήταν αντίπαλος πολιτικός του Γεράκη. Ήταν, ας πούμε, ο ηγέτης της αντιβασιλικής παρατάξεως, θα έλεγα, το ΣΥΑΜ είχε βασιλεία εκείνη την εποχή. Τότε με ένα ύπουλο τρόπο τον εχμαλωτήσανε, έτσι, τον Γεράκη, και τον κατηγόρησαν για προδοσία χωρίς να υπάρχει κατηγορητήριο. Ξέρω και τώρα στην εποχή μας γίνονται τέτοια, δεν γίνονται τέτοια. Νοβάρτης, εκείνο, το άλλο. Πώς να υπάρχει λόγος. Τέλος πάντων, και τον δολοφόνησαν. Δεν πέρασε δικαστήριο, τον κατηγόρησαν και τον δολοφόνησαν. Σήμερα το σπίτι του Γεράκη, πολλοί ψάχνουν για θησαυρούς μας εκεί, έτσι. Στο Λοπμούρι υπάρχει ακόμα και είναι τουριστικό αξιοθέατο. Πάνε και το, έτσι, και το επισκέπτονται. Να φύγουμε από το Γεράκη, πάμε σε ένα πολύ γνωστό μας, τον Απόστολο Αρσάκη. Όλοι τον ξέρουν τον Αρσάκη. Αν με ρωτήσω, Αρσάκη είναι το Αρσάκιο.
1: Όλοι ξέρουν τον Αρσάκιο.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρουν ότι ήταν πρωθυπουργός στη Ρουμανία ο Αρσάκης. Δεν το ξέρουμε αυτό. Τι έγινε, ο Αρσάκης ήταν μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του 19ου αιώνα παγκοσμίως. Ήταν διανοούμενος, διδάκτορ ιατρικής, αλλά και είχε σπουδάσει και φιλοσοφία στη Βιέννη. Ο εθνικός μας αυτός Ευεργέτης ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος ο οποίος αντέκρουσε ολόκληρο το ιδεολογικό πνεύμα του μαρξισμού και κομβικές έννοιες της αριστεράς. Τις έκανε μπίλες με λίγα λόγια, σαν να λέμε, έτσι. Ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος. Γεννήθηκε στη Χωταχόβα της Βορείου Ηπείρου. Πήγε στο Βουκουρέστι για σπουδές και αφού πήγε για σπουδές και σπούδασε, το 1857 εκλέχτηκε βουλευτής στη Ρουμανία. Στις 30 Απριλίου του 1861 διορίστηκε υπουργός εξωτερικών της Ρουμανίας και στις 8 Ιανουαρίου του 1862, ένα χρόνο μετά δηλαδή, έγινε μεταβατικός πρωθυπουργός της Ρουμανίας. Ο Αρσάκης, ναι.
1: Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι η Ρουμανία χρωστάει την πολιτική της ύπαρξη στην Ελλάδα και στους Έλληνες.
0: Αυτό ακριβώς. Έτσι. Έχει δίκιο ο Γιώργος. Πάρα πολύ δίκιο, σωστό είναι. Η Ρουμανία υπάρχει σήμερα με την υπογραφή του Αρσάκη. Ήταν αυτοί που κάναν τις παραδοντάβειες ηγεμονίες, ναι, ναι, που τις ένωσαν και ήταν μέσα στην ομάδα αυτή, ήταν και ο Αρσάκης. Και με την υπογραφή του έγινε η Ρουμανία.
1: Που η Ρουμανία είναι η αρχαία Δακία.
0: Επαρχία. Α, μπράβο, ήταν η Δάκης εκεί.
1: Επαρχία της Θράκης μας.
0: Ναι.
1: Δάτσια, ναι.
0: Και να φύγουμε λίγο, πάμε έτσι στην αγαπημένη μου Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εύρεση Γιώργο, γιατί δεν λένε ποτέ πόσοι Έλληνες ήταν αυτοί οι Σουλτάνοι. Ελληνικής καταγωγής.
1: Και οι μάνες τους.
0: Αυτές τις μάνες τους, ναι. Όμως η σιδηρά κυρία, η Θάτσερ, τολμώ να το πω για το έργο της, η Θάτσερ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν η Κιωσέμ Βαλιντέ Σουλτάν. Ποια ήταν αυτή? Η Κιωσέμ Βαλιντέ Σουλτάν ήταν η Ελληνίδα, η ισχυρότερη γυναίκα στην ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την οποία ο λαός την λάτρεψε. Αυτή τη Σουλτάνα.
1: Την Κιωσέ. Την Κιωσέ.
0: Την Κιωσέ, ναι. Το κανονικό της όνομα ήταν Αναστασία. Έτσι, προτού παντρευτεί το Σουλτάνο. Και άλλαξε όνομα και έγινε Κιωσέ με Σουλτάνο, όταν παντρεύτηκε το Σουλτάνο, ας πούμε. Δεν ήμουν αδική που ανέβηκε στο θρόνο. Είναι και άλλες Ελληνίδες που ανέβηκαν στο θρόνο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αλλά αυτή ήταν η σιδηρά κυρία. Διοικούσε. Διοικούσε, εξοντώμα του Σουλτάνου, διοικούσε μια αυτοκρατορία. Η Ελληνίδα αυτή, η Αναστασία. Λοιπόν, κατά μία εκδοχή, στα 15, ηλικία 15 χρονών, αυτή η Αναστασία γεννήθηκε κατά κάποιους ιστορικούς, γεννήθηκε στην Τίνο το 1589 από Έλληνα πατέρα, ιερέα μάλιστα, το πατέρα ήταν ιερέας, χριστιανός ορθόδοξος. Μια περιγραφή που υπάρχει, γιατί είχε, λέει, σκούρα μαλλιά και όμορφα μάτια. Ήταν ονομαστή για την ομορφιά της σε όλη την περιοχή. Εκεί ο Αχμέ το Αλφα, ο Σουλτάνος, τη βούτυξε, την πήγανε στο... και την παντρεύτηκε λόγω της ομορφιάς της. Μαζί όμως με την Αναστασία που έγινε Σουλτάνα ήταν και οι δύο αδερφές της. Ήταν η Λία λεγόταν, με το ονομάστηκε σε Γιασμίν, ήταν και η Άννα, η οποία επωνομάστηκε σε Γκουλμπαχάρ. Ελληνίδες, ναι. Ο Σουλτάνος Αχμέτ ο πρώτος, θαμπωμένος από την ομορφιά της, την παντρεύτηκε, αλλά τότε ανεδείχτη αυτή η εξυπνάδα και τα ηγετικά προσόντα που είχε Αναστασία. Άσκησε με σφρίγος και δυναμικότητα, ακόμα διετέλεσε και χρέη αντιβασιλείας η Αναστασία. Κυβέρνησε την Οθωμανική Αυτοκρατορία αρχικά κατά τη διάρκεια των ετών 1623 με 1632 και δεύτερη φορά ξαναέγινε Σουλτάνα το 1648 με το 1651. Της περίοδος αυτής όμως που δεν ασκούσε την αντιβασιλεία, ας πούμε, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μετήχε στο συμβούλιο, στο ανώτατο συμβούλιο των Οθωμανών, στο λεγόμενο Divan, έτσι λεγόταν το συμβούλιο τους. Ήταν στο το Υπουργικό Συμβούλιο. Συμμετείχε και η Αναστασία. Η άποψή της είχε μεγάλη πέραση. Ναι. Λοιπόν, ήταν η ισχυρότερη γυναίκα που πέρασε ποτέ από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Με τις αποφάσεις της επηρέαζε μια ολόκληρη αυτοκρατορία και όλοι οι ιστορικοί που γράψανε για την ζωή της, τι εξυπνούν? Το φιλανθρωπικό της έργο. Η Αναστασία πλήρωνε χρέη φυλακισμένων και τους χάριζε την ελευθερία. Πάντεψε ορφανά κορίτσια. Τα πρίκιζε, εξαγόραζε τους σκλάβους και τους άφηνε ελεύθερους. Συχνά πήγαινε στα νοσοκομεία, έβλεπε τους ασθενείς, τους πήγαινε δώρα. Έκτισε υδραγωγεία, έκτισε πτωχοκομεία, έκτισε ξενώνες για απόρους και τους δυστυχισμένους ανθρώπους. Ναι, έκανε κοινωνικό έργο τεράστιο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ήταν πολύ αγαπητή στο λαό και μάλιστα όταν πέθανε κηρύχτηκε τριήμερο πένθος. Αυτή ήταν η Αναστασία από την Τίνο. Η σιδηρά κυρία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
1: Να πούμε ότι εκείνη την περίοδο που λέει και για πολλά χρόνια μετά που εξακολούθησαν από την Τίνο αλλά και άλλες περιοχές της Ελλάδας κυρίως φεύγανε οι βυζάχτρες. Φεύγανε οι γυναίκες οι οποίες πήγαιναν στα ψηλά και μεγάλα σπίτια στο Φανάρι και στην Κωνσταντινούπολη για να βυζάξουν τα νέα παιδιά, διότι οι μαμάδες τους, οι κυρίες της καλής αυλής, δεν θέλαν να δώσουν το στήθος τους στα παιδιά τους, γιατί φοβόντουσαν κατά την άποψη εποχής μην χαλάσει το στήθος τους.
0: Ναι.
1: Και έτσι πλήρωναν βυζάχτρες και φεύγαν πάρα πολλές γυναίκες από τη Φλόρινα, από την περιοχή της, δηλαδή, της Μακεδονίας, από την Τίνο, από πάρα πολλά μέρη φεύγανε αυτές οι βυζάχτρες και ήταν και πολύ προβεβλημένα μέλη και αγαπητά μέλη μιας οικογένειας, γιατί φρόντιζαν για το φαΐ του παιδιού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ αγαπητά μέλη σε μια οικογένεια. Αλλά πέραν τούτου αυτές οι γυναίκες που λέει που διοικήσαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, μη φανταστείτε ότι διοικούσαν, συνεργάζονταν με ανθρώπους οι οποίοι ήταν μη ελληνικής καταγωγής, διότι όλοι οι επικεφαλείς τότε, υπουργοί, οτιδήποτε άλλο, στα υψηλά στρώματα του Φαναρίου και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν Έλληνες, ήταν ελληνικής καταγωγής. Έτσι, αυτό να το ξέρουμε, είχε να κάνει με Έλληνες.
0: Αλλά μια γι' και είπαμε για τυχοδιώκτη, εκείνος που ξεπερνάει κάθε όριο τυχοδιοκτισμού είναι ο Ευστράτιος, ο στρατής όπως το λέγανε. Αλλά το επίθετο δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε ότι λεγόταν Δελάροφ όταν πήγε στη Ρωσία.
1: Δελάροφ,
0: ναι. Μια μεγάλη μορφή, ο οποίος δεν ξέρουν ότι είναι ο πρώτος που ίδρυσε το κράτος της Αλάσκας. Το ίδρυσε το κράτος της Αλάσκας και το διοίκησε πρώτος. Ήταν ο στρατής.
1: Με ένα ψέμα.
0: Ε?
1: Με ένα ψέμα.
0: Με ένα ψέμα, μπράβο. Τους κοροϊδεύσε. Θα σου το πούμε, γιατί αυτούς κάνετε αντικοδιώκτης. Ας τα πούμε λίγο την ιστορία τότε, συμπεριληπτικά. Αξίζει να την ακούσουμε. Ήταν ένας πανέξυπνος, δραστήριος τυχοδιώκτης, να μην πω και τι άλλο. Τώρα, μια και το έφερε, είπα τυχοδιώκτης, μην ξεχνάμε ότι ο μεγαλύτερος κατάσκοπος όλων των εποχών και ο μεγαλύτερος έμπορος όπλων ήταν από την Κωνσταντινούπολη. Έτσι. Και τι δουλειά έκανε. Ήταν στα Πορνεία φύλακας.
1: Ο Βασιλάκης.
0: Ο
1: Βασιλάκης.
0: Σερ Βασίλη Τζαχάροφ. Ναι. Έλληνας. Ξεκίνησε. Πήγε εκεί τους στην παραμύθι που είσαι στους Άγγλους.
1: Και στους Γάλλους.
0: Και στους Γάλλους. Και στους παραμύθια, όχι αστεία. Λοιπόν, τι έκανε τώρα ο Δεδάροφ. Τόσο, τι να πω. Λοιπόν, ήταν ένας Έλληνας διψασμένος για περιπέτειες. Γεννήθηκε το 1700, γελάει, γιατί την ξέρει την ιστορία του, και γελάει. Και λοιπόν, μάλλον στην Μακεδονία γεννήθηκε, μάλλον δεν είμαστε σίγουροι. Έλαβε το 1770 μέρος στα ορλοφικά, χάσαν οι Ορλόφ, και μετά την αποκτυχία του κινήματος, για να γλιτώσει το κεφάλι του, πήγε στη Ρωσία. Εκεί, στη Μόσχα όπου εγκαταστάθηκε, λέγαν ο στρατής ο Έλληνας, έτσι το ξέραν. Γι' αυτό δεν ξέρουμε το επίθετό του, δεν το ξέρουμε ποιο είναι το κανονικό. Αυτός δεν, το δεν ξέρουμε το επίθετό του, αυτός μετέτρεψε το όνομά του σε Ιβάνοβιτς Δελάροφ. Και λέγανε στρατής Δελάνοβιτς Ιβάροφ. Αυτός εκεί φύση, έτσι ξέρω εγώ τι, εμπορική, ασχολήθηκε με το εμπόριο της Γούνας. Κάποια στιγμή λέει, ρε μάγκες, δίπλα είναι η Αλάσκα.
1: Δεν πάω εκεί που
0: δεν πάμε εκεί που είναι αρκούδες.
1: Φώκες και τέτοια πράγματα.
0: Εκεί την εποχή δεν βγαίναν τα πλοία και πολύ έξω. Ήταν πάγοι εκεί πέρα, πού να πάνε. Λοιπόν, οργανώνει πρώτα μια αποστολή, τρία πλοία. Τα πλήρωσε ο ίδιος. Και το πλήρωμα, ναι, και λέει πάμε για αρκούδες. Όταν πάνε, φτάσαν σε ένα λιμάνι εκεί. Όχι λιμάνι, έτσι κάπου σταματήσαν με το. Μαζεύτηκαν οι Εσκιμόοι. Του λέει, μάγκες, ακούστε, έρχομαι απεσταλμένος του τσάρου τη Ρωσία και ήρθα εδώ να σας βοηθήσω. Το φάγαν το παραμύθι και παρίστανε συνέχεια το. Ξέρεις, έτσι έδινε στον εαυτό του έγκλη. Ότι είναι και κάτι Αμερικάνοι από πίσω, κάτι εταιρείες, ξέρω εγώ τι κλπ. Το φάγαν το παραμύθι Εσκιμό και μια μέρα του λέει: ρε, εσείς δεν κάνουμε ένα κράτος. Λέει: τι κράτος, θα είμαι εγώ ηγέτης. Ακούστε να τρελαθείτε. Και τους κάνει νόμους. Τους κάνει ένα σωρό, ας πούμε, ξέρω εγώ τι. Που και ήταν ο ίδιος, ονομάστηκε ηγεμόν της Αλάσκας. Ο πρώτος. Λοιπόν,
1: Ρώσικα.
0: Όλοι τον προσκυνούσανε σαν ηγεμόνα. Γιατί έκανε έργα, ας πούμε.
1: Έκανε έργο όμως. Έκανε έργο.
0: Ναι, έκανε έργο. Έκανε νομοθεσία.
1: Το συγκρότησε το κράτος.
0: Δεν ξέρανε να του συγκρότησε σε κράτος κλπ. Όμως έγινε ένα περιστατικό. Η σύντροφή του αυτή σου λέει: τώρα εδώ θα με οικονομήσουμε. Και εσύ μας κάνεις τον ηγέτη.
1: Τον Καμπόσο.
0: Και δεν φέρονταν καλά στους Εσκιμώους. Είχαμε περιπέτειες, φασαρίες. Ο Δεδάροφ πήρε το μέρος των Εσκιμών. Του λέει: δεν κάνετε καλά. Τι λες, εδώ θα με οικονομήσουν τον Ατάλο, τον απειλήσαν τη ζωή του. Και σηκώθηκε την κοπάνη στον Δελάροφ. Αλλά τι έγινε, οι Ρώσοι τα μαθαίναν αυτά. Και βρήκαν τον δρόμο ανοιχτό να πάνε τώρα να κατακτήσουν την Αλάσκα. Σου λέει, αφού εσύ εκπονόματί μας πήγες εκεί με το παραμύθι σου.
1: Τώρα πάμε και πραγματικά.
0: Τώρα πάμε και πραγματικά. Αυτός λοιπόν άνοιξε τον δρόμο για να πάει, η Ρωσία στην Αλάσκα.
1: Και μάλιστα έδωσε και ελληνικά τοπονύμια και τα νησάκια που συζητάγαμε εκεί πέρα μεταξύ Ρωσίας και Αλάσκας, τα νησάκια του Διομήδη, αυτός τα ονόμασε. Έδινε ελληνικά ονόματα σε
0: περιοχές. Το 1867 η Αλάσκα πουλήθηκε στους Αμερικάνους. Το πρόγραμμα, ξέρετε, ποιος το φτιάξε, ποιος το ξεκίνησε. Καποδίστριας. Με εντολή του Νικολάου, του Αλεξάνδρου Άλφα.
1: Του
0: Αλεξάνδρου Άλφα του Τσάρου, του έδωσε εντολή να κάνει το πρόγραμμα εξαγοράς των Αμερικάνων της Αλάσκας. Και όταν το 22 έφυγε, παραιτήθηκε, του παρέδωσε το φάκελο με το πρόγραμμα της Αλάσκας. Έτοιμο. Καποδίστριας. Λοιπόν, ο ένας έλεγε στην κυβέρνηση, ο άλλος την πούλησε. Τι γίνεται. Λοιπόν, αυτός είναι ο περίφημος Δελάροφ. Και γελάω τα κάθε. Πώς το πιστεύανε. Πήγαινε, γεια σας. Ναι. Γεια σας, εδώ θα σας φτιάξει ο κράτος.
1: Εδώ οι Δανείοι πιστέψαν ένα μότο εκκλησία.
0: Α, μπράβο, και του δώσανε και την αυτήν.
1: Του δώσανε τη χώρα τους.
0: Ναι, ναι.
1: Είπε ο Φίρερ αυτό. Ναι, εντάξει, ναι. Okay, αφού το είπε.
0: Πάρ' και την κορώνα του λέει, τη δώσει τον Φίρερ ότι ναι. Ο άλλο τον πήρε τηλέφωνο. Να εμπέμπω, ναι. Να μην επέμβει. Και αυτοί διοικούν την Ευρώπη σήμερα, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτοί. Και οι Έλληνες που πολεμήσαν τώρα. Α, μην πάω εκεί πέρα. Άστο, μην πάω εκεί. Περασμένα μεγαλεία, τέλος πάντων. Ένας πολύ καλός που αγαπάει πολύ καλά, ένας που αγαπάει πάρα πολύ καλά και το ξέρω, γιατί έχει γράψει πάρα πολλά για αυτόν, ο Γιώργος, είναι ο Μήτρε. Ε?
1: Ο Μήτρε στην Αργεντινή.
0: Στην Αργεντινή. Ο πρώτος πρόεδρος της Ηνωμένης Αργεντινής ήταν ο Έλληνας Δημητρίου Βλαδίμπυρος. Έχει γράψει πάρα πολλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για αυτό, ναι. Το ξέρω, ας πούμε.
1: Και άλλοι, όλη η Αργεντινή, όλη η Αργεντινή είναι επίσης δημιούργημα των Ελλήνων.
0: Τον Ελλήνων. Ναι. Ναι. Και, και η Μπόκα Τζούνιορ.
1: Και η Μπόκα Τζούνιορ, ναι.
0: Είναι η ΑΕΚ της Αργεντινής, ας πούμε, η Μπόκα Τζούνιορ.
1: Ναι.
0: Μαδάρο, όχι αστεία.
1: Με μπλε.
0: Ε?
1: Με μπλε χρώματα.
0: Γιατί πήρε μπλε χρώματα, ξέρεις.
1: Αμέ, εγώ ξέρω.
0: Από το πλοίο.
1: Άρα δεν είναι ΑΕΚ, είναι εθνικός.
0: Ναι. Όχι, όχι, από το πλοίο. Έτυχε να πάει πλοίο.
1: Όχι, λένε όποιο πλοίο μπει πρώτο, αυτόν τα χρώματα.
0: Τα χρώματα
1: και πήγε ελληνικό πλοίο μέσα.
0: Δεν πήγε ελληνικό. Όχι, όχι, έχει μπλε κίτρινο.
1: Ποιο?
0: Η Μπόκα Τζούνιορ, από ό,τι ξέρω.
1: Ναι.
0: Η Μπόκα Τζούνιορ, είπαν, δώσαν το ονόματα Έλληνες. Ήταν, ναι. Να τη φτιάξονται. Και μάλιστα ήταν προπάπω ενό ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Από τους
1: ναι. Ο γονιός νομίζω.
0: Ο γονιός, δεν ήταν ο γονιός. Τέλος πάντων, δεν το θυμάμαι το όνομά του. Αφού το διάβασα στο άρθρο που γράψες, γι' αυτό το λέω. Αν θυμάμαι καλά, μπήκε πλοίο. Μπλε κίτρινη σημαία, το τέτοιο. Όχι της Αυστρίας.
1: Ουρουγουάη.
0: Όχι, δεν θυμάμαι τώρα ποιο πλοίο.
1: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
0: Εν πάση περιπτώσει, κοιτώ τι κάνει τη στολή αυτή.
1: Σημασία έχει ότι τα χρώματα της Αργεντινής είναι το μπλε και το άσπρο.
0: Η σημαία.
1: Η σημαία, αυτό λέω. Αυτό λέω. Είναι από την ελληνική σκέψη όλο αυτό.
0: Ο πατέρας του Μήτρε, όπως λεγόταν, τον Βλαδίμηρο του Δημητρίου, του πρώτου πρόεδρου, ήταν στρατηγός στην Αργεντινή. Δεν ήταν τυχαία άτομα η γενιά αυτή του τον Μήτρε. Γιατί, και εσύ το έχεις γράψει. Το είχα διαβάσει. Οι εθνικοί ήρωες της Αργεντινής δεν είναι Έλληνες.
1: Ναι, όλοι, όλοι.
0: Ο Γεωργίου και ο.
1: Η πρώτη, ναι. Ήταν από τη Σάμο η καταγωγή τους, ναι. Από την Ήδρα, ήταν από την Ήδρα οι ναύαρχοι της Αργεντινής. Ήταν βορειοπυρώτες αυτοί που λέει Δημητρίου και οι πυρώτες κλπ. Δηλαδή ήταν αυτοί στυλοβάτησαν την Αργεντινή.
0: Μάλιστα, επειδή έχει διασωθεί μια αναφορά που είχε κάνει ο πρέβης στο Buenos Aires, έχει μια αναφορά για τον Μήτρε, τον Δημητρίου, επειδή ακούσε τι λέει. Την έκανε προς το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας του και λέει, πώς το χαρακτηρίζει. Είναι ένας άνδρας πολύ δραστήριος και λέγεται ότι το χαρακτηρίζει κάτι ιδιαίτερο και σπάνιο. Είναι έντιμος. Ε? Το αυτονόητο είναι σπάνιο στην εποχή μας.
1: Τα παιδιά του πολλοί υπηρέτησαν στο στρατό και αναρριχθήκαν σε υψηλά αξιώματα του στρατού της Αργεντινής. Δηλαδή μεγάλη ιστορία αυτή είναι. Πολύ μεγάλη ιστορία.
0: Θέλουμε το όμως. Δεν μπορούμε να την πούμε όλη την ιστορία του. Ξέρω τι. Εκείνο να πω μόνο.
1: Δεν είναι τυχαίο πάμε στην Νότια Αμερική και μας αγκαλιάζουν. Δεν είναι μόνο από το αρχαίο παρελθόν. Μέχρι τώρα ευεργετήσαμε αυτή την Ήπειρο.
0: Μάλιστα, όταν πέθανε, τιμητικά το θάψαν στους τάφους. Δίπλα είναι η Βίτα Περόν.
1: Ναι.
0: Δίπλα στον τάφο του. Ήταν τιμητικά το θάψαν εκεί πέρα τόσο πολύ. Εκεί που ήταν η τάφη των μεγάλων προέδρων, εκεί τάφτηκε και έτυχε δίπλα του να είναι η Βίτα Περόν.
1: Ναι, είναι πανάρχια αυτή η ιστορία μαζί με τους Αραουκάνους και τους Μαπούτσε της περιοχής, τους Ινδιάνους του Περού που ακούνε ελληνικά και κλαίνε, τους κατοίκους από το χωριό Άγιος Γεώργιος. Μπείτε να δείτε για τον Άγιο Γεώργιο το χωριό, ελληνικό χωριό στο Περού μέχρι και τώρα. Τους στείλαμε σημαίες και μας στείλανε φωτογραφίες αγκαλιά να κλαίνε με την ελληνική σημαία.
0: Και να λένε και τον αττικό ύμνο.
1: Και λέω, ρε παιδί μου, κανείς δεν σκέφτηκε να του στείλει μια σημαία. Είναι ένα χωριό ελληνικό. Λέει, καλώς ήρθατε στο ελληνικό χωριό.
0: Κάτι τώρα με αυτά θα ασχολούμαστε.
1: Έλατε.
0: Τι είναι αυτά που λέει, ρε παιδιά.
1: Έλατε.
0: Με αυτά θα ασχολούμαστε.
1: 10 σημαίες στείλαμε το ταχυδρομείο. Απλά πράγματα. Αυτά που είχαμε πάρει για την κάτω Ελλάδα, την μεγάλη Ελλάδα, περισσέψαν τα στέλνα και οι άνθρωποι στέλναν φωτογραφίες, κλαίγανε. Λέω, κοίτα να δεις το. Κοίτα να δεις.
0: Λοιπόν, προς τιμή του Δημητρίου, του πρώτου Προέδρου της Ηνωμένης Αργεντινής, γιατί αυτός έφτιαξε την Αργεντινή, Δημητρίου την έφτιαξε, ανεγέρθησαν πολλά αγάλματα σε πολλές πόλεις της Αργεντινής και έχει δοθεί σε εκατοντάδες δρόμους της Αργεντινής, σε κάθε πόλη υπάρχει το όνομά του, σε οδό. Στην Ισπανία, το 1900...
1: Πριν πας εκεί, και κάτι ακόμα σημαντικό για την Αργεντινή. Αυτός ο οποίος έδειξε, έκανε γνωστή την Παταγωνία στον Δαρβίνο, για να βγάλει τα συμπεράσματά του και να κάνει τη θεωρία την οποία αντέγραψε από αρχαίους Έλληνες, δεν πειράζει.
0: Σωστά.
1: Ήταν Έλληνας στην Παταγωνία. Ένας Έλληνας τον πήγε εκεί πέρα και τον εδώ έχουμε αυτά, εδώ έχουμε αυτά, εδώ έχουμε εκείνα. Έτσι, και Αργεντινή, μην ξεχνάτε, το όνομα είναι ελληνικό, σημαίνει λευκή. Αργεντινή ήταν επίθετο της Κιμόλου. Γιατί ναι, ήταν λευκή, έχει κυμολία, λευκή κυμολία.
0: Σωστά. Στην Ισπανία το 1929, μια κεντρική λεωφόρο στη Βαρκελόνη ονομάστηκε Ρόντα Ντελ Τζενεράλε Μίτρε. Πλατεία του στρατηγού Δημητρίου. Έχουμε στην Ελλάδα καμιά λεωφόρα?
1: Όχι.
0: Δεν έχουμε.
1: Όχι. Ούτε άγαλμα.
0: Μετά από αυτά ασχολούμαστε. Λοιπόν, στη γη του Πυρός.
1: Ναι.
0: Υπάρχει η Χερσόνησος Μίτρε και στις νήσους Μαλβίνας, τα Φόκλαντ δηλαδή, υπάρχει το λιμάνι Μίτρε. Εκεί που βομβαρδίσαν οι Άγγλοι είναι το λιμάνι Μίτρε. Εκεί πέρα. Από το Δημητρίου. Λοιπόν, βγήκε και χαρτονόμισμα το 2 πέσους στην Αργεντινή. Τα παιδιά του, όπως είπε, συνεχίσαν την οικογενειακή αυτή. Κάναν ραδιοφωνικούς σταθμούς, βγάλαν εφημερίδες στην Αργεντινή. Σήμερα που μιλάμε, στο τιμόνι του Υπουργείου Οικονομικών της Αργεντινής είναι η 52χρονη Ελληνίδα διακεκριμένη οικονομολόγος, η Σιλβίνα Μπατάκη λέγεται. Σήμερα που μιλάμε, υπουργός των οικονομικών στην Αργεντινή είναι Ελληνίδα. Να πάμε να δούμε ποιος ήταν ηγέτης. Δεν την είδα.
1: Α, κάτω κοιτάμε πάλι.
0: Να γυρίσουμε μια έτσι για το πάω λίγο χρονολογικά. Α, θες να πάμε Ουραγουάη και τέτοια.
1: Όχι, ας την Ουραγουάη, ας το και άλλη ιστορία αυτή.
0: Δεν πρόλαβε μπερβία. Σε μισή ώρα, σε μια ώρα που είναι εκπομπή, δεν πρόλαβε τα πράγματα. Και αυτά λέμε περίληψη τώρα.
1: Αφού το πας χρονολογικά, πάμε την είδα. Ναι.
0: Πάμε την είδα. 1822. Έγινε στις 30 Μαρτίου του 1822 έγινε το έγκλημα, το αποτρόπιο της σφαγής της Χίου. Έτσι. Εκεί η ευδαιμονούσα τότε.
1: Γενοκτονία.
0: Γενοκτονία βέβαια. Μεταβλήθηκε σε φρικώδη ερείπια. 30.000 των κατοίκων σφαγιάστηκαν.
1: 100.
0: 130. 130.
1: Ναι, τι 30.
0: Γιατί ξέρω ότι 47.000 τους βουτήξανε δούλους.
1: Ναι, από τους 100.000 ναι, κατοίκους που είχε, μείνανε 2.000 μόνο.
0: Ναι, ναι. Μείναν 47.000. Μεταξύ αυτών των δούλων ήταν η Ειρήνη Στραβελάκη ή Χαλκιά, είχε δύο επίθετα. Και είχε μαζί της τα δύο παιδιά της, τον 5χρονο Γιώργο και τον 14χρονο Γιάννη. Ο πατέρας του, ο Στεφανής Στραβελάκης, σκοτώθηκε εκεί που είχαν διανέξει με τους Τούρκους. Ο 5χρονος Γιώργος πουλήθηκε ως σκλάβος στον Μπέι της Τίνιδας. Εκεί ο Γιώργος εξισλαμίστηκε και έλεγε το όνομα Μουσταφά Χαζνανταρ. Ο Χαζνανταρ ήταν σύμφωνα με τις νησιακές πηγές ένα υφιέστατο, ανοιχτό μυαλό, και οι νησιακές πηγές τον έχουν πάρα πολύ ψηλά, τον έχουν χαρακτηρίσει με πολύ ωραία ονόματα. Αυτός λοιπόν ο Χαζνανταρ, όπως λεγότανε, ο Χαλκιάς δηλαδή, ο Γιωργάκης, σε ηλικία 20 ετών πέτυχε να ανέλθει στην υψηλότερη βαθμίδα του κράτους. Έγινε ηγεμόνας της Τινησίας σε ηλικία 20 ετών. 36 χρόνια έμεινε εκεί. Βοήθησε πάρα πολύ το ελληνικό στοιχείο. Έτσι. Γιατί υπήρχε ελληνικό στοιχείο στην Τινίδα. Την ελληνική κοινότητα την βοήθησε πολύ και είχε μάλιστα. Βέβαια, τότε οι επαφές ήταν Τίνιδα, ήταν και τόσο εύκολες τώρα να πας να κάνεις. Βέβαια, έστειλε χρήματα όπου μπορούσε στοιχείο να τη βοηθήσει. Εν πάση περιπτώσει, ήταν και ένας από αυτούς τους Έλληνες οι οποίοι κυβέρνηση ξένων κράτους.
1: Ναι. Και ως κυβερνήτες πάντα, αυτό να το πούμε, ευεργέτησαν, είχαν το νου τους να ευεργετήσουν, να στείλουν χρήματα στην πατρίδα πίσω. Όταν πας στοιχείο, βέβαια, πέφτεις πάνω σε αγάλματά του.
0: Γεμάτο. Τι να σου πω. Με αυτά θα ασχολούμαστε τώρα. Εδώ όλος ο κόσμος έγινε ο φόρος μήτρη και στην Ελλάδα δεν είναι πιο συναντός. Τι να λέμε τώρα. Έτσι. Μπας περιπτώσει. Ο φιλελληνισμός, δεν θυμάμαι αν το έχω πει σε μια εκπομπή παλιά δική σου, έκανε ένα πολύ καλό το οποίο πέρασε παρατήρητο. Τι έκαναν οι φιλέλληνες όταν φεύγανε, παίρναν μαζί τους παιδάκια. Αυτά που είχαν σκοτωθεί
1: οι γονείς τους,
0: παιδάκια από το δρόμο τα μπάζευαν και τα παίρνουν στην Αμερική. Ένα από αυτά τα παιδάκια που το πήρε ένας φιλέλλην, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα, αυτός ο φιλέλλην, θα σου πει ποιος είναι, λεγόταν και αυτός Μίλλερ. Μίλλερ λεγόταν, φορούσε και αυτό τη στολή των Ελλήνων, τη τσουλιά εύζοντος, δινόταν και πολέμουσε. Σε κάποια στιγμή όταν τελείωσε ο πόλεμος βρέθηκε στην... Θα θυμηθώ τώρα που βρέθηκε. Λοιπόν, στη Λαμία. Και εκεί βρήκε ένα παιδάκι το οποίο είχαν σκοτωθεί ορφάνο του και η γιά του. Άσιτο, ξυπόλυτο κλπ. Το πήρε και το υιοθέτησε το παιδάκι. Και αυτό το ονόμασε, το βάφτισε και το ονόμασε Λουκά Μιλτιάδη Μίλλερ, το επίθετο έδωσε το δικό του. Αυτός ο Τζόναθαν Μίλλερ, ο λεγόταν ο πατέρας, που πολέμησε για την Ελλάδα και πήρε με το, μάλιστα και με τον Δημήτρη Ψηλάτη πολέμησε μαζί, παρέα. Αλλά είναι συγκινητικό, φορούσε ρε παιδιά στολή τσολιά. Έτσι, εύζοντο. Και πήρε το παιδάκι αυτό, το σπούδασε, το ονόμασε Μίλλερ, Τζόναθαν Μίλλερ, Λουκά Μιλτιάδη, το ονόμασε. Ήταν ο πρώτος Έλληνας που εκλέχτηκε βουλευτής του 52ου Κογκρέσου των ΗΠΑ. Είναι ο πρώτος Έλληνας, ναι. Είναι αυτό με τους Έλληνες. Πάνε ρε παιδιά δούλοι, πάνε σκλάβοι, πάνε πεινασμένοι και κάποια στιγμή κυβερνάνε. Κυβερνάνε, γίνονται κυβερνήτες.
1: Δεν πάνε όπως τώρα, πάνε σπουδαγμένοι με τα πτυχία τους και τα δοκτορά τους και τα μεταπτυχιακά τους και λες, το περιμένεις. Ένα παιδί σπουδαγμένο, νέο, όμορφο σήμερα που του κόβει. Ελληνόπουλο να πάει έξω να σπουδάσει, να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές. Περιμένεις να γίνει πρίτανης, να γίνει διοικητής, να γίνει δήμαρχος. Εδώ δεν έχουμε αυτό το πράγμα.
0: Αυτούς,
1: εδώ
0: Γιώργο,
1: έχουμε τους ξυπόλυτους, τους πεινασμένους, τα παιδιά τα χαροκαμένα, τα παιδιά τα δυστυχισμένα με τόσα τραύματα από αυτά που είδαν να ξεκυλιάζουν τους γονείς τους, τόσα τραύματα μέσα στο κεφάλι. Και πηγαίνουν σε χώρες που πάλι δεν το περιμένει, στην Ισία, Αλγερία, Αργεντινή. Έτσι. Και γίνονται αυτό που ακούτε.
0: Λοιπόν, αυτός προεκλογικά, ο πρωτού γίνει βουλευτής, ο Τζόναθαν Μίλλερ, ο Μιλτιάδης Μίλλερ, συγγνώμη, είπε το εξής. Ακούστε να δείτε, μια δήλωση κάνω μόνο. Εάν με ψηφίσετε, θα ασχοληθώ μαζί σας. Εάν δεν με ψηφίσετε, θα ασχοληθώ με τις δουλειές μου. Τελικά το ψήφισαν. Μόνο με αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, ακούστε. Από τη θέση του αυτή, έδωσε ελληνικά ονόματα στις περιοχές. Αθήνα, Μαραθώνας, Αρκαδία, έδωσε τέτοια ονόματα στις γύρω περιοχές. Μάλιστα δημιούργησε τρεις πόλεις, τις οποίες πηγαίναν Έλληνες μετανάστες και στις πόλεις έδωσε τα ελληνικά ονόματα που λέμε. Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του καριέρας, της θητείας, πρότεινε την μετονομασία των ΗΠΑ σε Ηνωμένες Πολιτείες της Γης. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί πίστευε ότι με την ένταξη όλων των κρατών της γης στην Αμερικανική Ένωση θα ενισχυόταν ακόμα περισσότερο οι δημοκρατικοί θεσμοί και επιπλέον θα τελείωναν οι πόλεμοι. Αυτό ήταν ένα κράτος όλος ο κόσμος. Αυτό σκέφτηκε.
1: Η πρώτη παγκοσμιοποίηση αυτό. Σκέφτηκε. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να φύγουμε λίγο από αυτό, γιατί εκείνη την εποχή πήραν και άλλα παιδιά. Βέβαια, τα άλλα τα παιδιά δεν διοίκησανε, αλλά όλα κάτι κάνανε. Παραδείγματος χάρη. Ο Σαριγιάννης, ο Γιώργος ήταν και αυτό ένα παιδί που τον πήραν οι Αμερικάνοι εκεί πέρα. Σπουδάσαν αυτά τα παιδιά. Ήταν ο διασημότερος πυροβολητής του Αμερικανικού πολεμικού στόλου στα μέσα του 19ου αιώνα. Αυτό ο σπουδαίτερος.
1: Έγραψε και βιβλίο.
0: Α, μπράβο.
1: Σχετικό.
0: Έτσι, μπράβο. Και του έμαθε πώς να πυροβολούν. Βεληνικές και τέτοια.
1: Ακόμα
0: ναι.
1: Και εφήβρε και ένα κανόνι αυτό. Ένα τύπο πολυβολίου.
0: Το 2007 εισήχθη στο Hall of Fame, στους θαυμαστούς. Και μάλιστα οι Αμερικάνοι έχουν βγάλει και βραβείο στο πυροβολικό με το όνομα το δικό του. Δηλαδή πέρυσι το βραβείο Σαριγιάννη στην Αμερική. Τι είπες για την Ελλάδα, έχει οδό, τι μου είπες.
1: Ναι, ναι. Πώς θα φύγεις από εδώ δεξιά, Σαριγιάννη.
0: Σαριγιάννη λέγεται η οδός, μάλιστα. Ναι. Είναι πάρα πολύ που να πω, ο άλλος τι να πρωτοπείς. Εκείνη την εποχή στην Αμερική πήγα μια σκλάβα η οποία την αγόρασε κάποιος εδώ πρέσβης, την έστεισε στην Αμερική, σπούδασε κοπέλα κλπ. Ήταν η γαριφαλιά, η Μιχάλ Μπέι. Την ξέρεις. Αυτή η Μιχάλ Μπέι.
1: Χίος.
0: Χίο, από τη Χίο, ναι. Έτσι. Την πήρε ήταν έτσι μια ωραία κοπέλα κλπ. Έγινε το παγκόσμιο σύμβολο της ελευθερίας.
1: Νομίζω ψαρά ήταν, όχι Χίος, νομίζω από τα ψαρά ήταν.
0: Η γαριφαλιά γεννήθηκε στα ψαρά, πολύ σωστά το είπες, το 1815. Έχεις δίκιο, ήταν τα ψαρά. Την πήρε ο Τζόζεφ Ολάγκαν, ο πρόξενος, έρθει στην Αμερική, σπούδασε η γυναίκα και έκανε αγώνες για την ελευθερία και οι αγώνες αυτές για την ελευθερία υπέρ των μαύρων, είχε κάνει τότε αγώνες, να απελευθερωθούν από τα δεσμά, να μην πουλούν το ζωή, και τότε αυτή η κοπέλα αναδείχτηκε σε παγκόσμιο σύμβολο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αμερική. Ελληνίδα. Έτσι. Ναι. Δεν κυβέρνησε, αλλά έκαναν άλλα
1: πράγματα. Πρωτοστάτησε στους πρώτους και πραγματικούς αντιρατσιστικούς αγώνες του κόσμου.
0: Έτσι, του κόσμου. Ήταν η πρώτη. Ελληνίδα στην Αμερική. Σκλάβα, παιδιά, σκλάβα. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Αγγλία.
1: Σκλάβα από τα ψαρά, που σήμερα ψάχνεις να βρεις που είναι η κουκίδα στο χάρτη. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι νησάκι. Έτσι. Υπέροχο όμως νησί.
0: Επειδή βλέπω ότι δεν θα προλάβουμε να πω για τη Lady Law.
1: Εγώ να σου πω τι λέγανε για τους αποφύτους.
0: Α, ναι. Να παντρευτείς μία λό.
1: Όχι.
0: Με μυαλό.
1: Να παντρευτείς και μία λό.
0: Με μυαλό δηλαδή, αλλά μία λό.
1: Όλοι νομίζανε να έχεις μυαλό.
0: Ναι. Αλλά το κάνανε λογοπαίγνιο. Ναι. Να παντρευτείς μία. Και αυτό το κάνανε γιατί παντρεύτηκε ένα πιτσιρικά.
1: Έτσι. Ναι.
0: Λοιπόν, η Lady Law ήταν η Ελληνίδα αντιβασίλισσα των Ινδιών. Έτσι. Οι βιογράφοι την παρουσιάζουν έτσι, ένα άτομο αγέροχο, εξαιρετικά φιλόδοξο, εκπάγλου ωραιότητος, πολύ ωραία κοπέλα, με μεγάλη προπία της εμφάνιση, ήταν μια εθέρια ύπαρξη.
1: Πάλι από Χίο, από Καρδά μιλάνε αυτοί.
0: Δεν θυμάμαι αν είναι από τη Χίο η Lady Law. Δεν το θυμάμαι. Το όνομά της είναι Κατερίνη Χατζοπούλου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τώρα γιατί ονομάστηκε Lady Law. Να τα πούμε αυτά. Η ζωή αυτής της κοπέλας. Α, καταρχάς, μίλαγε 8 γλώσσες. Γνώριζε κάθε πολιτικό και πολιτιστικό θέμα της εποχής της. Τα πάντα. Της ενδιέφερε πάρα πολύ. Έζησε έτσι μια ζωή ονειρεμένη τόσο στα αθηναϊκά κοσμικά σαλόνια όσο και στα ευρωπαϊκά. Τι έγινε. Η Ελληνίδα, όπως είπαμε, λεγόταν Κέτι Χατζοπούλου, αλλά λέει τη λότη γνωρίζουν όλοι, έφτασε να γίνει αντιβασίλισσα των Ινδιών, να λάμψει στο διεθνές στερεώμα και να αναδειχθεί σε μια από τις πιο λαμπρές γυναικείες προσωπικότητες στις αρχές του 20ου αιώνα. Βασιλείς, στρατηγοί, ευγενείς υπήρξαν θαυμαστές της και διατηρούσε αδιογραφία με όλους τους διάσημους της εποχής. Η Κατερίνη, να πούμε λίγο την ζωή της, σε ένα χορό στα Ανάκτορα γνωρίστηκε με τον Άγγλο πρέσβη, τον Εδουάρδο Φιτζέραντ Λο. Έτσι. Ποιος ήταν αυτός? Αυτός ήταν ένας καταπληκτικός επιστήμονας, μεγάλος οικονομολόγος, ήταν ο διακεκριμένος εκπροκολός της εποχής της.
1: Πού πας ρε Άγγλε με την γυναίκα, άρα, πού πας Άγγλε με την γυναίκα.
0: Του τη φάγανε. Τι να κάνω, μην τα λέω.
1: Το πακομψά, αυτό συνεχίζει.
0: Λοιπόν, αυτό είχε έρθει στην Ελλάδα και έρθει σαν τροϊκανό. Είχαμε φτωχεύσει τότε, επί Τρικούπη, και ήρθε σαν τροϊκανό.
1: Τρόικα.
0: Ναι, τρόικα ήταν. Γνώρισε τη Κατερίνα, την παντρεύτηκε. Να μην τα απολογώ, γιατί δεν μα παίρνει ώρα. Κάποια στιγμή τον κάλεσαν στην Αγγλία γιατί έγινε υπουργός οικονομικών. Και πήγε μαζί και η γυναίκα του, η Κατερίνα. Έλα που την ερωτεύτηκε ο βασιλιάς της Αγγλίας. Δεν ήταν ωραία η γυναίκα. Έλα που το πήρε χαμπάρι η βασίλισσα. Και του λέει το άντρα της, κοίτα, να δεις, μην κάνουμε κανένα επεισόδιο.
1: Φεύγεται.
0: Λοιπόν, αυτή η Ελληνίδα πρέπει να, πρέπει να πάρει δρόμο από εδώ. Πού να πάει, να τη στείλουμε στην Αγγλία.
1: Στην Ινδία.
0: Γιατί τότε ήταν, η Ινδία υπαγόταν, ήταν απικία της Αγγλίας. Και την έστειλε, αντιβασιλέα της έστειλε τον άντρα της, οπότε αυτή έγινε αντιβασίλισσα. Η Lady Law.
1: Έτσι. Η ωραία Ελένη της εποχής.
0: Της εποχής, ναι. Πολύ σωστά το τοποθέτησες. Η ωραία Ελένη της εποχής. Αυτή τώρα η Lady Law, όταν πέθανε, διατήρησε τον τίτλο και ήρθε στην Ελλάδα, γνώρισε ένα μικρό πιτσιρικά τον οποίο το αποκαλούσε Ερμή. Γιατί ήταν ομορφιά. Και λέει στη μητέρα του, ήταν θρασής.
1: Ναυτική σχολή, στη ναυτική σχολή στοιχείο.
0: Όχι, ήταν αστυνομικός.
1: Αστυνομικός ήταν.
0: Ήταν αστυνομικός στην Ελλάδα. Ο οποίος είχε σπουδάσει και νομική. Και μετά τον γνώρισε την Lady Law. Η Lady Law λέει στη μάνα του αστυνομικού, έτσι, και λέει, κοίτα να δεις, εγώ είμαι μεγαλύτερη από σένα. Αλλά θέλω το γιο σου και όταν πεθάνω θα πάρει όλα τα υπάρχοντά μου. Και επειδή ήταν με μυαλό, την παντρεύτηκε. Και όλα τα υπάρχοντά της έμειναν μετά στον σύζυγό της. Γιατί αυτή ήταν μεγαλύτερη από τη μάνα. Έτσι.
1: Εγώ νομίζω κάπως αλλιώς θα το λέγαμε σήμερα.
0: Πώς.
1: Κοίταξε να δεις. Το τεκνό μου αρέσει.
0: Έτσι είπε, αλλά μάλλον τρόπο. Ποιο είναι λέει αυτός ο Ερμής εδώ. Έτσι. όταν είδε πιτσιρικά. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Μια χαρά.
0: Να πάμε στην Αλβανία. Δίπλα μας. Λοιπόν, Φαν Νόλι λεγόταν ο πρωθυπουργός. Το κανονικό του όνομα ήταν Θεοφάνης Μαυρομάτης. Ο Μαυρομάτης που λες γεννήθηκε το 1882 στην Ανατολική Θράκη που λέγαμε τότε. Σπούδασε φιλοσοφία στη σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε κάποια χρόνια σαν δάσκαλος σε ελληνικά σχολεία. Και μετά πήγε στο Χάρβατ. Άκου τώρα, κάτσε τόσο. Να πας στο Χάρβατ, γίνεσαι πρωθυπουργός σίγουρα. Κάπου θα γίνεις πρωθυπουργός.
1: Ξέρεις και μερικούς άλλους.
0: Το Χότσα.
1: Άλλους.
0: Σημερινούς. Εντάξει.
1: Περάσαν απ' έξω.
0: Πώς τυχαίνει να πας στο Χάρβατ και γίνεις πρωθυπουργός μετά. Δεν τους ξέρω πολλούς. Μπας πρωθυπουργός. Σύμπτωση.
1: Ναι, μωρέ.
0: Σύμπτωση, ναι. Λοιπόν, αυτός ίδρυσε την Αλβανική Ορθόδοξη Εκκλησία στην Αμερική. Προετοιμάζαν και πρωθυπουργό. Λοιπόν, χειροτονήθηκε ιερέας στην Αμερική. Και μετέπειτα άρχισε σαν επίσκοπος που έγινε να εισάγει την αλβανική γλώσσα σε θεία λειτουργία. Ήταν βέβαια σπουδαίος λόγιος, μετέφρασε στην αλβανική γλώσσα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, Σέξπερ, Ίψεν, Θερβάντες, έγραψε μελέτες πολλές, έγραψε και τη βιογραφία του λεγόμενου Σκεντέρμπεϊ. Σκεντέρμπεϊ.
1: Του Γεώργιου Αλέξανδρου Καστριώτη.
0: Καστριώτη. Έτσι.
1: Καστοριώτη από την Καστοριά.
0: Και αυτό το έλεγαν έτσι. Τον Ιούνιο του 1924...
1: Έλληνα, τον οποίο τον θέλουν για εθνικό του ήρωα οι...
0: Είπαμε, Αλβανίες. Εθνικός ήρωας Αλβανίας είναι ο Σκεντέρμπεϊς, εθνικός ήρωας της Τουρκίας είναι ο Άρης και ο Μπαρμπαρόσα, έτσι. Είναι Έλληνες αυτοί. Εθνικός ήρωας.
1: Στην Αργεντινή ο Μήτρε.
0: Στην Αργεντινή ο Μήτρε. Όπου και να κοιτάξεις, εθνικός ήρωας Έλληνας θα δεις. Σε ένα κράτη εννοώ, έτσι. Λοιπόν, ηγήθηκε λοιπόν σε ένα κίνημα διανοημένων που έγινε στην Αλβανία, το οποίο ανέτρεψε το συντηρητικό καθεστώς του βασιλέα Αχμέτ Ζόγου.
1: Ο Ζόγου, ναι.
0: Ο Ζόγου γλίτωσε και ήρθε στην Ελλάδα. Ήρθε στην Ελλάδα όταν τον ανατρέψαν από εκεί. Λοιπόν, στις 16 Ιουνίου του 1924 ορίστηκε πρωθυπουργός και αντιβασιλέας της χώρας. Ο Έλληνας. Η πολιτική του ήταν θαυμάσια. Έκανε πολύ μεγάλο έργο. Έκανε αγροτικές μεταρρυθμίσεις. Έκανε εκδημοκρατισμό της χώρας. Έκανε εξυγχρονισμό της χώρας. Αναγνώρισε ανεξαρτησίες. Στις διεθνές σχέσεις, γιατί είχε την, ας πούμε, τους Αμερικάνους από πίσω, στις διεθνές σχέσεις τα πήγε πάρα πολύ καλά. Παρά τα αυτά, ο Ζόγου τον ξανάριξε. Έκανε 6 μήνες πρωθυπουργός και επανήλθε ο Ζόγου ως βασιλέας της Αλβανίας με άλλο κίνημα που έκανε ο ίδιος. Έλληνας, ας πούμε, κύριε Άγνιο.
1: Άγνιο.
0: Σπύρος Άγνιο.
1: Αναγνωστόπουλος.
0: Αναγνωστόπουλος. Λοιπόν, από τους Γαργαλιάνους της Μεσσηνίας, ο Σπύρος Άγνιος έγινε αντιπρόεδρος της Αμερικής. Σκέψε η Αμερική να έχει Έλληνα πρόεδρο, λίγο έλειψε. Έκανε για λίγο μεταβατικό όταν παρατήθηκε ο Νίξον με το σκάνδαλο
1: Watergate.
0: Watergate. Το οποίο σκάνδαλο, παιδιά, δεν ξέρω, δεν το έχουμε πει ποτέ. Μυρίζει Ελλάδα. Από εδώ ξεκίνησε, από την Ελλάδα. Το σκάνδαλο του Watergate. Καμιά μέρα πρέπει να τα αναπτύξουμε, να το πούμε. Δηλαδή, δύο σκάνδαλα μεγάλα στην Αμερική. Η δολοφονία του Τζον Κέννεντι και του Watergate έχει άρωμα Ελλάδος. Και πολύ άρωμα Ελλάδος. Τότε στη CIA ήταν Έλληνες οι πράκτορες. Συνέπεσε εκείνες εποχές.
1: Πάμε για τον Αναγνωστόπουλο.
0: Πάμε για τον Αναγνωστόπουλο να βγουν το Σπύριο του Νάγνιου, ο οποίος σπούδασε χημικός, ήταν στο επάγγελμα. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Τζον Χόπινς της Βαλτιμόρης και έκανε μια πολύ σημαντική πορεία. Πήρε μέρος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι. Δεν ήταν κανένας τυχαίος. Πήρε και πτυχίο νομικής, έτσι. Οι σπουδές του ήταν καταπληκτικές. Η συμβολή του στη νίκη των Ρεπουμπλικάνων ήταν πολύ σημαντική, γιατί όργωσε όλη την Αμερική υπέρ του Ρίτσαρντ Κέννεντι, του Νίξον. Και στις εκλογές του 1968, που τις κέρδισε ο Νίξον, τον έκανε αντιπρόεδρο της Αμερικής. Ο Σπύρος Άγνιου τα είχε καλά, πολύ καλά τα είχε, με έναν Μπακάλι. Ο Μπακάλις αυτός είναι ο Τον Πάπας. Από Μπακάλις ξεκίνησε και έκανε τη μεγάλη εταιρεία του πετρελαίων και λοιπά. Μια από τις 7 εταιρείες.
1: Θυμάσαι έτσι εκείνο το ανέκδοτο που είναι ο Νίξον και δίπλα ο Τον Πάπας και λέγανε όλοι, ποιος είναι αυτός δίπλα, ποιος είναι αυτός δίπλα στον Πάπα, τον Πάπα.
0: Ναι, ναι. Ξέρω το. Μα τον Τόμπο μας ήταν Μπακάλις, Μπακάλικο. Μπακάλικο είχε. Έτσι ξεκίνησε. Με Μπακάλις. Και έγινε η τεράστια εταιρεία
1: Θυμόμαστε Πάπας, και την Έσο Πάπας εδώ
0: πέρα. Η Έσο Πάπας όπως την έκανε τότε. Ναι, Έσο Πάπας.
1: Η πετρελαϊκή στην Ελλάδα. Λοιπόν, τι δεν προλάβαμε να πούμε κανένα.
0: Δεν προλάβαμε να πούμε για τον πρωθυπουργό της, αυτής, της, του Παναμά. Ήταν ο Λάκας, ο Δημήτρης Λάκας. Αυτό που ζητάει σήμερα η Αμερική να επιστρέψει διόρυγα, ο Πάπας την έκανε, ο Μπάκας την έκανε, την διεθνοποίησε και την πήρε με δική του υπογραφή η Παναμάς. Και τώρα τον διεκδικεί πίσω η Αμερική. Δηλαδή κυβέρνησε ο άγνωστος τελείως, ο Μπάκας. Λοιπόν, επειδή όμως λένε και ένα ανέκδοτο, θα μου επιτρέψετε λίγο, θα μου δώσετε 2 λεπτάκια. Λένε ένα ανέκδοτο που λέει, ναι, που λέει ότι αν πέσει ένα αεροπλάνο μέσα στη ζούγκλα και είχε μέσα διάφορες εθνότητες, αν πάμε μετά από ένα μήνα, οι μαύροι εκεί πέρα θα έχουν φάει τους ανθρώπους πλην του Έλληνα που θα είναι αρχηγός τους. Και πράγματι η Μέρο η Κεσεσόγλου σήμερα είναι φύλαρχος της Αμερικής. Στο Ζουλού, ναι, είναι φύλαρχος. Ίδρυσε 9 νοσοκομεία, δεν προλάβαμε να τα πούμε.
1: Λοιπόν,
0: έτσι.
1: Τι κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώνει αυτή η εκπομπή με πολλά αποσιωπητικά. Ψάξτε τα ονόματα που σας είπαμε. Αυτό που λένε, γκουγκλάρετε τα ή βάλτε τα στην τεχνητή νοημοσύνη. Να δείτε αν αυτά που σας λέμε είναι αλήθεια και αν είναι έτσι. Μέχρι τότε, να προσέχετε. Γεια σας.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
6: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
5: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
6: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
5: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
7: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
6: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
8: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
9: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
10: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
11: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
12: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
13: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
14: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
15: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
14: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
16: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
17: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
18: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
17: 6666-666.
18: Σίτες.
17: Ρολά.
18: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
17: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
18: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
17: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
19: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
20: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
21: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
23: Καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή «Στην υγειά σας» με τη Γεωργία Κατσοβερδάκη. Η εκπομπή μεταδίδεται ηχογραφημένη από το κανάλι μου στο YouTube και στο Spotify, Dr. Κατσοβρυδάκη. Είναι μια εκπομπή η οποία ασχολείται με τον άνθρωπο ολιστικά, δηλαδή σαν σώμα, σαν πνεύμα και σαν ψυχή. Κοντά μου σήμερα ο κύριος Βασίλης Τριτάκης, ο οποίος έχει έρθει από το Βόλο, είναι ιατρός δυτικής ιατρικής, ολιστικός θεραπευτής και φυσικοπαθητικός. Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε.
24: Καλησπέρα, καλησπέρα.
23: Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα που σας γνωρίζω. Έχω ακούσει για εσάς από το 2010. Είχαμε μια απαλή συνάντηση προ-COVID πριν από μερικά χρόνια με αφορμή ένα συνέδριο φυσικοπαθητικό, ναι, κάτω στην Αθήνα. Καλωσορίσατε. Έχω πάρα πολλά πράγματα να σας ρωτήσω. Δεν είστε μόνο ιατρός και φυσικοπαθητικός. Θα έλεγα ότι είστε και ερευνητής. Έχετε κάνει μια πολύ σπουδαία δουλειά εξερευνώντας την Ασία, τον Ανατολικό κόσμο και την παραδοσιακή ιατρική. Και θέλω λοιπόν πρώτα απ' όλα να πούμε τι είναι φυσικοπαθητική, για να μας καταλάβουν και αυτοί που δεν γνωρίζουν.
24: Ωραία. Καταρχήν πρέπει να πω ότι και εγώ σας γνωρίζω από ομιλίες και δεν θα ερχόμουν να μιλήσω αν δεν ήξερα ότι είναι ένας άνθρωπος που είναι στην ίδια συχνότητα με μένα και θα με καταλάβει σωστά. Να μην έχει περισσότερες αμφιβολίες για αυτά που λέω παρά να ακούει αυτά που λέω. Δηλαδή μιλάμε με γιατρούς ή μιλάμε με άλλους θεραπευτές, αλλά αν έχουν πάρα πολλές αμφιβολίες και δεν γνωρίζουν τα πράγματα όπως είδα ότι εσείς τα γνωρίζετε, δεν μπορούμε να έχουμε σοβαρή επικοινωνία και σε βάθος. Οπότε
23: έχουμε κοινό τόπο και κοινή αναφορά.
24: Μπράβο, ναι.
23: Φυσικοπαθητικός λοιπόν. Οπότε θα ήθελα να διαχωρίσω τι είναι το νατσουρόπαθη. Έχουμε λοιπόν στο χώρο μας το νατσουρόπαθη και έχουμε και τη Yunnani Medicine. Ναι. Yunnan μας λένε οι Ανατολίτες γιατί είμαστε Ίωνες, ναι, κατ' εκείνους. Και υπάρχει λοιπόν η ιατρική των Ελλήνων. Έχετε πει σε διάφορα βίντεό σας γιατί ευτυχώς κρατάτε τεκμήριο από όλα σας τα ταξίδια, οπότε έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε κι εμείς μέσα από το κανάλι σας στο YouTube. Και έχετε πει λοιπόν ότι η νατσουρόπαθη είναι ένας τρόπος για να θεραπεύεις τον άνθρωπο, ουσιαστικά να του δείχνεις τον δρόμο για να θεραπεύσει ο ίδιος τον εαυτό του. Ναι. Και οι δρόμοι αυτοί είναι πάρα πολλοί. Η νατσουρόπαθη λοιπόν είναι μία ιατρική των Ελλήνων, η οποία έχει κατά κάποιο τρόπο έρθει στο δυτικό κόσμο, ενώ Yunnani Medicine

0: Άσαμε. Είχαμε με τους πρώτους χριστιανούς που καταστρέψαν τα πάντα, μετά η τουρκοκρατία, μετά το ένα, μετά το άλλο, και χάσαμε την επαφή μας με τη δική μας ιατρική, με την αρχαία ελληνική ιατρική. Βρήκαν ευκαιρία οι άλλοι και την κρατήσανε, γιατί τους είχαμε διδάξει εμείς. Η αρχαία ελληνική ιατρική ήταν μία από τις 5 καλύτερες ιατρικές του κόσμου και δίδαξε πολύ κόσμο. Οπότε η Ιουνάνι Medicine είναι αυτά που διδάξαμε εμείς στην Ασία όταν πήγε ο Μεγαλέξανδρος εκεί κάτω. Και ευτυχώς εγώ πήγα και ακολούθησα τα βήματά του και πήγα σε πολλά κράτη που δουλεύουν ακόμα Ιουνάνι Medicine. Και όταν το πρώτο είδα αυτά, ήμουν φοιτητής ιατρικής το 1979 και ήμουν τρίτο έτος φοιτητής ιατρικής και είδα ότι γίνεται ελληνική ιατρική, ένα πράγμα που δεν το ήξερα εγώ στην Ελλάδα, δεν μας το είχαν διδάξει, δεν μας είχαν πει τίποτα. Δεν ξέρω γιατί δεν μας είχαν πει τίποτα, γιατί ήθελαν να αποκρύψουν κάτι ή γιατί ήθελαν, γιατί όντως δεν ήξεραν, μάλλον δεν ήξεραν τίποτα. Και μετά όταν πήγα και Αμερική, πανεπιστήμια και τέτοια, γιατί ας πούμε παράδειγμα, ήθελα να κάνω κάτι επίσημο, οπότε για να κάνω επίσημα τα βότανα στην Ελλάδα δεν διδασκόταν ακόμη και ακόμη δεν διδάσκονται επίσημα, οπότε αναγκάστηκα να πάω στο Columbia University στη Νέα Υόρκη να μάθω τα βότανα τα ελληνικά ή να μάθω γενικά τη βοτανολογία. Και εκεί έμαθα και για την νατσουρόπαθη που είναι πολύ επίσημη στην Αμερική, αυτή που τη λέτε εσείς και φυσικοπαθητική. Εμείς την μπερδεύουμε, τη λέμε μία νατσουρόπαθη, μία φυσικοπαθητική, που δεν την ξέρουν καλά στην Ελλάδα ακόμα, αλλά είναι κάτι φυσικό.
1: Πώς ένας γιατρός λοιπόν που εκείνα τα χρόνια υπήρχε έγκλη στον φοιτητή ιατρικής αποφασίζει τελικά να εξερευνήσει την Ασία και να μπει μέσα του το μικρόβιο ότι υπάρχει και κάτι άλλο πέρα λοιπόν από αυτό που γνωρίζουμε. Εξάλλου, όπως είπατε κι εσείς, οι γιατροί δίνουν στο τέλος όρκο στον Ιπποκράτη, όμως ουδεμία αναφορά γίνεται κατά τη διάρκεια της εξαετούς σπουδής σε οτιδήποτε έχει αφήσει παρακαταθήκη ο Ιπποκράτης.
0: Βέβαια, βέβαια. Σχεδόν τίποτα δεν κρατάμε, γιατί μία από τις αρχές που μαθαίναμε κι εμείς στο Απιθύτα που τελείωσα στη Θεσσαλονίκη στο Αριστοτέλειο, μας λέγανε ας πούμε στην αρχή ότι η φλεγμονή είναι τρόπος άμυνας ή ο πυρετός είναι τρόπος άμυνας ή τι άλλο τώρα, η διάρρεια είναι ένας τρόπος άμυνας να καθαρίσει ο οργανισμός από κάποιες τοξίνες που του πέσανε βαριές. Και βλέπαμε μετά από λίγη ώρα που μας μάθαιναν αυτή την αρχή, τον κανόνα, όταν είχε άλλος φλεγμονή του δίνανε αντιφλεγμονώδη, όταν είχε πυρετό του δίνανε αντιπυρετικά και όταν είχε διάρρεια του δίνανε αντιδιαρροϊκά. Και έλεγες τώρα εσύ τι είναι αυτά που μας λένε, τι είναι αυτά που μας διδάσκουν και τι είναι αυτά που κάνουν τελικά στο τέλος. Και εγώ ευτυχώς είχα την τύχη αγαθή να βρεθώ στην Ασία που ήμουνα τρίτο έτος ιατρικής και πήγα στην Ινδία, πήγα στον Μπενάρες, περιπλανήθηκα πολύ ωραία εκεί πέρα γιατί είχα ένα κενό χρόνο από τον Αύγουστο μέχρι τον Σεπτέμβριο που θα ξαναρχίζουν τα μαθήματα. Εγώ περιπλανήθηκα στην Ινδία, έφτασε με το στόπ από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Καλκούτα και Οκτώβριο, τέλος Οκτωβρίου γύρισα πίσω στη Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς βέβαια γιατί επέζησα.
1: Αλλά το λέτε πολύ soft, πολύ απαλά, αλλά είμαι σίγουρη ότι είχατε λιγοστά χρήματα, γιατί τότε το συνάλλαγμα ήταν πολύ περιορισμένο αυτό που μπορούσατε να βγάλετε. Πρέπει να έχετε περάσει από ακραίες συνθήκες, να κοιμάστε σε sleeping bag, να τρώτε φαγητό από τους πλανόδιους.
0: Βέβαια.
1: Με φοβερά προβλήματα, ίσως και εγκληματικότητα. Δεν ξέρω αν έχετε έρθει σε επαφή με τέτοιου είδους στοιχεία. Παρά τα αυτά, από ό,τι έχω παρακολουθήσει και από τα βιντεάκια σας, από τα ντοκουμέντα αυτά που ανεβάζετε, πηγαίνατε εκεί, καταγράφατε πάντοτε με την κάμερά σας και την χάνατε και ιδιαίτερα καλής αποδοχής εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή σας άφηναν να έχετε πρόσβαση μέσα στα θεραπευτήρια.
0: Ναι, ναι. Καταρχήν γιατί έγραφα εγώ με την κάμερά μου?
1: Ναι.
0: Γιατί όταν ερχόμαστε στην Ελλάδα πίσω μιλούσα με τους άλλους γιατρούς και φοιτητές και δεν με πιστεύαν. Σε ό,τι έλεγα μου λέγαν τι παραμύθια είναι αυτά που μας λες. Και εγώ τους έλεγα ότι παιδιά, στον Μπενάρες πήγα σε νοσοκομείο μέσα, οφθαλμολογική κλινική, και γινόταν εγχείρηση στο μάτι και μετά του βάζαν κολλήρια από ζωντανά φυτά. Δηλαδή τα στίβαν τα φυτά εκείνη την ώρα και τα βάζαν στο μάτι αντί για αντιβιώσεις και αντί για τέτοια. Λοιπόν, ο άλλος όταν εγώ τα είδα, τελείωσε. Τα κατάλαβα. Ο άλλος δεν τα πίστευε.
1: Σας έπεισαν όμως κατευθείαν αυτές οι θεραπευτικές τακτικές.
0: Γιατί τις έβλεπα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί τις έβλεπα
1: και γιατί τις εφαρμόσατε και ο ίδιος.
0: Και τις δοκίμαζα κι εγώ και έβλεπα και πώς ήταν ο ασθενής.

0: Μετά από λίγες μέρες, αλλά του κάνανε και νηστεία ωραία, του κάνανε, δεν τον ταΐζανε με γλυκά και με κρέατα, όλα αυτά που πρέπει να τα βλέπουμε, γιατί μία ιατρική σωστή δεν είναι όταν, ας πούμε, κάνεις κάτι μόνο, μονοκόμματο. Πρέπει να κάνεις ένα σύνολο πραγμάτων, γι' αυτό και τη λέμε ολιστική ιατρική. Έτσι, εγώ έχω ταμπέλα, ας πούμε, ολιστικός γιατρός. Έχω καταλήξει να λέω ότι είμαι. Βέβαια κάνοντας βελονισμό ταυτόχρονα, αρωματοθεραπεία ταυτόχρονα και φυτοθεραπεία και διατροφή σωστή. Αυτό είναι το σύνολο που εγώ ακολουθώ.
1: Αυτό που μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω βέβαια αν ήταν και κανόνας, είναι η διαφορετική ποιότητα των ασθενών που πηγαίνουν. Βέβαια όλοι οι άνθρωποι έχουν συγκεκριμένες ασθένειες, αλλά είδα λοιπόν ότι είναι πολύ πολύ έτοιμοι να ακολουθήσουν το θεραπευτή τους, δεν έχουν εγωισμό. Ενώ εμείς εδώ στο δυτικό κόσμο συχνά βλέπουμε αντιστάσεις στο θεραπευόμενο.
0: Ναι, το έχω σκεφτεί αυτό. Γιατί αυτοί εκεί κάτω, ας πούμε, στην Ασία, στην Ινδία και στην Κίνα ακολουθούν ωραία αυτά που τους λέει ο θεραπευτής, ο γιατρός? Γιατί εμείς έχουμε τέτοια αντίφαση, αντίθεση εδώ πέρα και τέτοια καχυποψία? Γιατί εκεί είναι, τα ζήσαν από μικρά παιδιά. Δηλαδή βγήκαν έξω και είδαν ότι αυτός βάζει βελόνες, ας πούμε. Εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε δει ποτέ αυτό και ακούμε ό,τι λέει ο καθένας σε κάτι μεσημεριανάδικα, που λέει ότι ο βελονισμός είναι του σατανά, κάτι τέτοιες ξυπνάδες χαζομάρες. Ή οι άλλοι γιατροί που δεν τον ξέρουν καθόλου τον βελονισμό λένε: άντε μωρέ χαζομάρες, τώρα θα πας να κάνεις βελονισμό ή θα πας να κάνεις διατροφή και νηστεία, θα πάθεις τίποτα. Άρα δηλαδή είναι ότι αυτοί βιώσαν αυτά τα πράγματα από μικρά παιδιά. Και λέω ένα παράδειγμα, όπως εμείς εδώ, ας πούμε, στη Δύση, με το που γεννηθήκαμε, είδαμε ότι ακουμπάς το χέρι στον τοίχο και ανάβει το φως στον ταβάνι. Αυτό όταν το δει ένας Αυγανός, ας πούμε, θα νομίζει ότι κάνει θαύματα. Αυτοί δεν είχαν ποτέ το ηλεκτρικό φως στο σπίτι τους, ενώ εμείς που έχουμε το ηλεκτρικό φως, δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι του σατανά, καταλάβατε. Το έχουμε συνηθίσει. Άρα αυτοί εκεί κάτω έχουν συνηθίσει την Αγιουρβέντα, έχουν συνηθίσει την ιατρική των Βοτάνων, τη Yunnani Medicine και την Κινέζικη ιατρική.
1: Ο σύγχρονος άνθρωπος θα είχε εντυπωσιαστεί αν έχετε ένα ακριβό μηχάνημα, μια ακριβή συσκευή. Δεν καταλαβαίνει λοιπόν την πληροφορία που του δίνεις μέσα από όλη αυτή το συγκερασμό όλων αυτών των πληροφοριών που ξέρεις από όλα τα χρόνια που σπουδάζεις. Και ότι αυτό είναι ακόμα πιο πολύτιμο, γιατί το μηχάνημα δεν μπορεί να έχει ακριβώς αυτή την ανατροφοδότηση από το σώμα σου πάντα.
0: Βέβαια, βέβαια. Η παρατήρηση του ανθρώπου, του γιατρού μάλλον, αυτός που ξέρει να παρατηρεί, είναι καλύτερη από το μηχάνημα. Αλλά τώρα τελευταία, επειδή υπάρχουν και κάτι μηχανήματα όντως έξυπνα, μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις μέχρι ένα σημείο για να σε βοηθήσουν. Εννοείται, όπως είναι και οι μαγνητικές τομογραφίες και εξωνικές, αυτά όλα είναι χρησιμότατα. Αλλά να μην ξεχνάμε να είμαστε στη βάση μας, δηλαδή να βλέπουμε τι φταίει.
1: Και να εποπτεύουμε εμείς το μηχάνημα.
0: Και να εποπτεύουμε εμείς το μηχάνημα και να καταλαβαίνουμε, να φτάνουμε στην πηγή, τι έφτεξε και έπαθε αυτό το πράγμα.
1: Και θα ξεκινήσουμε από το σφιγμό, γιατί ξέρω ότι έχετε εκπαιδευτεί να κάνετε θεραπεία μέσω της ανίχνευσης του σφιγμού. Αυτό είναι πολύ γνωστό στην παραδοσιακή κινέζικη ιατρική. Ναι. Και υπάρχει μια τεχνική λοιπόν, όπου ψηλαφάς τον παλμό και μπορείς να καταλάβεις ακριβώς τι φλεγμονές υπάρχουν στο σώμα ή τι ιδιαιτερότητες.
0: Τι μπλοκαρίσματα υπάρχουν.
1: Και καταρχήν, αυτό είναι η ιατρική των Ελλήνων, η οποία όμως χάθηκε.
0: Βέβαια, βέβαια. Έχω κάνει μία ταινία για το σφιγμό, να τη δείτε στο YouTube. Θα πατήσετε στα ελληνικά, όταν μπείτε στο YouTube, θα πατήσετε Ιατρός Βασίλης Τριτάκης, Παύλα Σφιγμός ή Σφιγμή, θεραπείες με σφιγμούς. Εκεί επί μία ώρα εξηγώ και δείχνω ταινίες, γιατί σας είπα πάντα όλα αυτά που λέω τα δείχνω σε ταινίες, βίντεο, που είχα πάει στην Ινδία σε γιατρίνα που έκανε τη διάγνωσή της με τους σφιγμούς. Στην Κίνα μέσα στα νοσοκομεία θα δείτε ότι γίνονται η διάγνωση από το σφιγμό, και στην αρχαία Ελλάδα που το ανέφερα εγώ είχαμε πολλούς γιατρούς που κάναν διάγνωση μέσω του σφιγμού, αλλά μετά ήρθαν οι άλλοι και μας κάψαν
1: τη βιβλιοθήκη.
0: Τη βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας, εκεί τα χάσαμε όλα, όλες αυτές τις γνώσεις. Και βρέθηκε, ας πούμε, η Ελλάδα πάλι να ζητιανεύει αντιβιωτικά από τη Δύση. Αντιβιωτικά που εγώ εκνευρίζομαι όταν τα ακούω και σας λέω τώρα ότι είμαι 68 ετών και δεν έχω πάρει ακόμα στη ζωή μου αντιβίωση και ασπιρίνη και αντιφλεγμονώδη και αντιπυρητικά και όλα αυτά τα συνθετικά χημικά, ενώ παίρνω βέβαια βοτανάκια, ελληνικά βοτανάκια, και αν βρεθώ στην Ινδία θα πάρω και τα ινδικά τα βότανα. Αν βρεθώ στην Κίνα θα πάρω τα κινέζικα βότανα.
1: είστε βοτανοθεραπευτής, αλλά έχετε μπει σε κουλτούρες όχι μόνο τις ελληνικές, μελετώντας τα ελληνικά βότανα και άλλα βότανα, τα αγιουβερδικά, της ινδικής προσέγγισης, της κινέζικης. Δεν έχουμε μία δυσκολία εδώ στην Ελλάδα να βρούμε αυτά τα βότανα για να θεραπεύσουμε εμείς σαν θεραπευτές? Είναι λίγο δυσέβρετα.
0: Ναι, ναι. Το ερώτημα που είχα και εγώ όταν τα ψάχνα αυτά ήταν γιατί εγώ να χρησιμοποιήσω βότανα από άλλη περιοχή. Αλλά όταν βλέπεις τώρα εσύ ότι αναπνέεις αέρα από τη Λιβύη, μπορείς να φας και βότανα της Λιβύης. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ε? Έχουμε φάει σκόνη από τη Λιβύη και σκόνη από τη Σαχάρα και πολλές φορές έχουμε μελετήσει που κάποια φωτιά και κάποιος καπνός ξεκίνησε από την Κίνα και ο καπνός έφτασε στον Καναδά. Αυτό είναι το Feng Shui, δηλαδή είναι και ο καπνός, είναι και ο αέρας που αναπνέουμε. Ή όταν έγινε το Τσέρνομπιλ, που εγώ ήμουν στο διαδημότυχο ΔΕΑ, ήμουν στρατιωτικός τότε, μας ήρθε όλη αυτή η ακτινοβολία μέσω του αέρα και μέσω της σκόνης και υποφέραμε εμείς να μην βρέξει για να μην φάμε την ακτινοβολία. Άρα δηλαδή το να φάμε και ένα βότανο ή ένα χουρμά ο οποίος βγαίνει στην Αίγυπτο ή να φάμε και ένα βότανο που βγαίνει και στην Αίγυπτο δεν είναι και τόσο σπουδαίο, δηλαδή κακό. Βέβαια έλεγε ο Ιπποκράτης και έλεγαν όλοι οι δικοί μας, χρησιμοποιήστε τα βότανα που βγαίνουν μερικά στάδια κοντά σε σένα, γιατί με αυτά θα μπορούσε να περπατήσει μια μέρα, να τα μαζέψει και να αρκιστεί σε αυτά. Και εγώ προσπαθώ να το εφαρμόζω αυτό, δηλαδή να χρησιμοποιούμε τα βότανα της Ελλάδος. Αλλά όταν με βλέπει εμένα τώρα πηγαίνω μάθημα στον Αμαζόνιο, που πήγαινα με κάτι πανεπιστήμια, και εκεί ήμασταν, ας πούμε, 25 γιατροί και ένας μόνο Έλληνας, Αμερικάνοι ήταν όλοι οι άλλοι. Εγώ όμως είχα ελληνικό βότανο μαζί μου στον Αμαζόνιο, γιατί δεν μπορούσα, δεν τα ήξερα καλά το Αμαζονίο. Και είχα το σκόρδο, είχα το θυμάρι σε κάψουλες, είχα την πρόπολη, είχα τέτοια ελληνικά βότανα και τα χρησιμοποιούσα βέβαια εγώ στον Αμαζόνιο. Και γινόμουν καλά από αυτά που τα προβλήματα που ενέστηκαν.
1: Οπότε δεν ήταν ασθενής η αποτελεσματικότητα, και τι, εδώ μιλάμε για πολύ έντονα βακτηρίδια, μικρόβια, καιρικές συνθήκες.
0: Βέβαια, συνθήκες του Αμαζονίου. Είναι όμως ο οργανισμός είναι ο δικός σου. Mm-hmm. Άρα με ό,τι εσύ τον προστατεύσεις και με ό,τι τον θεραπεύσεις είναι ok, είναι ωραίο και είναι χρήσιμο. Και στη φυσική θεραπευτική λέμε να προσέγεις στην αρχή της κάθε ασθένειας. Να μην την αφήσεις να ξεκινήσει και να γίνει τεράστιο πρόβλημα. Η αρχή είναι το παν. Βλέπεις εδώ, βλέπω εγώ από τον κόσμο που έχω εδώ, κρυώνει ας πούμε το χειμώνα, άντε δεν του προσέχει αυτό. Βγαίνει έξω, κάνει τις δουλειές, συνεχίζει να βήχει, να κάνει. Και εγώ τους μαθαίνω βέβαια τους ασθενείς, γιατί πρέπει να το μάθεις αυτό, πρέπει να το μάθει κάποιος, ότι όταν αισθανθείς λίγο άσχημα, ειδικά το χειμώνα, επειδή εγώ κάνω πρόληψη, επειδή η πρόληψη που κάνουμε είναι ήπια, εξού και η λέξη ασκληπιός.
1: Ήπια σκέλια.
0: Ναι, ναι, το έχεις πει και εσύ σε μια ομιλία σου, πολύ σπουδαία το είδα που το ανέλησες, τη λέξη ασκληπιός. Είδατε αυτές οι λέξεις που είναι ελληνικότατες και είναι κωδικές, είναι κωδικές και μας τις έχουν αφήσει οι πρόγονοί μας για να ξέρουμε τι να κάνουμε. Μας έχουν βοηθήσει και μας λέει τα ασκελή ήπια. Δηλαδή τα ασκελή, την ανισορροπία του οργανισμού, όταν βρεθεί σε μια ανισορροπία, να την ξεκινάς ήπια να τη θεραπεύεις, όχι με έντονα φάρμακα και με έντονες εγχειρήσεις και τέτοια. Αυτοί είναι οι κανόνες που μας άφησαν εμάς οι αρχαίοι Έλληνες και εμείς που είμαστε αρχαιοελληνιστές. Τις ακολουθούμε μια χαρά, τις ακολουθούμε πιστά.
1: Σήμερα έχουμε επιβεβαιώσει και με τη δυτική ιατρική, λέει υγεία. Κακώς έχει φύγει το γιώτα από τη λέξη, γιατί είναι το ευγεία που σημαίνει τα εύρος στα άκρα, ιδιαίτερα τα πόδια.
0: Βέβαια.
1: Και βέβαια λένε, γιατί κάνουν γνωστό αναγραμματισμό οι αρχαίοι, κάρα και άκρα. Αν τα άκρα σου είναι υγιή, θα είναι και το κεφάλι σου, θα παίρνει σωστές αποφάσεις. Γιατί βέβαια άμα μελετήσουμε και τις νευροεπιστήμες θα δούμε ότι η κίνηση είναι αυτή η οποία βοηθάει και τον εγκέφαλο να αυξάνει κατά 30% την νευρογένεσή του. Από κάπου πρέπει να δώσει το στίγμα.
0: Μπράβο, και την αιμάτωσή του, την καλή του.
1: Και την αιμάτωσή του βέβαια. Όλα αυτά, ξέρετε, εμένα η πρόκλησή μου ήταν να μπορέσω με έναν τρόπο βιοχημικό να τα κάνω πιο εύπεπτα Με τον δυτικό τρόπο σκέψης μου. Δηλαδή, άκουγα πολλά πράγματα από την παραδοσιακή κινέζικη ή ελληνική διατροφή ή ιατρική και έλεγα πώς αυτό μπορεί να το εξηγήσει ένας δυτικός, γιατί δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο όταν έρχονται στα ιατρία μας και έχουμε και συγκεκριμένες ταυτότητες να τους λέμε ούτε για το γιν, ούτε για το γιάνγκ, ούτε για τα τέσσερα στοιχεία.
0: Ναι, αυτά δεν τα καταλαβαίνει.
1: Δεν τα καταλαβαίνει ο
0: κόσμος. Πρέπει να του δώσουμε κάτι
1: το οποίο να το καταλαβαίνει και με το οποίο έχει εξοικειωθεί και είναι μια κοινή γλώσσα που χρησιμοποιούν και με τους άλλους γιατρούς. Οπότε αυτό με βοήθησε για να κάνω τη γεφύρωση.
0: Ναι.
1: Αρκετά.
0: Και είναι απόδειξη σοφίας όταν κάθεσαι και ασχολείσαι, είδες εμείς στον χρόνο μας που διαβάζουμε, μελετάμε, να μάθουμε καλά και σωστά, να απλοποιήσουμε την τεράστια γνώση της επιστήμης. Το έλεγε και ο Αϊνστάιν αυτό. Αν μπορείς να το πεις κάτι απλά, τότε είσαι σωστός επιστήμονας. Αν αρχίσεις και λες μπαρούφες και τεράστιες λέξεις οι οποίες είναι καταλαβίστικες, ο άλλος δεν καταλαβαίνει τίποτα και δεν θα ακολουθήσει βέβαια αυτά που θα του έλεγες να ακολουθήσει.
1: Πάνω στην πρόληψη που είπατε και προηγουμένως και ότι παίρνετε έγκυρα τα μέτρα σας, ξέρω ότι είστε και χειμερινός κολυμβητής χρόνια. Και θέλω να μου πείτε αυτό τελικά πώς σας έχει βοηθήσει, και επειδή οι άνθρωποι διακατέχονται και από την παρόρμηση και πάνε και βουτάνε κατευθείαν ακατάλληλες εποχές του έτους και αρρωσταίνουν τελικά.
0: Μισή κρυολογούν.
1: Ναι. Μισή κρυολογούν γιατί παρασύρονται.
0: Ναι, δεν ξέρουν βασικές αρχές.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, πώς πρέπει να το δροχοδρομήσει κάποιος αυτό για να το κάνει σωστά, και τι όφελος έχετε δει με τα χρόνια.
0: Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, μου έρχεται μια κυρία με βρεγμένα μαλλιά για να κάνει βελονισμό. Ξέρω εγώ, Ιανουάριο. Και βλέπω εγώ βρεγμένο. Αυτό απαγορεύεται. Να έχεις βρεγμένο κεφάλι του χειμώνα, απαγορεύεται. Λέω, τι κάνατε, είστε βρεγμένα μαλλιά. Ναι, λέει, πήγα και έκανα μπάνιο στις πλάκες. Εμείς στο Βόλο κάνουμε κοντά, έχουμε τη θάλασσα κοντά και κάνουμε μπάνιο. Ρε, λέω, είσαι καλά. Όταν βγαίνουμε από τη θάλασσα, πρέπει να είναι στεγνό το κεφάλι μας. Να πιούμε ένα ζεστό τσάι, να προσέξουμε. Αυτή ήταν συνέχεια με καταρροή και με γκούχου-γκούχου και με αδυναμία και τέτοια. Και ευτυχώς ήρθε μια μέρα και το κατάλαβα, γιατί αν δεν ερχόταν να το πιάσω, δεν θα μπορούσα και εύκολα να υποψιαστώ ότι αυτή κάνει αυτά τα λάθη. Δηλαδή ο καθένας κάνει κάποια μικρά λάθη που δεν καταλαβαίνει ότι είναι λάθη. Πρέπει κάπου να τα μάθει σωστά. Δηλαδή η ιατρική σωστή είναι και να εκπαιδεύσουμε σωστά τον ασθενή. Και ένα άλλο παράδειγμα που μου τυχαίναν τελείως τυχαία. Μια φορά ήταν μια κυρία και ήθελε να της πάω τις αποδείξεις γιατί θα έφευγε μετά για εκδρομή. Οπότε πήγα και εγώ αφού την ήξερα, 12 ώρα τη νύχτα, είχα τελειώσει αργά, πάω να της πάω τις αποδείξεις. Και τη βλέπω να βλέπει τηλεόραση και να τρώει φιστίκια. Λέω, τι κάνετε εδώ? Α, λέει, χαζεύω, τρώω φιστίκια. Φιστίκια, λέω, 12 ώρα τη νύχτα. Τι ύπνο θα κάνεις εσύ με αυτά τα φιστίκια? Γιατί αυτή η κυρία έχει συνέχεια δυσπεψίες και συνέχεια πονοκεφάλους. Λέω, τι νύχτα, κλείνει το πεπτικό σύστημα, κοιμάται. Μου τρως εσύ φιστίκια που είναι δύσκολο φαγητό? Είναι δύσκολο φαγητό η ξηρή καρπή. Ή τρώει ο άλλος μια φασουλάδα ολόκληρη και έχει συνέχεια μετά αέρια και η κοιλιά του πάει τούρλα πέρα. Λοιπόν, αυτά είναι δύσκολα φαγητά η ξηρή καρπή. Πρέπει να τρώμε 2-3 κουταλιές. Και έτσι ευτυχώς μου τύχαιναν πάντα έτσι και τα μάθαινα, τους τα έλεγα, τα αλλάζαν, τα βελτιώναν και βλέπαν και τη βελτίωση στο τέλος.
1: Το θέμα που βλέπετε κι εσείς πολύ συχνά από το πελατολόγιο σας είναι ότι μπαίνουν μέσα, εμένα πολλές φορές μου λένε, εγώ ξέρω από διατροφή, αλλά έρχομαι σε σένα για τη φύλαξη. Αφήστε ότι αυτό είναι μια γένεια η οποία δεν μου αρέσει, αλλά λέω, εγώ ξέρετε έχω σπουδάσει 20-25 χρόνια τη διατροφή, αλλά δεν έχω σπουδάσει security, οπότε σε αυτό δεν μπορώ να σας βοηθήσω, κάποιος άλλος το κάνει λίγο καλύτερα. Δεν μαλακώνουν όμως, νομίζουν ότι ξέρουν από διατροφή, εγώ εντυπωσιάζομαι ευτυχώς επειδή βαριέμαι πάρα πολύ εύκολα, που μαθαίνω και κάτι διατροφικό, όλο ένα και καινούριο. Πώς είναι δυνατόν, μένουν σε πεποιθήσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ παλιές, είναι ξεπερασμένες και τα κάνανε λάθος και οι παλιότεροι.
0: Προηγούμενοι, ναι.
1: Τα κάνουν και τα ανακυκλώνουν. Δεν έρχονται δηλαδή με διάθεση να μάθουν. Είναι πολύ ισχυρές οι πεποιθήσεις και πρέπει να τους ενημερώνουμε και πρέπει, ο Αναξιμένης λέει ότι πρέπει να ξεμάθεις. Είναι το πιο σοβαρό από το να μάθεις. Πρώτα πρέπει να ξεμάθεις και να αρχίσεις να καταλαβαίνεις ότι εμείς που είμαστε στην πιο ολιστική σφαίρα, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ακολουθήσει τους κυρκάριους ρυθμούς, αυτό που είπατε για την πέψη. Ναι. Πέφτει ο ήλιος, ναι. Η χολή δεν δουλεύει πάρα πολύ καλά, μέχρι τις 4-5 η ώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Να παντρεύεις τις διατροφές ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία σου. Να τη βρει ο γιατρός την ιδιοσυγκρασία. Δεν μπορείς να το γκουγκλάρεις αυτό, να το ψάξεις στο ίντερνετ, να δεις τι σου ταιριάζει. Δεν μπορείς να γίνεις αυτοθεραπευτής πάντα εύκολα. Θέλει μια πολύ σπουδαία εμπειρία και ένα πολύ σπουδαίο ένστικτο όταν μελετάς.
0: Ναι.
1: Και δεδομένου ότι έχετε κάνει και πάρα πολλά ταξίδια έξω, έχετε φάει και πράγματα τα οποία οι δυτικοί έχουν ένα ταμπού. Θα μπω στον πειρασμό να σας ρωτήσω λοιπόν πώς και τελικά έγινε άρση αυτής της πεπιθήσεως και μπήκατε στη λογική να φάτε και άλλα πράγματα. Τι σας έπεισε?
0: Ήμουνα στην Κίνα λοιπόν και εκεί ζούσα, κανένα εξάμηνο και σπούδαζα το 1989 και έβλεπα πως τρώνε οι Κινέζοι. Οπότε τους έβλεπα να τρώνε και το ένα και το άλλο, τώρα να μην πω και περίεργα πράγματα, γάτες, σκυλιά, περίεργα φυτά, περίεργες ρίζες, και κατάλαβα ένα κανόνα που είχα ακούσει παλιά και δεν τον είχα καταλάβει τόσο καλά, ότι ο άνθρωπος είναι πανφάγο, γι' αυτό και επέζησε. Όταν τρως πολλά πράγματα και έχεις πολλές ποικιλίες να φας, βρίσκει το σώμα σου να πάρει και το ιχνοστοιχείο που χρειάζεται, το λίγο, και γιατί αν δεν το βρει αυτό το λίγο που χρειάζεται, θα αρχίσει μετά να έχεις cravings, δεν θυμάμαι πώς το λέμε αυτό.
1: Επιθυμίες,
0: ναι. Αν σου λείπει κάτι, θα τρως εσύ γλυκά, θα τρως κρέατα, θα τρως παγωτά, θα τρως χαζομάρες, γιατί σου λείπει κάτι λίγο, ενώ αν έτρωγες, ξέρω εγώ, ένα λίγο κουρκουμά με καρύδι, παράδειγμα λέω τώρα, μπορεί εκεί αυτό το ιχνοστοιχείο να το βρίσκεις και να σου είναι μια χαρά, σε πληρότητα.
1: Ή να σου ισορροπούσε το μικροβίωμα.
0: Που
1: εσείς έχετε πάρα πολύ έντονα επισημάνει την αξία του μικροβιώματος για πάρα πολλές παθήσεις.
0: Ναι,
1: προκειμένου που με ενδιαφέρει εμένα και η παχυσαρκία, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια. Τώρα αυτό με το μικροβίωμα και με το έντερο, επειδή και εγώ έτυχε να τα δω αυτά στη ζωή μου, εκεί κατάλαβα την αξία τους. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα, είχα πάει μια φορά στη Σιγκαπούρη σε παγκόσμιο συνέδριο. Και επειδή έχω πάει σε 80 χώρες της γης και έχω πάει σε συνέδρια διάφορα, έχω δει τα πιο απίθανα πράγματα, τα οποία εκεί τα εφαρμόζουν και είναι normal για αυτούς και για μας εδώ είναι απίστευτα. Λοιπόν, εκεί μπαίνω στη Σιγκαπούρη, εγώ είχα συνηθίσει, επειδή κάνει πολύ ζέστη η Σιγκαπούρη, είναι στον Ισημερινό κοντά, και ήμουν με ένα φανελάκι. Το συνέδριο όμως μέσα ήταν το Hilton κρύο και έπρεπε να φοράω σακάκια και τέτοια, τα οποία εγώ δεν είχα. Οπότε μέχρι να τα βρω εγώ κρύωσα, αρρώστησα. Και τελείωσε το συνέδριο, ευτυχώς είχα βιταμίνη C, είχα τα δικά μου πράγματα, αλλά έπρεπε να κάτσω κι εγώ ξάπλα στο ξενοδοχείο να προσέξω για να γίνω καλά. Φαντάσου τώρα να αρρωστήσεις μέσα στον Ισημερινό, αποκρύωμα. Και τότε υπήρχε μία θεραπεύτρια στην οποία πήγα εγώ να κάτσω κοντά να παρακολουθήσω τι κάνει, και μου λέει, είσαι κρυωμένος και έχεις και πυρετό και τέτοια, έλα, λέει, εδώ πέρα θα σου κάνω κάτι άλλο. Και μου κάνει υποκλεισμό του παχαίου σεντέρου. Αυτή δούλευε με υποκλεισμό του παχαίου σεντέρου.
1: Ήταν υποκλεισμός, όχι όμως υδροθεραπεία.
0: Υδροθεραπεία.
1: Υδροθεραπεία,
0: ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Βάζεις πολύ νερό μέσα.
1: Βάζεις πολύ νερό μέχρι
0: και
1: πάνω.
0: Βότανο,
1: ωραία,
0: ναι.
1: Ωραία.
0: Οπότε συνειδητοποιώ κάτι που δεν θα μπορούσα να το είχα καταλάβει ποτέ. Μου περνάει αμέσως ο πυρετός και γίνομαι αμέσως καλά. Μετά τον υποκλεισμό. Δηλαδή με βοήθησε αυτή να βγουν όλα το παχύ μου έντερο έξω, να αλλάξει το μικροβίωμα, μου έδωσε και μετά να πιω ένα ρόφημα με τσαγάκι και λίγο πρασινάδα, δηλαδή σπιρουλίνα και τέτοια πράγματα, τα οποία ανανεώνουν καλύτερα και εύκολα το μικροβίωμά μας στο παχύ έντερο, και δεν το πίστευα, ούτε ακόμα το πιστεύω, γιατί είχα μάθει εγώ ότι όταν κρυώνω θα μείνω 4-5 μέρες ξάπλα προσεκτικά, θα πάρω τα βότανά μου, τις βιταμίνες, σε κτλ. Και αυτή μέσα σε λίγα λεπτά με έφτιαξε, και από εκεί, και αυτό έγινε το 1900, πολύ παλιά, πολύ παλιά πίσω, και από τότε, 1990 δηλαδή, και από τότε έφερα αυτό το σύστημα και εγώ εδώ στην Ελλάδα και το εφαρμόζω. Αλλά επειδή δεν είναι και εύκολο στην καθημερινότητα να το εφαρμόσω, θα έπρεπε να έχω ιδιαίτερο ιατρείο, το κάνω όταν κάνουμε τις θεραπευτικές διακοπές. Εκεί τους κάνω υποκλεισμό του παχαίου σεντέρου και ήθελα να πείσω τον κόσμο, το δικό μου, ότι ελάτε ρε παιδιά να κάνουμε διακοπές στη φύση, ξεκουραστείτε κάποτε, ας πούμε. Μην είστε συνέχεια στην τζίτα και με τον καφέ κάθε μέρα. Θα πάθετε ζημιές, θα πάθετε ταχυκαρδίες, πονοκεφάλους, εγκεφαλικό, έφραγμα θα πάθετε. Ηρεμήστε λίγο. Και έτσι άρχισα από τότε το 1992 να διοργανώνω διακοπές στη φύση. Και τότε το κάναμε και 8 μέρες, γιατί είχαμε και περισσότερη άνεση. Και 8 μέρες έβλεπες, ερχόταν μαζί μας 30 άτομα και φεύγαν όλοι καινούργοι. Και τους έκανε εντύπωση αυτό. Μετά, όσο προχωρούσαν τα χρόνια, έβαλε και κάτι περισσότερο σε αυτές τις διακοπές. Τους λέω: ελάτε, παιδιά, να φάμε μόνο κεράσια για 6 μέρες. Ή ελάτε να φάμε σταφύλια για 6 μέρες.

0: Και έτσι έχω καθιερώσει αυτό τώρα. Κάποιες φορές που είναι όριμα τα σταφύλια, Σεπτέμβριο δηλαδή, κάνουμε σταφυλοθεραπεία επί 6 μέρες και το ακούει ο άλλος και λέει: Πώ θα ζήσω εγώ με σταφύλια 6 μέρες? Βέβαια θα ζήσεις. Και αν έχεις και προβλήματα, περνάνε τα προβλήματα. Και έτσι μια φορά έρχονται και περίεργοι σε αυτά τα retreats που κάνω. Ήρθε στην κερασοθεραπεία ένας διευθυντής νοσοκομείου παιδιατρικής κλινικής από τη Θεσσαλονίκη. Έφερε και το παιδί του και τη γυναίκα του, γιατί ξέραν για μένα, με εμπιστευτήκαν και ήρθαν και κάναν μαζί με εμάς την κερασοθεραπεία. Και όταν έφευγε αυτός ο άνθρωπος, μου λέει: Δεν θα το πιστέψεις, το λέω τώρα εσένα, ούτε εγώ θα το πίστευα. Είχα πίεση, λέει, εγώ, και προσπαθούσα με τα αντιπερτασικά να τη βγάλω πέρα. Εν τω μεταξύ, εγώ ήμουν 66 χρονών και αυτό ήταν 46. Και ήταν και διευθυντής παιδιατρικής κλινικής. Και δεν ήξερε τα βότανα, δεν ήξερε πώς αλλιώς μπορείς να ρίξεις την πίεσή σου. Και λέει: Η πίεσή μου έπεσε επειδή έτρωγα τα κεράσια 6 μέρες και επειδή ήμουν εδώ στην ηρεμία και μου έκανες και ένα βελονισμό και έτρωγα μόνο το κεράσι που ξεκουράστηκε όλο το πεπτικό μου. Αυτό, λέει, δεν μπορώ εγώ να το εφαρμόσω, γιατί ο κόσμος που έρχεται σε μένα πρέπει να του δίνω αντιβιωτικά και τέτοια, αλλά στο λέω εσένα γιατί έχω ενθουσιαστεί, λέει. Φανταστείτε τώρα τι πράγματα αντιμετωπίζεις.
1: Αυτό λοιπόν είναι και μια ηχηρή απάντηση σε αυτούς που πιστεύουν ότι δεν μπορούν να χάσουν χρόνο με τις ολιστικές θεραπείες, γιατί νομίζουν ότι πάνε αργά. Και όμως δεν πάνε αργά, πάνε σύντομα, γιατί ο Πλάτωνας, ας πούμε, έλεγε ότι υπάρχει η ιατρική των δούλων και υπάρχει η ιατρική των ελεύθερων ανθρώπων. Η ιατρική των δούλων σε φτιάχνει σε ένα Σαββατοκύριακο για να πας να δουλέψεις τη Δευτέρα, είναι όταν παίρνεις αντιφλεγμονώδη και αντιβίωση. Η ιατρική των ελεύθερων ανθρώπων προϋποθέτει ότι θα κάνεις την ρουτίνα σου έτσι όπως πρέπει για να μπορέσεις να ισιώσεις. Όμως δεν είναι και τόσο μακροπρόθεσμη όλη αυτή η ιστορία. Γινόμαστε καλά και με τις εναλλακτικές θεραπείες γρήγορα.
0: Βέβαια, γινόμαστε γρήγορα. Βέβαια, εμείς έχουμε σαν ταμπέλα και λέμε ότι στις εναλλακτικές θεραπείες πρέπει να έχετε λίγο υπομονή. Αν θέλετε να γίνετε καλά σε 2 μέρες με την αντιβίωση και με τα ισχυρά φάρμακα, δεν μπορούμε να σας το υποσχεθούμε ότι θα γίνετε καλά σε 2 μέρες. Μπορεί να γίνετε καλά σε 15 μέρες όμως, αλλά χωρίς να έχεις πάρει ενέργειες. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος.
1: Το θέμα λοιπόν είναι να μπορέσουμε να κάνουμε τη σύζευξη ενός καλού προφίλ ενός ασθενούς που είναι κατάλληλος για εναλλακτική θεραπευτική με ενός καλού ολιστικού γιατρού. Γιατί οι θεραπευόμενοι των εναλλακτικών επιστημών πρέπει να ξέρουν ότι 20% δουλειά κάνει ο θεραπευτής και 80% πρέπει να κάνουν. Αυτοί έχουν πολλή δουλειά για το σπίτι.
0: Βέβαια,
1: ενώ στη δυτική ιατρική 80% κάνει ο γιατρός με το φάρμακο που θα δώσει και η συμμετοχή είναι ελάχιστη ή βαριά 20%.
0: Είναι αμέτωχος ο ασθενής. Δεν τον βάζουν στο κόλπο να γίνει καλά ο ίδιος, να προσέξει πράγματα στην καθημερινή του ζωή. Δηλαδή, όταν πας σε ένα γιατρό δυτικό, σε βλέπει, ξέρω εγώ, ένα μισάωρο, σου λέει 10 πράγματα, παίρνει ένα κάρο φάρμακα και δεν σου δίνει homework. Δυστυχώς χρησιμοποιώ αγγλική λέξη. Δηλαδή να σου δώσει τι πρέπει να κάνεις εσύ για να διατηρήσεις την υγεία σου.
1: Το και... λένε, αλλά έχει καταλήξει να είναι κλισέ. Λένε και περπάτημα, λένε να προσέχετε τη διατροφή σας. Αλλά είναι κλισέ γιατί νομίζουν ότι εντάξει, ο γιατρός είναι, θα πει και αυτά τα κλισέ, αλλά θα με κάνει καλά, θα με φτιάξει με το φάρμακο. Είναι λίγο μια κακή επεξήγηση που δίνουν οι ασθενείς της δυτικής ιατρικής. Μπορεί να φταίνει και οι ασθενείς, δεν το ρίχνω πάντα στους δυτικούς γιατρούς.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε περισσότερο αιτιοκεντρικοί και λιγότερο συμπτωματοκεντρική. Οι γιατροί είναι συμπτωματοκεντρικοί.
0: Ναι, κοιτάνε το σύμπτωμα.
1: Το
0: ναι.
1: σύμπτωμα. Εμείς είμαστε περισσότερο.
0: Να βρούμε την αιτία.
1: Να βρούμε την αιτία και πρέπει να πας αρκετά πίσω για να δεις λοιπόν πού κατέληξε ο άνθρωπος να έχει αυτό το πρόβλημα. Αυτό που είπατε προηγουμένως. Εμείς έχουμε λοιπόν μια φιλοσοφία του πώς θα βοηθήσουμε μια πληροφορία, ένα φάρμακο, ένα βότανο, μια διατροφή, ένα καρύκευμα να φτάσει εκεί που πρέπει. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε ένα detox των οργάνων που είναι επιβαρημένα. Βέβαια.
0: Ναι.
1: Οπότε ένα λεμφικό σύστημα που είναι επιβαρημένο εννοείται ότι θέλει παραπάνω δοσολογία φαρμάκων για να μπορέσει να γίνει καλά ο άρρωστος. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ξεκινάνε λοιπόν αντιπερτασικό και συντοχρόνο από την αφυδάτωση και από την επιβάρηση των οργάνων πρέπει να παίρνουν 2 ή 3 ή και συνδυασμούς.
0: Ναι, και μετά έχουμε και τις παρενέργειες των δυτικών φαρμάκων.
1: Και τις παρενέργειες, γιατί μένει μέσα, όχι μόνο η δραστική ουσία, στο φάρμακο μέσα έχει και έκδοχα, έχει και άλλα πράγματα.
0: Και στο τέλος χαλάς και το μικροβίωμα του εντέρου σου, που αυτό δεν το προσέχει κανένας. Και όταν χαλάει και το μικροβίωμα, σκέφτεσαι και αλλιώς, χαλάει και ο ψυχισμός σου, Δηλαδή τώρα επειδή κάνω μια ταινία για τη λιμνία γη, θα τη δείτε σε κάνα δίμηνο, και ασχολούμαι με τις έρευνες που έχουν γίνει για το χώμα, μας λένε οι έρευνες, οι δυτικές έρευνες, ότι αυτοί που πιάνουν χώμα, υπάρχει ένα μυκοβακτηρίδιο στο χώμα που λέγεται Mycobacterium vaca, το οποίο το εισπνέουμε και το μπαίνει μέσα στον εγκέφαλό μας και πάει σε κέντρα του εγκεφάλου και μας κάνει πάρα πολύ καλό στη σεροτονίνη. Και μετά λες, και σου λέει αυτός ο ερευνητής, γι' αυτό λέει οι κυπουροί και γι' αυτό οι άνθρωποι που ασχολούνται με το χώμα ή τα παιδάκια που παίζουν με το χώμα είναι πιο ισορροπημένοι και είναι πιο ήρεμοι, γιατί παίρνουν θετικά καλά βακτηρίδια μέσα στον οργανισμό τους, τους ρυθμίζει το μικροβίωμα του εντέρου, μέχρι και στον εγκέφαλο επιδρά αυτό και πλέον είναι σαν αντικαταθλιπτικό. Και τώρα με τον COVID του 2021 στη Σουηδία, επειδή είχαν κλειστεί τα παιδιά μέσα, κάναν έρευνες στη Σουηδία και είδαν ότι τα παιδάκια που αρχίσαν και παίζαν έξω με τα χώματα και με τα λουλούδια και με αυτά, είχαν αναπτύξει πολύ καλό αμυντικό σύστημα. Γιατί ο λονόν μας είχε πέσει το αμυντικό σύστημα επειδή μας είχαν κλείσει μέσα. Και υπάρχουν τώρα σιγά σιγά βγαίνουν τέτοιες έρευνες που λέει ότι ασχοληθείτε, περπατήστε λίγο ξυπόλυτοι στο χώμα, περπατήστε λίγο στην αμμουδιά, βγάλετε αυτά τα πλαστικά τα παπούτσια, προσέχετε βέβαια μην πατήσετε κανένα γυαλί, εννοείται πρέπει να προσέχουμε, αλλά ελάτε σε επαφή με τη φύση γιατί η φύση μας ισορροπεί.
1: Οι άνθρωποι, λέει η βιβλιογραφία, ότι είμαστε από δεκάδες αντιδράσεις που γίνονται μέσα στο σώμα μας, χημικές και βιοχημικές, επιφορτισμένοι με θετικά σωματίδια, τα οποία πρέπει να τα αποβάλουμε έρχοντας σε επαφή με τη γη, η οποία είναι φορτισμένη αρνητικά. Έτσι είναι η λεγόμενη γείωση. Ακριβώς αυτό γίνεται.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό δεν γίνεται με το. Είναι της μόδας το τζόκινγκ. Κάνουν αρκετοί, κάνουν βάδισμα. Σίγουρα η κίνηση την επικροτώ πάρα πολύ και είναι ένα πολύ καλό αφετηριακό κεφαλάρι για όλα αυτά.
0: Βέβαια.
1: Αλλά πρέπει να ερχόμαστε και σε επαφή με τη γη, το πόδι μας στο γυμνό. Και δεν έχουμε ακριβώς για να γίνεται αυτή η ανταλλαγή των ηλεκτρονίων και να μπορεί ο άνθρωπος να ισορροπεί. Γιατί η γη φορτίζεται αρνητικά από τους κεραυνούς οι οποίοι συμβαίνουν.
0: Μπράβο.
1: Και έτσι βλέπουμε λοιπόν ότι η πληροφορία είναι πολύ πιο ολιστική. Δεν στοιχίζει κάτι δηλαδή να περπατήσουμε εδώ. Έχουμε και το Βόλο δίπλα 45 λεπτά στην Αμμουδιά και να πάρουμε αυτή την πληροφορία.
0: Ή εδώ στο ποτάμι δίπλα να περπατήσει ξυπόλυτο σε ένα όμορφο μέρος φυσικό. Γιονόμαστε έτσι και φεύγει ο στατικός μας ηλεκτρισμός, φεύγει στη γη κάτω, στη μητέρα γη. Γιατί με τα πλαστικά παπούτσια που φοράμε και με αυτά όλα που φοράμε, μαζεύουμε στατικό ηλεκτρισμό και ώρες-ώρες είμαστε. Έχουν μια ένταση περίεργη που το λένε αυτό οι επιστήμονες ηλεκτροστρες. Γιατί χρησιμοποιούμε πολύ το κινητό. Τώρα τελευταία τα παιδάκια όλα είναι με μια οθόνη στο χέρι τους και κοιτάνε συνέχεια κάτω και δεν κοιτάνε δίπλα τους, δεν κοιτάνε το διπλανό τους. Αυτό μαζεύει στον εγκέφαλο εντάσεις. Ηλεκτροστρες.
1: Μα βλέπετε ότι έχουν να τονίσει πάρα πολύ τα άκρα που είπαμε και προηγουμένως, γιατί δεν γράφουμε, πληκτρολογούμε.
0: Ναι.
1: Και βέβαια, επειδή έχουμε όλες αυτές τις ιστορίες οι οποίες μας υπενθυμίζουν, εγώ γράφω πάντα πάρα πολλά πράγματα. Είμαι παραδοσιακή σε αυτό και επιμένω. Γιατί οι άνθρωποι βλέπουμε ότι έχουν πάρα πολλούς πονοκεφάλους, οι οποίοι είναι και ανεξήγητοι.
0: Ναι.
1: Και λέω και εγώ στους φοιτητές μου, λέω θα γράφετε, γιατί έτσι γίνεται το κύκλωμα ολοκληρωμένο. Περνάει η σκέψη, περνάει από τον αφιένα, φτάνει λοιπόν όλο το νευρικό πλέγμα και εκτονώνεται γράφοντάς του. Οπότε έτσι δεν θα συσσωρεύεται στον αφιένα όλη αυτή η σκέψη η οποία δεν έχει υλοποιηθεί. Και αν θέλετε, όταν το γράφεις, βλέπουν πια και τα μάτια σου την πληροφορία και έχει και σάρκα και οστά. Δεν είναι παράλογο αυτό.
0: Ο γραπτός λόγος.
1: Ο γραπτός λόγος, βέβαια. Και μετά έχουμε και τα χειρουργεία τα οποία είναι πάρα πολλά και σου λένε ότι αν αφαιρέσεις τη χολή, δεν πειράζει, γιατί ο άνθρωπος ζει και χωρίς χολή.
0: Εδώ είναι για γέλια.
1: Εδώ είναι το αγαπημένο μου και πρέπει να το πούμε.
0: Όχι, παιδιά, τώρα αυτό είναι τρέλα τελείως. Δηλαδή σου λέει, βγάλε το μαστό για να μην έχεις μαστό και να μην έχεις πρόβλημα με τους μαστούς. Βγάλε τη μήτρα για να μην έχεις ποτέ πρόβλημα. Αυτά είναι χαζά πράγματα τώρα. Δηλαδή μας δουλεύουν κάποιοι και αυτό που είπες το απλό με τη χολή. Εγώ έχω παρατηρήσει και ευτυχώς έχω βρει και ένα βιβλίο που έγραψε μια Γερμανίδα PhD. Έγραψε μια Γερμανίδα γαστρεντερολόγος πόσο κακό της έκανε που έβγαλε τη σκολικουηδή της απόφυση μικρό κοριτσάκι. Δηλαδή 30 χρόνια μετά, όσοι μας ακούτε τώρα και όσοι έχετε και δίπλα φίλους, ρωτήστε αυτόν που έχει συνέχεια πεπτικά προβλήματα, μήπως είχες βγάλει την σκολικουηδή σου απόφυση όταν ήσουν 10 χρονών. Μετά από 25-30 χρόνια έχει πολύ κακή επίπτωση στο πεπτικό. Αυτό καλό θα είναι να τα ακούσουν όλοι. και να μην πάνε εύκολα γενιά.

0: επιχειρήσεις, γιατί υπάρχουν και φυσικοί τρόποι για να αποφύγεις μια εγχείρηση. Αλλά βέβαια θα μπορούσε να του κάνει υποκλεισμό για να καθαρίσει όλο το έντερο και να μην του βγάλει τη χολή. Υπάρχουν λύσεις. Αυτά τα ακούνε στην Κίνα. Όταν μιλούσαμε στην Κίνα, εγώ με τους γιατρούς, ή στην Ταϊβάν, που είναι πιο προχωρημένη στην Ταϊβάν, και μου λέγανε: εσείς τώρα κάνετε εγχειρήσεις, λέει, βγάζετε τη χολή, βγάζετε τη σκολικοειδή απόφυση, είστε καλά, βγάζετε τις αμυγδαλές, που οι αμυγδαλές είναι ένα σκάνινγκ. Ό,τι μπαίνει
1: το
0: μέσα.
1: Το λευκό σύστημα του εγκεφάλου είναι.
0: Ναι.
1: Το αμυντικό σύστημα.
0: Είναι το αμυντικό σύστημα. Ό,τι μπαίνει μέσα από τροφή, το σκανάρουν οι αμυγδαλές και ξέρουν τι μπήκε, τι φορτίο μπήκε μέσα στο σώμα μας. Και εσείς πάτε και βγάζετε από τα παιδάκια τις αμυγδαλές, επειδή κρυώνουν και τρώνε γλυκά και τρώνε γάλατα, που θα έπρεπε εκεί να. Από εκεί προέρχεται αυτό.
1: Από τη βλένα που δημιουργούν τα γαλακτοκομικά.
0: Από τη βλένα που δημιουργούν τα γαλακτοκομικά, οι γλουτένες, οι λακτόζες, οι βλένες. Βάλτε ένα παιδάκι να κάνει φυσική θεραπεία και πας και του βγάζεις κατευθείαν τη.
1: Είναι η φοβία όμως με την παγκρεατίτιδα πάρα πολύ ισχυρός μοχλός για να παίρνεις αποφάσεις. Εγώ σαν διατροφολόγος μου έρχονται λοιπόν μετά από την αφαίρεση της σχολής, οι οποίοι βέβαια δεν έχουν κάνει και κάποια σωστή αποκατάσταση μετά το χειρουργείο. Σου λέει ο γιατρός, είναι ήρωας. Πρέπει να φας ό,τι θέλεις μπορείς να φας, γιατί εγώ σε έχω χειρουργήσει χωρίς επιπλοκές. Και τους λέω λοιπόν μετά ότι. Έχει φύγει ένα μεταβολικό όργανο όμως. Μην περιμένεις ότι θα αδυνατίζεις, γιατί η έλλειψη της χολής σημαίνει ότι δεν μπορείς να απορροφάς τις λιποδιαλυτές βιταμίνες που παίζουν όλες πάρα πολύ σοβαρό ρόλο. Και δεύτερον, το pH του εντέρου έχει αλλάξει. Το μικροβίωμα δεν είναι πια το ίδιο. Και τώρα πια έχουμε φτάσει σε μια εποχή που είναι τόσο εξατομικευμένη η διατροφή που τη βγάζουμε με βάση του μικροβιώματος που έχει ο άλλος.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Με συγχωρείτε. Οπότε λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να μην είμαστε παρανομητικοί με τα χειρουργεία.
0: Αυτό ας τα ακούνε οι δυτικοί γιατροί σιγά σιγά να μαθαίνουν, γιατί πρέπει και αυτοί να μαθαίνουν πράγματα, γιατί πολλές φορές νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα και αν κάνουν ένα ταξίδι στην Κίνα ή στην Ινδία θα δουν δεν τα ξέρουν όλα. Εγώ γι' αυτό έχω κάνει με μεγάλη ευγένεια και μεγάλη προσοχή, έχω κάνει αυτά τα ταξίδια που έκανα τόσα χρόνια και έμαθα να είμαι πολύ προσεκτικός. Και να προλαμβάνω βέβαια, γιατί το όλο κόλπο είναι η πρόληψη. Αυτό είναι το κόλπο όλο, η πρόληψη, που το λέγαν στην αρχαία Ελλάδα. Προλαμβάνει ή μη θεραπεύει, να προλαμβάνεις για να μην χρειάζεται να θεραπεύεις.
1: Και πού θα τα μάθουν όλα αυτά λοιπόν οι δυτικοί γιατροί, που τα σεμινάρια λοιπόν της φυσικοπαθητικής είναι σε ένα τοπίο το οποίο είναι πολύ ελεγχόμενο. Πας, κάνεις το διάλειμμα σου, έχεις ένα ωραίο σνακ για να φας ενδιάμεσα στα μαθήματα, είσαι σε πολιτισμένο περιβάλλον, είναι όπως ξέρω εγώ κύριε Τριτάκη τα βότανα, τα ξέρω τέλεια να σας τα πω, αλλά άμα περπατήσουμε μαζί δεν ξέρω να γνωρίζω κανένα. Έτσι είναι.
0: Ναι, ναι. Ωραία, αυτό είναι θέμα μεγάλο βέβαια, γιατί όταν μάθεις τα βότανα είναι μια ωραία, μια τεράστια μαθητεία όλης της ζωής. Μαθαίνεις όλη τη φύση γύρω σου. Και εγώ όταν άρχισα να μαθαίνω τα βότανα δεν τα ήξερα περισσότερα και στην Κίνα όταν μας τα διδάσκαν τα βότανα τους έλεγα ποιο είναι αυτό, που δείξτε μου εδώ έξω κάπου και δεν το ήξερε ο Κινέζος και αυτός τα είχε μάθει μηχανικά γιατί τους ερχόταν έτοιμα τα φάρμακα εκεί, αλλά τέλος πάντων άμα το ψάξεις μετά το βρίσκεις. Γι' αυτό και εμείς κάνουμε και σεμινάρια αναγνώρισης βοτάνων, όπως κάποιοι άλλοι κάνουν σεμινάρια αναγνώρισης μανιταριών και τέτοια. Όλα αυτά είναι περαιτέρω γνώση και καλό είναι να την έχουν όλοι και όσοι ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν πάνε στα σεμινάρια αυτά τα σωστά που γίνονται.
1: Για τα συμπληρώματα διατροφής τι γνώμη έχετε?
0: Εγώ τα χρησιμοποιώ τα συμπληρώματα διατροφής γιατί όταν γύρισα εγώ το 1989 από την Κίνα ή από την Ινδία δεν μπορούσα να πω στον άλλον βγες έξω και μάζεψε τσουκνίδα και μάζεψε και κανέλα και βάλτα μαζί και δηλαδή τους τα έδινα εύκολα για να γίνουν εύκολα καλά και όντως γινόταν καλύτερα καλά. Υπάρχουν τόσες εταιρείες στον κόσμο που τα φτιάχνουν αυτά για μας για να αποφεύγουμε εμείς να τρέχουμε στα λιβάδια και στα βουνά να μαζέψουμε ένα χόρτο που δεν θα το ξέρουν ποιο είναι.
1: Και να είναι και τετροποιημένο. Που και σημαίνει ότι θα έχει σταθερή δοσολογία πάντα. Ας πούμε αυτό, της Ελμαρίνης, του Γαϊδουράγκαθο.
0: Και το άλλο καλό που μου αρέσει εμένα είναι ότι τα βότανα όταν μπουν στην κάψουλα μέσα δεν πιάνουν πλέον μούχλα και δεν πιάνουν μύκητες. Ενώ όταν τα αφήσει μέσα σε ένα τσουβάλι και τα βάζει σε ένα μέρος που έχει άλλα 30 βότανα και αρχίσουν και πιάνουν μαμούνια ή υγρασία. Εκεί πλέον το βότανο αλλοιώνεται και είναι και επικίνδυνο για σένα. Γι' αυτό εγώ θέλω τις εταιρείες τις επίσημες που εκεί μερικές φορές τα ακτινοβολούν κιόλας για να μην έχουν και μικρόβια μέσα. Γιατί πολλές φορές τα βότανα έχουν κάποιες ουσίες και έχουν και κάποια μικρόβια.
1: Και μύκητες έχουν, αλλά και αν δεν είσαι σίγουρος από πού τα έχεις μαζέψει, και βαρέα μέταλλα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Οπότε πρέπει να είσαι σίγουρος ότι ο παραγωγός είναι πάρα πολύ έμπιστος για να μπορέσεις να τα καταναλώσεις.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό τα δίνω αυτά και είναι πιο εύκολο, γιατί ξέρει ο άλλος, θα πάει στο φαρμακείο, θα τα αγοράσει, θα καταλάβει ότι είναι κάτι επίσημο, ότι είναι κάτι μελετημένο. Εγώ παρακολουθώ τα συνέδρια της εθνοφαρμακολογίας σε πολλά κράτη και στην Ελλάδα έχουμε φαρμακογνωσία πολύ καλή. Όλα τα πανεπιστήμια τα ελληνικά ασχολούνται με τα βότανα και ξέρουν να μας τα διδάσκουν σωστά. Κάνουμε σεμινάρια, γι' αυτό κάνουμε συνέδρια. Δηλαδή είναι πράγματα μελετημένα. Δεν είναι αυτό που μου πει η θιά μου ή αυτό που μου πει η γιαγιά μου και η γειτόνισσά μου. Είναι μεν αυτή η γνώση υπάρχει, αλλά εδώ βλέπετε ότι είναι και επιστημονική η γνώση. Και λέγεται φυτοθεραπεία η χρήση των βοτάνων.
1: Και οι άνθρωποι είναι πτυχιούχοι οι οποίοι δίνουν αυτές τις οδηγίες, ναι. Και ότι δεν κάνουμε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο, γιατί δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα.
0: Στο διαδίκτυο χάνεσαι.
1: Στο διαδίκτυο χάνεσαι, αλλά και όλα τελικά έχουν όλα αντιφλεγμονώδη και όλα αντιοξειδωτική δράση. Ναι. Δεν καταλαβαίνεις ότι έχουν πάρα πολλές δράσεις, αλλά το χάνεις.
0: Βέβαια, ναι. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη από το διαδίκτυο και έχω δει δηλαδή εγώ ανθρώπους πολλές. Δεν ξέρω αν έχουμε ώρα για να πούμε κάτι άλλο.
1: Έχουμε ώρα, ναι.
0: Λοιπόν, σας πω ένα παράδειγμα. Ένας που το έπαιζε ξυπνάκιας, επειδή ήταν καθηγητής αγγλικής φιλολογίας, ήξερε αγγλικά καλά. Άρα είχε το διαδίκτυο άνεση. Έμπαινε μέσα εκεί. Λοιπόν, αυτός τι είχε. Αυτός είχε αρχίσει να έχει κυρσούς στα πόδια του. Δεν καταλάβαινε ποια λάθη κάνει αυτός. Ήταν και 45 χρονών τότε που εμφανιστήκαν οι κυρσίες στα πόδια του. Και πάει και βλέπει ηλιθίως φάρμακα βότανα για τους κυρσούς. Τα αγοράζει από την Αμερική, τα παίρνει και δεν βλέπει κανένα αποτέλεσμα. Και ήρθε μετά και μου λέει όλη την ιστορία του, γι' αυτό σας τη λέω τώρα έτσι. Λέει, ρε παιδί μου, αυτή η φυτοθεραπεία δεν δρά καθόλου. Τι λες βρε βλάκα, του λέω, που δεν δρά καθόλου. Συγγνώμη τώρα γι' αυτό, γιατί εκνευρίζομαι κιόλας. Εσύ έμαθες, είδες ότι έχεις κυρσούς, είδες το πάνω μέρος του παγόβουνου. Δεν κατάλαβες εσύ ότι όλη τη μέρα κάνεις μαθήματα αγγλικών και πας και τρως 11 η ώρα τη νύχτα στο σπίτι σου? Αυτό είναι σπουδαίο λάθος που κάνεις. Τι που πας να μου πάρεις δηλαδή τάχα τα βότανα για τους κυρσούς, να σωθείς από τους κυρσούς? Όχι, γιατί εσύ τους δημιουργεί τους κυρσούς. Δεν έχεις κάνει γυμναστική ποτέ, δεν περπατάς ποτέ, τρως τη νύχτα, δεν τρως όλη τη μέρα, τρως γλυκά. Δηλαδή και μετά κατάλαβε, λέει, κατάλαβα τώρα γιατί δεν λειτουργούν. Όχι, λέω, λειτουργούν τα βότανα, αλλά εσύ δεν πήρες τα σωστά βότανα. Έπρεπε να πας σε ένα διατροφολόγο στην αρχή, να σε βάλει σε μια σειρά και να τρως και το πρωί κάτι και να τρως και το μεσημέρι κάτι. Που πας τρως μπριζόλα τη νύχτα το βράδυ που κοιμάται το πεπτικό. Και έτσι τον έβαλε εγώ σε μια σειρά και περάσανε οι κυρσοί χωρίς να χρησιμοποιήσουμε κανένα φάρμακο για τους κυρσούς.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον στην παραδοσιακή κινέζικη ιατρική. Εκεί μου κέντρισε δηλαδή την προσοχή. Εμείς πιστεύουμε στο δυτικό κόσμο ότι ο εγκέφαλος και η ενώτερη σκέψη είναι αυτό το οποίο παράγεται μέσα στα βρεγματικά μας σωστά. Όμως οι Κινέζοι πιστεύουν ότι το κάθε όργανο έχει και αυτό το ίδιο DNA, οπότε έχει και αυτό έναν τρόπο σκέψης. Δηλαδή έχει το σηκώτη, ο σπλήνας. Που σημαίνει λοιπόν ότι όταν παίρνεις μια απόφαση, δεν είναι μόνο ο εγκέφαλος, σου δίνουν και τα υπόλοιπα όργανα, τα οποία όσο πιο μπλοκαρισμένα είναι, τόσο πιο πολύ εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα αυτής της απόφασης που θα πάρεις.
0: Μπράβο. Σου δίνουν μηνύματα. Σαν οργανισμός παίρνουμε μηνύματα από πάρα πολλά όργανα που έχουμε. Από το δέρμα μας, από την αφή μας, από τα πόδια μας, από το σηκώτη μας, από τα νεφρά. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ο εγκέφαλος και κάποια στιγμή όταν τρως χαζομάρες και τρως λάθη πολύ λανθασμένα, τα όργανα αυτά δεν δουλεύουν καλά, άρα σε πληροφορούν λάθος και φτάνεις και εσύ ψυχικά μετά να είσαι τελείως μπερδεμένος, γιατί το σώμα σου όλο είναι γεμάτο τοξίνες και γεμάτο κουρασμένα όργανά σου που θα έπρεπε να έχουν βελτιωθεί με άλλους τρόπους.
1: Το οποίο δεν είναι βέβαια να λειτουργήσει μόνο από τη μία πλευρά, λειτουργεί και από την άλλη. Αν για παράδειγμα πεις ότι εγώ αποκλείεται να δυνατήσω, έχεις δώσει ήδη μια εντολή σε όλα τα μεταβολικά όργανα να επιβεβαιώσουν αυτή την εκπληρούμενη προφητεία, όπως λέμε και στην ψυχολογία.
0: Ναι, ναι.
1: Απ' την άλλη βέβαια και το κάθε όργανο, ανάλογα με το πόσο επιβαρημένο είναι, θα σου δώσει μια άλλη χρειά. Για παράδειγμα το σηκώτη μπορεί να σε κάνει θυμωμένο. Το σπλήνα αρκετά υποχωρητικό ή κολλημένο σε πεπιθήσεις. Ναι. Εμείς λοιπόν βοηθώντας όλη αυτή την εξυγίανση και του κάθε συστήματος ξεχωριστά, Είναι σουρεάλ και το βλέπετε κι εσείς, που μερικές φορές έρχονται και τους βλέπεις πόσο

0: πόσο αλλάζουν, δηλαδή μετά παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή τους, βρίσκουν τον δρόμο, το στόχο της ζωής τους, ομορφαίνουν.
1: Βέβαια. Και χάνουν και κιλά.
0: Και χάνουν και κιλά, το οποίο είναι το παχυσαρκή είναι το σύμπτωμα, δεν είναι η αιτία. Ναι, είναι ότι ο οργανισμός κάτι δεν πάει καλά.
1: Γιατί άλλαξε όλο ο ψυχισμός, σου βγήκε έξω, περπάτησε, έφαγε το μεσημέρι σωστά, δεν έφαγε το βράδυ πολύ. Αρχίζει μετά και τα βάζει όλα αυτά σε μια εφαρμογή και δεν πας κατευθείαν να πάρεις το χάπι που σου χάνεις κιλά. Συνήθως αυτά τα βότανα που χάνεις κιλά κάνουν κακό στη θηροειδή. Γιατί σε τρέχουν. Γιατί να σε τρέχουν. Είναι στο δημιουργούν δηλαδή μια εσωτερική τρεχάλα. Εγώ δεν τα χρησιμοποιώ ποτέ αυτά, αλλά τους λέω: θα έρθεις εδώ, θα κάνει τζόκιν. Πήγαινε και σε έναν διατροφολόγο να σε βάζει σε σειρά στη διατροφή σου. Θα κάνει τζόκιν, επιμένω. Θα κάνει γυμναστική. Θα κοιμάσαι το βράδυ σωστά. Έρχεται μια ψυχίατρο σε μένα που ήταν χάλια τελείως. Και γνωστή μου αυτή. Έχει γράψει και βιβλία. Και αρχίζω εγώ να την ψάχνω γιατί βλέπω ότι έτσι όπως είναι κάνει λάθη. Και ψάχνω να βρω τι λάθη κάνει. Μου λέει είμαι απελπισμένη, δεν μπορώ να σκεφτώ, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Είσαι καλά, λέω. Και γνωριζόμασταν και τόσα χρόνια. Σε σεμινάρια μαζί, σε συνέδρια μαζί. Λέω τι ώρα κοιμάσαι το βράδυ. Λέει κοιμάμαι κατά τις 3.30. Λέω πας καλά, κοιμάσαι 3.30 ώρα το πρωί. Ναι, λέει γιατί τότε έχει ησυχία. Όχι, λέω, θα κοιμάσαι 11 η ώρα. Γιατί 11 η ώρα κλείνει τα ρολά του.
0: Χαλάς τα επινεφρίδια.
1: Χαλάς τα πάντα, ορμονικά.
0: Τα πάντα, ναι.
1: Αυτή το έκανε τόσα χρόνια αυτό, έπεσε σε ένα λάθος, ασθένησε και δεν ήξερε πώς να βγει. Και ευτυχώς ήρθε σε έναν άλλον. Ξέρεις, όταν ασθενούμε εμείς, καλύτερα να πάμε σε έναν άλλον.
0: Έτσι γίνεται, εποπτεία θέλουμε.
1: Να, ναι. Μας βρει τα λάθη που κάνουμε. Και από τη στιγμή που τα έβαλε σε μια σειρά και κοιμόταν 11 ώρα το βράδυ, της λέω: ξύπνα 6 ώρα το πρωί και κάνω ό,τι θες. Χοροπίδα. Διάβασε τότε. Και έγινε καλά.
0: Και τι έχετε να πείτε για αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι ακριβή η εναλλακτική θεραπεία? Για τη γνώμη μου δεν είναι ακριβή.
1: Δεν είναι ακριβή. Δεν είναι. Τι να πω τώρα. Ένα φάρμακο, λέμε εμείς, από τη βιταμίνη C, άμα τη φτιάξει συνθετική, τη φτιάχνεις από τα μόρια του άνθρακα που τα παίρνεις από το πετρέλαιο, από το αργό πετρέλαιο. Δηλαδή θες εσύ να πάρεις, να συνθέσεις ένα το αργό πετρέλαιο που είναι στα έγκατα της γης, δεν το βλέπει ο ήλιος, είναι εκεί μέσα, και να φτιάξεις συνθετική βιταμίνη C για να την πάρεις 4 ευρώ. Ενώ η δική μας C που βγαίνει από την ασερόλα ή βγαίνει από διάφορα φυτά κάνει 35 ευρώ. Γι' αυτό κάνει 35 ευρώ. Γιατί πήγε τόσος κόσμος να μαζέψει αυτό το φυτό, ή την αρώνια ή το ένα το άλλο, δούλεψε κόσμος και τα πήραν οι εταιρείες, τα φτιάξαν, βγάλαν μια σωστή βιταμίνη C να έχει σωστή δόνηση.
0: Συμφωνώ, λέω στους φοιτητές, εγώ είμαι κατά το υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά συμπληρώματα ανάλογα με το τι θέμα έχει ο καθένας. Συνήθως λοιπόν, επειδή στην Ελλάδα έχουμε το marketing βιταμίνη C και πορτοκάλια, θέλουμε λοιπόν να πίνουμε την βιταμίνη C να θυμίζει πορτοκάλι και παίρνουμε τα αναβράζοντα.
1: Ναι.
0: Αυτό έχουμε τα αναβράζοντα, έχουμε συμβατικά σε κάψουλες ή σε δισκία και έχουμε και τα λιποσωμιακά. Λοιπόν, εγώ είμαι, δεν ξέρω τη στάση σας, εγώ είμαι ενάντια σε αυτά τα οποία είναι αναβράζοντα, γιατί έχουν μέσα πάρα πολύ κυτρικό οξύ, αλλάζουν την αλκαλικότητα του σώματος και σύν της άλλης παράγονται και από τον ασπέργυλο νίγκερ, ο οποίος είναι εμίκητας, τον οποίο δεν θα ήθελα να τον βάλω μέσα μου.
1: Βέβαια, και είδατε που συμφωνώ με
0: αυτόν τον τρόπο.
1: Δεν παίρνω ποτέ αναβράζοντα δισκία, ποτέ, σε κανένα.
0: Μόνο στην Ελλάδα κυκλοφορούν αυτά, γιατί έχουμε ψηλοστόμαχοι, έχουμε δυσκολία να καταπιούμε κάψουλα.
1: Ναι. Ναι.
0: Γι' αυτό, ενώ άλλα κι άλλα, ας πούμε, τα τρώμε χωρίς καμία δυσκολία, εκεί σου, άμα το πεις πάρει ένα λιποσωμιακό, έχει θέμα.
1: Ναι. Και καλό είναι μερικές φορές να αλλάζουμε και τη γεύση μας, που αυτός ο κανόνας είναι της κινέζικης ιατρικής, γιατί οι μόνες γεύσεις που έχουμε τώρα και χρησιμοποιούμε είναι ή η γλυκιά ή η αλμυρή. Ενώ οι Κινέζοι και οι Ινδοί έχουν και το πικρό, δηλαδή θα πάρεις ένα πικρό βότανο να το μασουλήσεις, ένα περίεργο βότανο που.
0: Ρόκα που είναι πικρή.
1: Βέβαια. Η ρόκα, να φας και πικρά χόρτα και πικρά βότανα για να πάρει όλες τις ωραίες γεύσεις που χρειάζεται το σώμα μας.
0: Ναι. Όχι μόνο,
1: όχι μόνο
0: πικρά ποτά, καμπάρι.
1: Τουλάχιστον το καμπάρι γίνεται και από βότανα. Υπάρχουν πολλά τέτοια λικέρ που γίνονται από βότανα και τα φτιάχνουν και οι μοναχοί στο Μεσαίωνα. Αντί να πίνεις τα σκέτα τα τσίπουρα και τα σκέτα τα ούζα, εγώ θα προτιμούσα να πιει το βερμούτ, ας πούμε, που έχει τόσα βότανα μέσα. Και υπάρχουν και κάτι άλλα, δεν θυμάμαι τις ονομασίες τώρα, να μην κάνουμε και διαφήμιση, που είχα πάει στο Κάρλο Βιβάρι, στην. Ποια χώρα είναι αυτή? Τέλος πάντων, είχα πάει στο Κάρλο Βιβάρι,

0: που είναι θεραπευτήρια εκεί πέρα, είναι Θερμά Λουτρά, στην Τσεχία, στην Τσεχοσλοβακία. Και εκεί πέρα έχουν κάποια παλιά βοτανικά αλκοολούχα που τα έπιναν οι μεγάλοι συγγραφείς, οι μεγάλοι βασιλείς, που ήταν όλο βότανα μέσα. Και πήρα τέτοιο πράγμα και εγώ και μ' άρεσε. Ωραία, και να πιεις, αν θες να πιεις κάτι για να αλλάξει λίγο η γεύση σου, είναι προτιμότερο να πιεις τέτοια πράγματα.
1: Θα σας ρωτήσω για να κλείσουμε και για τον καφέ και τη γνώμη σας. Και για ποιο λόγο τελικά να αντιδοτεί ή όχι όλες αυτές τις θεραπείες.
0: Μάλιστα. Για τον καφέ έχω κάνει τεράστια εργασία. Δεν τον θέλω καθόλου.
1: Το ξέρω ότι τον θέλετε.
0: Το τονίζω πολύ ξεκάθαρο, δεν τον θέλω. Ο καφές είναι να πιεις λίγο καφέ όταν πας να τρέξεις κατοστάρι στους αγώνες. Και πάλι εκεί πέρα σε ελέγχουν αν έχεις καφέινη μέσα στο αίμα σου. Ελέγχουν τους αθλητές μήπως έχουν καφέινη. Γιατί ο καφές είναι ένα βότανο της Αραβίας που το καταλάβαν εκεί οι Άραβες στη φυλή ο Ρώμο. Έχω κάνει ολόκληρη σπουδή για τον καφέ. Λοιπόν, στη φυλή ο Ρώμο κάποιος είδε ότι οι κατσίκες του φάγαν καφέ. Και να σας πω ότι το βότανο του καφέ, το φυτό του καφέ είναι πολύ διαφορετικό από το φυτό του κακάου. Το κακάο είναι πολύ καλύτερο φυτό, είναι πολύ διαφορετικό και στους Μάγες και στους Ίνκας έδινες μερικά κακάο τέτοια και ήταν σαν να δεις δολάρια. Ήταν δηλαδή μετρική...
1: Ανταλλακτική οικονομία.
0: Γι' αυτό και οι ανώτεροι των Μάγες δεν αφήναν τους κατώτερους και τους φτωχούς να έχουν κακαόδεντρα και να τρώνε κακάο, γιατί ήταν το φυτό της μακροζωίας το κακάο. Αλλά για τον καφέ εσείς που μου είπατε είναι πολύ διαφορετικό βότανο, είναι το καφέ, είναι το βότανο της καταστροφής, της επιθετικότητας. Θες να είσαι επιθετικός, ναι, πίνε καφέ. Βλέπετε στις μέρες μας πως στα φανάρια ο άλλος ας πούμε έχει τον καφέ και πίνει και θέλει να πατήσει με το κόκκινο να φύγει και γρήγορα και σε κορνάρι και τα παιδάκια χτυπιούνται μεταξύ τους και οι γονείς μεταξύ τους, όλοι αυτοί πίνουν καφέ. Ο καφές είναι το βότανο της επιθετικότητας.
1: Το νευρικό σύστημα έχει δύο, το κεντρικό νευρικό σύστημα δύο κλάδους. Έχει το συμπαθητικό και το παρασυμπαθητικό. Ναι. Εμείς λοιπόν με το modus vivendi που έχουμε, τον τρόπο ζωής, διεγείρουμε το συμπαθητικό που είναι το μαστίγιο και γι' αυτό το λόγο είμαστε σε υπερδιέγερση. Οι θεραπείες που κάνουμε εμείς είναι προσπάθεια να ισοφαρίσουμε αυτούς τους δύο κλάδους, που σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να τονώσουμε το παρασυμπαθητικό. Όμως ο καφές αντιδοτεί την ομοιοπαθητική θεραπεία ή οτιδήποτε άλλο κάνουμε εμείς, γιατί ακριβώς ξανά ανατροφοδοτούμε την διέγερση, τη συμπαθητικοτονία που λέμε λοιπόν, και φεύγει. Γι' αυτό το λόγο θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι ότι χάνεται το ομοιοπαθητικό φάρμακο, όπως λένε καμιά φορά, δεν πίνω γιατί χαλάει το φάρμακο. Δεν χαλάει το φάρμακο το ομοιοπαθητικό, εσύ δεν το λειτουργείς γιατί έχεις πιει ήδη αυτήν την ουσία, το βότανο, το οποίο... Βότανο δεν είναι και ο καφές,
0: βότανο.
1: Το οποίο έχει αυτή την δράση και στο κεντρικό νευρικό σύστημα.
0: Και εγώ που κάνω βελονισμό, παρόλο που δεν κάνω ομοιοπαθητική, τους λέω δεν θέλω να πίνετε καφέ, γιατί ο βελονισμός προσπαθεί να σας χαλαρώσει και να σας ηρεμήσει, ώστε μέσα σε αυτή την ηρεμία σας να γίνει η ανάπλαση του σώματός σας και των κυττάρων και των κυττάρων του εγκεφάλου και των κυττάρων της σχολής και όλα. Όταν εσείς πάτε και μου πίνετε καφέ μια φορά τη μέρα, λέει πόσες φορές θα πίνουμε. Άλλος έπινε 5 φορές τη μέρα καφέ. Λέω, ξέρετε, εγώ θα πιω ένα καφέ στο τρίμηνο, αν χρειαστεί να οδηγήσω νύχτα, για να έχω τα μάτια μου ανοιχτά. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, όλα είναι τα βότανα του Θεού. Δεν λέμε ότι κάποιο είναι χειρότερο, αλλά όλα έχουν τη χρήση τους. Δεν μπορείς να πίνεις κάθε μέρα καφέ, γιατί κάτι θα πάθεις στο τέλος.
1: Είναι εργαλεία το κάθε τι που έχουμε. Σημαίνει λοιπόν λιένω το έργο. Όταν δεν εξυπηρετεί το έργο, μας μένει μόνο λοιπόν όλο το υπόλοιπο. Ναι. Δεν χρειάζεται. Εξαιρετικά, κύριε Τριτάκη, την απόλαυσα πάρα πολύ τη συζήτηση μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να τα πούμε και σύντομα. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε. Καλό Πάσχα σας εύχομαι.
0: Ευχαριστώ.
1: Και είστε επανειδήν.
0: Υγεία σε όλους. Υγεία σε όλους και ηρεμία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνων.

0: ανανέωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
0: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
0: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annex Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annex Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annex Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
4: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέσα. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisemes.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisemes.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisemes.gr. Μέγα εμπειρία κουμπάρε.
5: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
7: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: επίσκια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
2: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
3: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
2: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
4: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στι πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τις ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
1: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
6: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
6: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
7: Τυφών 88 Περιστέρι, 210-5713-200.
6: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
7: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!

0: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
1: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
0: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του.
1: Σε ξένα γύρω.
0: Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
2: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
3: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
4: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα. Κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
7: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
8: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
9: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
10: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
11: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
1: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρικά. Ρευτά, κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694 71.

0: 0901-194. Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
1: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμποριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
2: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
3: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
4: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
5: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
6: Δεν μπορώ. Συχαίνομαι.
7: Χρειάζεται να ζείτε πλέον σε θρίλερ. Καλέστε και εσείς την Σταθουράκη Σες Κοντρόλ.
8: Σας απαλλάσσουμε από τροκτικά, υπτάμενα και βαδιστικά έντομα. Απόθηση ερπετών, μικροοργανισμών και ακάραιων.
9: Απολύμανση επαγγελματικών χώρων, δημοσίων κτηρίων, πολυκατοικιών, κατασκηνώσεων, ξενοδοχειακών μονάδων. Απεντομώσεις, μειοκτονίες, απολυμάνσεις. Σταθουράκη Σες Κοντρόλ.
8: Επίσης, στα πλαίσια της συνεργασίας μας, συντάσσουμε και παραδίδουμε φάκελο απεντόμωσης, ο οποίος περιέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά, τα οποία ζητούνται κατά τον υγειονομικό έλεγχο.
9: Ακόμα διαθέτουμε απολυμαντικά, αποσμητικά χώρου και συσκευές υγιεινής καταστημάτων.
8: Σταθουράκης S-Control με πιστοποίηση ISO 9001.
9: Λύσεις που αναβαθμίζουν το εργασιακό σας περιβάλλον.
8: Ατσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 6972 171988.
10: Φανταστείτε έναν υδραυλικό που ξέρει καλά τη δουλειά του, δεν είναι δυσέβρετος, δεν είναι αναβλητικός.

Έχει μεράκι. Είναι έγκυρος, γρήγορος, υπεύθυνος, αποτελεσματικός. Είναι τέλος πάντων εντάξει σε όλα του. Ψάχνετε κι εσείς ένα τέτοιον, έτσι δεν είναι? Τότε να σας δώσουμε το τηλέφωνο του 698-69-99-978. Μανώλης Χατζηδάκης Βουργίδης. 698-69-99-978. Μην ψάχνετε υδραυλικό.

0: μουσική μου.
1: Νέο Τύρο. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή.
2: Ανακαλύψτε το στον Δημήτρη Σταρένιο, κάτω Δαράτσου στα Χανιά και στα Τρία Μοναστήρια στο Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
3: Για το καφενείο με ζεδοπολείο του Καραμπάση στο Πετροχώρι Αμαρίου, με θέα την κοιλάδα του Αμαρίου και τον πανέμορφο ψιλορίτη, δεν έχουν γραφτεί μαντινάδες και τραγούδια. Ακόμα. Γιατί εκτός από τις καθημερινές που λειτουργεί για καφέ και ρακί τα Παρασκευοσαββατοκύριακα, τα πράγματα αλλάζουν. Οι μεζέδες και τα λαχταριστά παραδοσιακά πιάτα πηγαίνουν έρχονται το ένα μετά το άλλο. Ένας κόσμος διαφορετικός φανερώνεται για να τον απολαύσουν όσοι ξέρουν.
4: Από αυτή τη διαφήμιση θα πάρετε μία μικρή μόνο γεύση του τι σημαίνει ταβέρνα το φράγμα. Με κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής σερβίρουμε καθημερινά παραδοσιακά πιάτα που ετοιμάζονται στη σχάρα ή στο ξυλόφουρνο. Επίσης αντικριστό αλλά και μεγάλη ποικιλία σε μεζεδάκια. Οικογενειακή ταβέρνα το φράγμα. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως και 600 άτομα. Διαθέτουμε πεδότοπο και βρισκόμαστε δίπλα στο εκκλησάκι του Αγίου Νικήτα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για κάθε ευχάριστη στιγμή σας. Ταβέρνα το φράγμα. 100 μέτρα από το φράγμα ποταμών. Μόλις 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
5: Ένα νησί, μία μουσική, μία παρέα. Ακολούθησε το Ράδιο Μεγαλόνισσος σε Facebook και Instagram και μείνε συντονισμένος στην πιο μεγάλη κριτική παρέα. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Από το 1999, εδώ το ζούμε κριτικά.

Γεια σας αγαπητή μου, είμαι ο Γιάννης Σοπασής, ο Βουργογιάννης, και θέλω να σας αφιερώσω μια μαδινάδα που έχω γράψει τελευταίο καιρό, η οποία είναι «Ο κόσμος που εγνώρισα είναι χωρίς θεμέλια, γι' αυτό και τον τραγουδώ με κλάματα και γέλια».

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη.
6: 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον ομαλό.
7: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
8: Σύβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
9: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
8: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη.
10: Γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
11: Άμε μπρε, σύντεκνε του Φωτεινάκη το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
10: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκη?
12: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
13: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.

0: Με ζυδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
1: Και τη γιορτή κριτικής μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
2: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, χαίροντας ήλιογάτε.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου, γιορτή κριτικής μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
3: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα
4: Σπατισμού. Έχουμε πάντα σε προτεραιότητα εσάς και τις ανάγκες σας. Καμπουράκης Προκάτ. Πάνω από 40 χρόνια βάζουμε τα δυνατά μας για το σπίτι των ονείρων σας. Προκατασκευασμένες κατοικίες με υλικά κορυφαίας ποιότητας και αντοχής στο χρόνο. Καμπουράκης Προκάτ. Με δύο καταστήματα σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Ηράκλειο, Βελισσαρίου 2, Εσταυρωμένος. Ρέθυμνο, Μάχης Κρήτης 116. Και το εργοστάσιο μας Ειρήνης και Φιλίας 98. Πάροδος Καγιαλή Ιωάννη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-250-849, αλλά και στο www.kamburakispavlaprokat.gr, καθώς και στα social media της εταιρείας. Καμπουράκης Προκάτ.
5: Κέρδισε με διαφορά.
6: Νιώθεις την κάψα, την εσωτερική, τη λέμαρχη, κάτι ανάμεσα σε απόλαυση και αμαρτία. Η γλώσσα κολλάει στον ουρανίσκο μόνο με τη σκέψη. Στον κόμπο, το κρέας είναι ιστορία. Ξύνεται τέλεια στα κάρβουνα, γίνεται έρωτας, λιώνει όπως και εσύ. Πώς τα βλέμματα στο πρώτο δάγκωμα. Θα το αντέξεις ή θα μείνεις με την πείνα. Κόμπος, κρέας τρομερό, το καλύτερο της πόλης. Ζουμερό, λαχταριστό, όπως πρέπει. Και από νωρίς το μεσημέρι τα μαγειρευτά. Κόμπος, η ερωτελεστία σου λέω, ό,τι πιο νόστιμο σου έχει συμβεί. Κόμπος το ατσιπόπουλο για καλοφαγάδες.
7: Καταβολής κόσμου υπάρχουν για μας, δουλεύουν για μας, προσφέρουν τον εαυτό τους για μας. Θέλουν όμως τη φροντίδα τους. Ζώων Μέριμνα. Ζώων Μέριμνα Ρεθύμνου. Κτηνιατρικά φάρμακα και εμβόλια για τα παραγωγικά ζώα και τα ζώα συντροφιάς. Εξειδικευμένα συμπληρώματα διατροφής και αξεσουάρ αθλητικών αλόγων. Ισορροπιστές και απολυμαντικά στάβλων. Bar food και όλες οι τροφές για τα ζώα συντροφιάς σε ένα πλήρες pet shop. Ζώων Μέριμνα Ρεθύμνου. Ηλιάκη Γεωργία. Τεχνολόγος ζωικής παραγωγής. Στο Μασταμπά. Σε συστέγαση με το Αγροκέπ Ρεθύμνου Καπετανάκης Γεώργιος. Υπηρεσίες γεωργικών μελετών. Στη νέα μας διεύθυνση,

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περί 100-29-658. Παραδοσιακό υνοποιείο Πνευματικάκι.
3: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
4: Η Ένωση Κριτών.
0: Κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δε χορτάσομαι θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.

0: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές
1: που ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
2: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
3: Κάθε Γεωργό και κτηνοτρόφο του Ρεθύμνου. Προγράμματα νέων αγροτών, βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Εξειδικευμένη ομάδα με επιστημονική γνώση εγγυάται την πλέον αποδοτική και αξιόπιστη λύση. Αγκρονόβα, στη Χατζημιχάλη Γιάνναρη 38. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 20 277. Αγκρονόβα, σχέση

0: Αμετεραχάτη.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι
5: ότι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
6: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
7: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρώτη υποφυτόριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών.

0: πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα, κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό.
1: 7882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
2: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
3: Της περιφέρειας Αττικής, είσοδος ελεύθερη. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών.
4: Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο
5: Τσόλα με φασκομιά από μαύρο χείρο.
6: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
5: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
7: Η ζωή είναι λίγη και γοργό.
8: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
9: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
8: Σάββατο βράδυ

0: 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουριά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον ομαλό.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους.
2: 210-59-06-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
4: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
3: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
4: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
3: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσανθο Μακράκη και το συγκρότημά του.
4: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, ποτέ θα πω στο μοναστήρι.
3: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
2: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο.
5: Οπα, οπα, ένα, θα σου χωμώ.

ξασκιανό αφού θωρείς και λιώνω.

0: στην αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τις σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχύσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Ταξίδι. Με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης
9: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
8: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
9: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
8: Λεωφόρος Κηφισού.

0: 40 δίπλα στα ΚΤΕΛ.
1: Τηλέφωνο 210-5150-030.
0: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
1: ΑΟΡΗ.
0: ΑΟΡΗ.
2: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντήριο.
3: Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον ομαλό.
4: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
2: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
4: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
5: Ξενύχτη με
6: εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό.
7: Εκεί, 21 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κυποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
8: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
4: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
4: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
6: Δηλώσεις και χωροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα.

0: κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Μητάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε άσπρο πάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε.
2: Καθαρές κουβέντες.
3: Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
4: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Κάτω από λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
1: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλη
0: με τον Αχιλλέα Δραμουντζάνη και το συγκρότημά του.
2: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, χαίροντας ήλιο.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου γιορτή κριτικής μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.

0: εσύ σπίτι μας. Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
0: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
0: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
0: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
0: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
0: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
0: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
2: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης.
3: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
2: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
4: Σαν όφης που λουριάζομαι, σαν ό...
3: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
2: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
3: Τηλέφωνο 210-5150-030.
2: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
3: Αόρι.
2: Αόρι.
0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφη.
5: Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ. Η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκιας. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Pandermakis. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Pandermakis και καλό σας ταξίδι. Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
6: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας, 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
7: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο και ρωτάς ήλιο.
6: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο

0: μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
4: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
3: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
5: Ξενύχτη με
6: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι. Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
7: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
3: Όποιος γαπά στον πόλεμο και έρωτα σύλλογατε.
7: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο

0: Τηλεφωνοκρατήσεων 6932 613 350.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.